0: από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς βάση παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε αν υπήρξαν θύματα. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλοια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με τη υποστήριξη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ναυτικής Διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία κινητοποιήθηκαν στη θέση τους κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης, στην οποία, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στην ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι ιδιοκτήτες καφών δεν πρέπει να παρασύρονται από την αβάσιμη υποστήριξη του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ, όπως χαρακτήρισαν τις αμερικανικές δυνάμεις, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη στάση ορισμένων χωρών του νότιου Περσικού κόλπου. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ο Καναδάς δεν συντηρεί με τον ορθό τρόπο τα δάση του και οι ΗΠΑ εξαιτίας των πυρκαγιών γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έως και 100.000 δολάρια το μήνα προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 17. Είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι το θρυλικό τραγούδι για εκείνη την Μαρίνα που όλοι ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το δικό μας του Κόκοτα, για εκείνη τη Μαρίνα που στις 16 Μάη μήνα μπήκε, πέρασε από μπροστά του με το αμάξι. Αλλά βέβαια η Μαρίνα δεν γιορτάζει Μάη μήνα, γιορτάζει Ιούλιο. Είναι η κλασική γιορτή του καλοκαιριού, η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή. Τι άλλο, γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Αυτά σε ένα πιο χαροπό κλίμα, σε λιγότερο χαροπό, πένθυμο κλίμα και ένα κλίμα συγκίνησης που από την πρώτη στιγμή μόλις ακούσαμε την είδηση επικράτησε. Σε λίγο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Μάρο Κοντού. Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι αυτός που με χιούμορ κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του στην Καθημερινή σήμερα. Η Μάρο Κοντού, πανέμορφη όπως πάντα, ανεβαίνει στον ουρανό με τα φτερά στους ώμους. Την υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος. Είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη, τη ρωτάει, μάλιστα, απαντάει εκείνη. Εσύ πας παράδεισο. Η Κυψέλη όμως πάει κατά διαόλου. Γιώργος Βαχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Σας ζάλισα χθες με τις κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν που από χτες είναι στους κινηματογράφους και κόσμος τη βλέπει και εδώ και έξω, είναι παγκόσμια η πρεμιέρα χθες και οι κριτικοί διχάζονται. Ο Economist για παράδειγμα λέει ότι είναι μια απλουστευτική σαχλαμάρα, ο Guardian λέει ότι είναι ένα αριστούργημα και εδώ ο κόσμος διχάζεται, οι κριτικοί βέβαια την αγαπούν περισσότερο. Απλώς τώρα που το ξανασκέφτομαι έπρεπε εξ αρχής αυτό να πω. Καλά η Οδύσσια, αλλά το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας είναι ότι ξαναβγήκε στις αίθουσες τις καλοκαιρινές σε νέα κόπια μια από τις πιο κλασικές και ωραίες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Η επανέκδοση της ταινίας του Σταύρου Τσόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με το τρομερό τρίο Μπουλά, Μπακιρτζή και Ζουγανέλη με τις φοβερές ατάκες. Είναι πέναλτι, κύριε Τάσο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ακούτε ημερολόγιο, επιμένουμε ιταλικά μουσική στη μουσική μπάντα του ημερολογίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η δική μας σχεδόν Μίλβα. Έχει πει Χατζηδάκη, έχει πει Θεοδωράκη, έχει πει Θάνο Μικρούτσικο, έχει πει και ταγκό. Στον κόσμο η μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ και δεν συνέβη ένα, συνέβη ένα γεγονός με δύο όψεις. Από τη μια χτες ήταν η έκτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών αμερικανικών εναντίον παράκτιων στόχων του Ιράν. Αυτή τη φορά το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και στόχοι μη στρατιωτικοί, δηλαδή μια γέφυρα και μια πόλη όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Και ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, με την Αμερική να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και για τις ίδιες και για τον κόσμο, και ένα συμβιβασμό που και οι δύο πλευρές στα αλήθεια θέλουν και τις δύο πλευρές συμφέρει, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη. Και νομίζω η Αμερική πριν λιγότερο από το Ιράν να πληρώσει το πολιτικό τίμημα για αυτόν τον συμβιβασμό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Και από αυτήν την άποψη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η φοβερή νύχτα βομβαρδισμών, η σφοδρότερη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αμερικανική βομβαρδισμή στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα διάγγελμα στην τηλεόραση, prime time, 4 τα ξημερώματα σε εμάς, αλλά prime time στην Αμερική, όπου δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, απλώς αποκάλυψε μια τεράστια συνωμοσία, βάσει της οποίας η Κίνα νόθευσε, έκλεψε τις εκλογές του 2020 με σκοπό να τις κερδίσει ο Biden και να τις χάσει ο ίδιος, και το βαθύ κράτος συγκάλυψε ενώ ήξερε ότι η Κίνα επηρέασε τις εκλογές, το συγκάλυψε, και τα προδοτικά μίντια, τα κανάλια το έκρυψαν και αυτά, και γι' αυτό δύο κανάλια χτες μεγάλα εθνικά δεν μετέδωσαν το διάγγελμα του Προέδρου και τώρα απειλούνται με λουκέτο.

0: Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο διέξοδο στον Περσικό κόλπο, με το Ιράν αφήνει και αυτό υπαινιγμούς ότι έχει δώσει εντολή στους Χούθη, αν συνεχιστούν τα αμερικανικά χτυπήματα, να αρχίσουν και εκείνοι να χτυπάνε ώστε να κλείσει και το άλλο πέρασμα προς την Ερυθρά Θάλασσα, από και προς το Σουέζ. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση στον κόσμο. Εδώ σε εμάς, από χτες το πρωί, είναι ο ΠΚΠ που μας δίνει μια γεύση για το τι είδους εκλογές θα ζήσουμε. Όλα ξεκίνησαν όταν χτες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στα πλαίσια μιας έρευνας για ενδεχόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορούν τα γεωργικά κεφάλαια. Αυτή είναι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες, σε διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων για ψευδείς πιστοποιήσεις. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, και το οποίο διευκρινίζει επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα αναγγέλλονται, αφορούν μία χρονιά μόνο, το 2021. Έπονται οι έλεγχοι για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το γεγονός. Πολιτικά αυτό το γεγονός έχει δώσει, έγινε η αφορμή ως πινθήρας για μια πολιτική έκρηξη που αποτυπώνεται και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ένα ισορροπημένο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αρχιοθέτηση και διώξεις για ΟΠΚΕΠΕ. Δηλαδή 22 διώξεις εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών και άλλων στελεχών της διοίκησης και πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Τα νέα λένε 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά έρχονται και άλλες δικογραφίες από εκεί και πέρα. Οι αντίπαλοι τίτλοι, σας τους έτσι απαριθμώ. Η Εστία έχει τίτλο 22 διώξεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ζητάει και τα ρέστα. Η Εφημερίδα Συντακτών, ίδιο. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, και η Κόντρα έχει τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης». Και από την άλλη μεριά, ο Ελεύθερος Τύπος κάνει τίτλο τη φράση του Πρωθυπουργού: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη για τις αθλειότητες?» Η απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, και το μανιφέστο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό το στυλ. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω, λέει το Πασόκ. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τις αθλειότητες, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που έχω ζήσει τα παλιά και τα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, ξαφνικά έχω ένα άρωμα δεκαετίας του 80. Σαν να διαβάζω κάθε μέρα τις ανακοινώσεις που ανακοίνωναν με μπρίο τότε και το καταδιασκέδαζαν κιόλας οι ίδιοι. Οι μακαρίτες, ο Δημήτρης Μαρούδας του Πασόκ και ο Γιάννης Βούλτεψης της Νέας Δημοκρατίας. 12 ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις την ημέρα, σαν ξαφνικά να αναστήθηκαν και οι δύο ωραίοι αυτοί μακαρίτες, και να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το διάλογό τους. Κάπως έτσι θα ζούσουμε εκλογές που θα είναι σαν επανάληψη της δεκαετίας του 80, αλλά χωρίς αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, αν υπάρξει, θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου περιμένουμε να αρχίσει ο Πολάκης να επιτίθεται στον Τσίπρα για να αποκτήσει και ένα, πώς να πω, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο σινεμά, comic sidekick. Αλλά ας έρθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, καθώς είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση του αδιέξοδου αυτού, απλώς δεν βρίσκουν και τρόπο να οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο.
0: Να σου πω τώρα κατά τα άλλα, σαν να ματιαστήκαμε μόνοι μας, Είπαμε τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος ως ομάδα, και άρχισαν να πέσουν οι τραυματισμοί.
1: Καταλαβαίνω απολύτως την, ναι, έχεις δίκιο, την αιχμή, αλλά υπάρχει χρόνος. για να αντικατασταθούν οι παίκτες με τους κατάλληλους και πιο κατάλληλους. Ναι. Τουλάχιστον στην περίπτωση του στόπερ.
0: Αισιοδοξία. Αντιθέτως, δεν βλέπω μεγάλη περιθώρια αισιοδοξία στον περσικό κόλπο. Και έλεγα, Κωνσταντίνα, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι για μένα το χειρότερο, το πιο κακό σημάδι είναι ότι ενώ είναι έκτη μέρα βομβαρδισμών στον κόλπο, η εκχειρία έχει καταρρεύσει, το αδιέξοδο μοιάζει απόλυτο, κάνει ένα διάγγελμα ο πρόεδρος Τραμπ και δεν λέει λέξη για όλα αυτά. Βγάζει από το συρτάρι μια θεωρία συνωμοσίας πώς το έκλεψαν το 2020 οι Κινέζοι τις εκλογές.
1: Με τους οποίους βέβαια πριν από 1,5 μήνα όταν έκανε την επίσκεψη τα είχε βρει όλα υπέροχα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα πάει ο Κινέζος ηγέτης στη Ουάσιγκτον και θα ξανά είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λέει και ξελέει και σε τελική ανάλυση λέει τόσα πολλά που χάνουν οι λέξεις την αξία και το νόημά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, Παύλο, γιατί προφανώς και σε σχέση με τον περσικό κόλπο παρατηρούμε ότι οι αγορές, και μάλλον σε αυτό ποντάρει ο Τραμπ, δεν τσιμπάνε πλέον σε αυτά τα οποία λέγονται ή ακόμα και σε αυτά τα οποία γίνονται και έχουν προεξοφλήσει ότι με κάποιον τρόπο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεαστούν οι τιμές του πετρελαίου και να επηρεαστεί συνολικά η παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός ότι το στενό του Ορμούζ είναι και πάλι ημίκλειστο, αν όχι απολύτως κλειστό. Ναι. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε 40-50 διελέσεις τη μέρα έχουμε 2 ή 3.
0: Ναι, και αυτές με τα φόβου Θεού, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι το εξής. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το έθεσες στην απόλυτα σωστή του βάση λέγοντας ότι υπάρχει ένα τέλειο αδιέξοδο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι τελικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ακούμε ελάχιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται η λύση να έχει έρθει και πολύ απλά κάποιοι να μην το ξέρουν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν ξέρω αν παρακολούθησες την πληροφορία η οποία δεν έχει διαψευστεί. Ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου, γιατί περί αυτού επρόκειτο, δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να το διαχειριστεί με μια συμφωνία 10ετή, 15ετή, 20ετή, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τα περίπου αυτά 400 με 600 κιλά που κανείς δεν ξέρει ακόμα πόσα είναι, έχει κατασύρανει ενεργό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ούτε οι Ιρανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και μάλιστα φέρεται δύο επιστήμονες οι οποίοι πλησίασαν να πέθαναν. Ούτε οι Αμερικανοί να μπορούν να το ανακτήσουν με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι θανατηφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω δεν έχει διαψευστεί και δει το φως του δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, αυτό σημαίνει, Παύλο, ότι έχουμε μια νέα συνθήκη. Διότι πλέον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που είναι σε πρώτη.
0: Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μιλά για αυτό σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι. Αυτό πιθανόν να επιβεβαιώνει και αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω για να πω ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και μάλιστα οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι είναι σαν να έχουμε, λέει, 100 πυρηνικές κεφαλές, είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Και τελικά όλος ο καβγάς γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι Ιρανοί, όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριστική για το στενό του Ορμούζ, στην οποία συμφωνία αυτή θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται ρόλος και μάλιστα κυρίαρχος καθοριστικός, τι κάνουν? Δεν επιτρέπουν αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν, δηλαδή να περνούν πλοία από το νότο του στενού του Ορμούς, που είναι το Ομάν, όπου είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένη, και χτυπούν ακριβώς αυτά τα πλοία. Δηλαδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι όσο δεν έχουμε συμφωνία, κανένα πλοίο δεν μπορεί να περνά από το στενό του Ορμούς, ακόμα και από τη νότια, από τον νότιο διάδρομο,
0: χωρίς να το ελέγχουν οι ίδιοι οι Ιρανοί, χωρίς να ελέγχουν την διαδρομή του εκείνη.
1: Πρόσεξε, δεν είναι ότι θέλουν να ελέγξουν τη διαδρομή του νοτίου διαδρόμου, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρόσκομα στο νότιο διάδρομο ώστε να γίνει μια συμφωνία για το στενό του Ορμούς που θα είναι συνολική, και βέβαια από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία, προφανώς θα μπορούν να περνάνε κάποια πλοία και από εκεί. Οι Αμερικανοί από την άλλη έχουν ερμηνεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προφανώς είναι στον αέρα, ως κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή ανοίγει το στενό του Ορμούς, ξεσφραγίζουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι έτσι ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δέχονται κανονικά και τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό και να εξάγουν πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και κάπου εκεί πέρα είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή ήταν αρκετά ασαφής, ώστε ο καθένας να δώσει τη δική του ερμηνεία και να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Όμως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τέτοια έκταση επιδείνωση ώστε να θυμηθούμε τον πόλεμο των πρώτων 37 ημερών ή να δούμε χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ προφανώς εξετάζει το σενάριο αυτό, αλλά το εξετάζει με χρονικού ορίζοντα τι ενδιάμεσε εκλογέ. Εγώ αυτό που θα έλεγα, Παύλο, είναι ότι οι Ιρανοί θα κάνουν μεγάλο λάθο, γιατί μέχρι τώρα σε πολλέ από τι πτυχέ τη διαπραγμάτευση έχουν φανεί ότι είναι ο ισχυρό παίκτη, κυρίω γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ιρανοί θα κάνουν, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο λάθος αν δεν βρουν μία συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε χάσετε κερδίσει, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσει τον έλεγχο της γερουσίας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αλλά ακόμα και τα δύο σώματα να έχανε, σου λέω εγώ, που είναι αρκετά δύσκολο να χάσει και τη γερουσία. Ο Τραμπ έχει δύο χρόνια μπροστά του Προεδρίας, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία. Είναι η πολιτική του κληρονομιά. Εκτιμώ ότι θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από την όποια πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς των ενδιάμεσων εκλογών. Και αχαλήνοτος θα μπορούσε πραγματικά ακόμα και να επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εφόσον δεν έχει προκύψει συμφωνία, ο Τραμπ είτε αφήσει το θέμα του Ιράν και δεν ασχοληθεί ξανά και ξαναπιά στο Ουκρανικό, είτε επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν για να πάρει εκδίκηση για ό,τι θεωρεί ότι το Ιράν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει.
0: Είμαστε στην απόλυτη αβεβαιότητα. Έχει οικονομικό κόστος βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και στρατηγικό κόστος, αλλά εκεί βρισκόμαστε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ, Παύλο.
0: Καλημέρα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών του Ορμούς βασί παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε αν υπήρξαν θύματα. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι ημερολόγιο Παρασκευής 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τελευταίο αντίο σε αυτή τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξαιρετικά αξιοπρεπή, όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και όλη της τη ζωή την έζησε με αυτή την αξιοπρέπεια που τώρα εκ των υστέρων, καθώς την αποχαιρετούμε, μας συγκινεί. Μάρο Κοντού, τελευταίο αντίο σε λίγο. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο επιστρέφει με το σαξόφωνο του John Coltrane, ένας γίγαντας της μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 40 του, το 1967. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε φύγει, στα 40-42 της κι αυτή, ίσως η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε ποτέ από το jazz πεντάγραμμο, από την jazz σκηνή, όχι σε ένταση και δύναμη και μελωδικότητα, αλλά κυρίως σε πάθος, η Billie Holiday.

μα συζητάμε, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητάμε καμιά φορά είναι ικανό να μα ξαφνιάσει, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μα ξαφνιάσει πια. Το ευρωμαρόμετρο, αυτό το σταθερό, η σταθερή δημοσκόπηση που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πολυτακτικά, στο τελευταίο του κύμα περιέλαβε μία ερώτηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, πρότεινε στους ανθρώπους που ρωτούσε, σε όλη την Ευρώπη, δύο προτάσεις, δύο θέσεις, δύο δηλώσεις. Η πρώτη έλεγε, η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα το εμποδίζουν. Το έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει, ναι. Το έχετε ακούσει να λέγεται. Έχουν βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά δεν μας τη λένε γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά. Η δεύτερη δήλωση είναι, όλοι οι ιοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια μας αλαφιάζουν, παράγονται σε κρατικά εργαστήρια, όχι κατά λάθος, αλλά με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Μας γεμίζουν ιούς ακριβώς για να μας φυλακίζουν. Όπως ο COVID για παράδειγμα. Και αυτό το έχετε ακούσει, δεν το έχετε ακούσει. Εννοείται ότι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτές οι δύο δηλώσεις τέθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο προς τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που πήραν μέρος στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες του Βορρά, όπου ασήμαντες μειοψηφίες πιστεύουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Φιλανδία μόλις 6% λένε ότι αυτές οι δύο δηλώσεις είναι σωστές. Στη Σουηδία 4%. Στη Δανία 3,7%. Στην Ελλάδα? Ένα στους δύο σχεδόν, 45,4% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δηλώνουν ότι

0: Κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον. Όταν προσπαθούν να λύσουν τα πολιτικά φρονήματα, δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές τις δύο μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή ότι μας κρύβουν την υπαρκτή θεραπεία για τον καρκίνο γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να μας την προσφέρουν, και δεύτερον ότι οι κυβερνήσεις επίτηδες μας απλώνουν ιούς για να μας φυλακίζουν. Αν ρωτήσεις ποιοι τις πιστεύουν περισσότερο, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, οι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν κάνει διαφορά αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Η απήχηση αυτών των θεωριών συνωμοσίας είναι εξίσου μεγάλη σε όλο το άπλος του, όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Τέλος πάντων, πολιτικά χτες τη μέρα την έκλεψε αυτή η αντιπαράθεση για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το γεγονός δηλαδή από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας, 13 ήταν συνολικά, για τους 9 η υπόθεση πήγε κατευθείαν στο αρχείο χωρίς περαιτέρω έρευνα, και οι 4 παραπέμπονται, σε 4 απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση είναι ένας τρίαμβος. Τι σημαίνει 4 ψωροπλημελήματα τώρα? Για την αντιπολίτευση είναι έγκλημα καθοσιώσεως, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, και σήμερα το θέμα της ημέρας θα συνεχίσει να είναι, για όσους παρακολουθούν, το περιθώριο της πολιτικής ή το παραπολιτικό, γιατί πολιτικό-πολιτικό δύσκολα ακόμη το λες, είναι το κύμα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγγελική Σπανού στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής γράφει ένα ενδιαφέρον σημείωμα για τον Τσίπρα, ο οποίος ο ίδιος έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τον τελειώνει και στέκεται μπροστά στην καταδάφιση σαν να μην τον αφορά, σαν να μην είναι οι παλιοί σύντροφοι και υπουργοί του αυτοί που τώρα αλληλοσπαράσσονται και ευτελίζουν το ιδεώδες που επικαλούνται, έχοντας δίπλα του νέα πρόσωπα με σύγχρονο πολιτικό μάρκετινγκ, ξένο προς το αντισυστημικό παρελθόν, συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει τίποτε για το φόνο της αριστεράς. Έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον αέρα του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις, με ένα κόμμα απολύτως αρχηγικό, με άριστους επαγγελματίες να τον βοηθούν οργανωτικά και επικοινωνιακά, με πολύ ισχυρές συμμαχίες στο μηδιακό χώρο και τον βασικό του ανταγωνιστή, το ΠΑΣΟΚ, σε τροχιά αυτοκαταστροφής. Τι περιμένουμε? Όταν η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά στο 1-2%, αρχίσει να του επιτίθεται με λύσα, όπως θα γίνει βέβαια, εκείνος τότε θα μπορεί να απαντήσει στον Πολάκη με την πολακική ρίση «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωρά». Ναι, στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής είναι το άρθρο της Αγγελικής Πανού. Από πάνω έχει ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, πολύ ωραίο, σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ένας πιτσιρίκος ξαφνικά βλέπει μια τρύπα στο πάτωμα και έναν τεράστιο ποντικό να βγάζει το κεφάλι του. «Μπαμπά, τρέξε, ο Μετροπόντικας». Περικυψέλης ο λόγος, μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, σας έλεγε για το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Ξαφνικά στο πάτωμα ανοίγει μια τρύπα και ο πιτσιρίκος βλέπει μπροστά του έναν πελώριο κεφάλι ποντικού. «Μπαμπά, τρέξε, ο Μετροπόντικας». Είναι όλη αυτή η φασαρία που ξεκίνησε στην Κυψέλη, καθώς τα σπίτια κοντά στη γραμμή του, κοντά στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, παρουσιάζουν ρογμές και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Κάτι και εννοείται ότι ανησυχούν πολύ. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολείται δηλαδή με το θέμα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ταχιάο.
1: Καλημέρα κύριε Τζουμά.
0: Αν κατάλαβα καλά, αυτό τους κατοίκους μεν μπορεί να τους ξάφνιασε, αλλά εσείς είναι κάτι που το παρακολουθείτε καιρό, δηλαδή ενώ και εσείς ως Υπουργείο και ο κατασκευαστής.
1: Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις της Ελληνικό Μετρό. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τρύπα από κάτω, έτσι πως το εννοούν οι κάτοικοι. Έχει κατασκευαστεί ήδη σύραγγα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια κατασκευασμένη σύραγγα του μετρό και είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας. Στο σημείο που είναι σταματημένος,
0: ναι,
1: η κεφαλή γίνεται διαρκώς έγχυση ενός ειδικού πολφού, ο οποίος ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: άρα η σύραγγα είναι έτοιμη. Δεν γίνονται εργασίες εξ καφές και τέτοια. Είναι απλώς ο Μετροπόντικας μέσα στη σύραγγα που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Δεν μοιάζει να το δημιουργεί πλέον.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει εικόνα να υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό

0: ελληνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
1: Αυτό σας τους ξάφνιασε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ξέρανε, δεν το περιμένανε, δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
0: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει γίνει επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια των οικοδομών, έχει γίνει αποτύπωση, έχουν πάρει τις οικοδομικές άδειες από την πολεοδομία. Αν και τουλάχιστον, ας πούμε, για μια εξαόρροφη οικοδομή δεν έχει βρεθεί πολεοδομική άδεια, για παράδειγμα. Έχει τέτοια φαινόμενα.
1: Του πότε άραγε είναι αυτή?
0: Τη δεκαετία του 60.
1: Τη δεκαετία του 60.
0: Το ζήτημα είναι ότι είχε γίνει προετοιμασία, αλλά το προφίλ το γεωτεχνικό τελικά ήταν χειρότερο από ό,τι περίμεναν. Έχει γίνει μελέτη, έχω εικόνα της μελέτης καινούργιας, η οποία έχει εκπονηθεί, και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους οι οποίοι ανησυχούν, προφανώς.
1: Προφανώς ανησυχούν. Όχι απλώς ανησυχούν, αλλά ζητάνε και κάτι. Δηλαδή, λένε να μας δώσετε και εμάς τα στοιχεία. Δηλαδή, να δούμε αυτές τις μελέτες, να δούμε τι λένε, για να ξέρουμε αν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας.
0: Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι τις μετρήσεις δεν μπορούν να τις διαβάσουν παρά μόνο οι πολύ πολιτικοί. Αλλιώς θα πάρουν μια σειρά από αριθμούς την οποία δεν την κατανοούν οι πολίτες. Ούτε ο κάθε μηχανικός μπορεί να τη διαβάσει. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την ελληνικό μετρό, σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε κτίριο φυσικά. Οι πραγματογνώμονες έχουν στη διάθεση τους ό,τι στοιχεία χρειαστούν, τα στοιχεία των μετακινήσεων, γιατί γίνεται διαρκής παρακολούθηση με γεωθετικούς σταθμούς το τι συμβαίνει εκεί. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι όταν επίσης. Πρέπει να προσθέσω ότι όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου. Έτσι. Δεν θα πληρώσει κανένα.
1: Εννοείται οι ζημίες στα σπίτια, στις οικοδομές.
0: Έχουν γίνει κάποιες προσωρινές αποκαταστάσεις, γίνουν και οριστικές αποκαταστάσεις. Πρέπει οι άνθρωποι να ανοίξουν τις πόρτες του μηχανικού εταιρεία για να υπάρξουν σχετικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνω ότι προηγουμένως θέλουν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην κατασκευή του, στην οικοδομή του. Θα την έχουν, ήδη έχουν. Δοθεί τέτοιες έγγραφες διαβεβαιώσεις σε κάποιους από την ελληνικό μετρό. Έχω υπόψη μου αυτές, τις έχω δει. Και τώρα για να προχωρήσει το έργο περαιτέρω, σας λέω ότι θα γίνει μια δημόσια παρουσίαση σε ειδικούς, βέβαια, έτσι δεν μπορεί ο καθένας να το καταλάβει, της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί επί πρόσθετα αυτής που έχει υιοθετηθεί στο έργο, για να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της ασφάλειας. Γιατί φαίνεται ότι για ένα ακόμα, όχι πολύ μεγάλο μήκος, αλλά σε κάθε περίπτωση για ένα ακόμα τμήμα του έργου θα υπάρχουν εξής δύσκολες γεωτεχνικές συνθήκες.
1: Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
0: Δύο μήνες. Σταματήσει παραπάνω από δύο μήνες.
1: Υπάρχει πρόβλεψη πότε, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξαναρχίσει περιμένουμε να δούμε?
0: Όχι, δεν περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να καταθέσει ο πραγματογνώμονας, η γερμανός πραγματογνώμονας, αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία που κατασκεύασε το TBM, το Μετροπόδικα. Καθηγητής του Μετροπίου έχουν εκπονήσει μια μελέτη, την οποία μόλις την υποβάλουν επισήμως στην ελληνικό μετρό και αυτή εγκριθεί, θα γίνει και δημόσια παρουσίασή της για να ξεκινήσει το έργο. Επειδή έχω δει δηλαδή πολλούς που βγαίνουν στη τηλεόραση, και καθηγητές και άνθρωποι και μηχανικούς, όλοι αυτοί θα γίνουν μέτοχοι αυτής της μελέτης, δηλαδή θα την πληροφορηθούν. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικές κουβέντες. Πρέπει να πάρει κανένας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Μετρό κάνουμε και το μετρό είναι ένα δύσκολο έργο. Τα υπόγεια έργα είναι δύσκολα έργα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις από κάτω. Πάντα ελοχεύουν εκπλήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι πάντες, όταν βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλούν, να ξέρουν γιατί μιλούν.
1: Άρα το έργο δεν θα ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και κατατεθεί του πραγματογνώμονα και συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, ενημερωθεί και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, και ο τεχνικός κόσμος και οι κάτοικοι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τότε η κλήρανση από την Αττικό Μετρό στον κατασκευαστή του έργου για να προχωρήσει ο Μετροπόδικας.
1: Υπάρχει, σας περνάει το μυαλό ότι θα μπορούσε ακόμη και να ματαιωθεί ένα έργο το οποίο η σημασία του δεν χωράει συζήτηση?
0: Όχι, ούτε για αστείο. Έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα εδάφη ο Μετροπόδικας στο παρελθόν και Μετροπόδικας ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Δηλαδή θα επαναλάβω αυτό που μου έχουν πει οι μηχανικοί της ελληνικό μετρό, ότι ο Μετροπόδικας ο σημερινός είναι μια Porsche Carrera σε σχέση με το Μετροπόδικα το παλιό που άνοιξε την πρώτη τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πολφό που σας είπα, για ένα μετροπόδικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα στη μεθοδολογία εξκαφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί χρειάζεται να έρθουν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, η διάτρηση είναι προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει βγει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιάου.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά, Spencer Davis Group. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος ένα τραγούδι. Αυτός ο φοβερός τύπος, ο Spencer Davis, είχε φτιάξει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μπάντες τη δεκαετία του 60, στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Πέρασαν σπουδαίοι μουσικοί από, από την μπάντα αυτή. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, δεν είναι πια μαζί μας, εδώ και κάποια χρόνια. Έχει αποδημήσεις κύριων, παίζει εκεί την κιθάρα του.

Πολιτικά, κάντε υπομονή. Όπως έλεγα και χτες, θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να την παρακολουθούμε, κρατώντας λίγο τη μύτη μας. Προς το παρόν σας εύχομαι να έχετε ένα... πήρα 3-4 ερωτήματα για αυτό που έλεγα πριν, για αυτή την ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου που μετράει την αντοχή μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το Ευρωβαρόμετρο, είναι δημοσιευμένο διαδικτυακά. Το δημοσιεύει σήμερα, το κάνει μεγάλο θέμα τα, η εφημερίδα Τα Νέα. Μπορείτε να το βρείτε εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή μέρα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Απολαύστε το, ζέστη θα κάνει. Και ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το τελευταίο ημερολόγιο της σεζόν. Θα ακούσετε διαφημίσεις, κατόπιν ειδήσεις, υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Ο Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, νωρίτερα χτυπήθηκε αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Νέο συναγερμός σήμανε και πριν από λίγο στο Μπαχρέιν, καθώς ήχησαν οι σιρήνες αεράμινας. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Επίσης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικά στρατόπεδα και στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Παράλληλα, το Ιράν κάνει λόγο και για κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς, βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε αν υπήρξαν θύματα. Παντός, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά του Ορμούς, αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούσαν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η κίνηση εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι εν μέσω ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Μόλις 8 πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 3 εβδομάδων. Την Τετάρτη έγιναν 15 διελεύσεις. Πριν από 2 εβδομάδες ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48, ενώ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περνούσαν από τα στενά κάθε μέρα πάνω από 100 πλοία. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλληψιών καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ο Καναδάς δεν συντηρεί με τον ορθό τρόπο τα δάση του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των πυρκαγιών γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα, ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία εντερικής λίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα σε ένα παράσιτο το οποίο εντοπίστηκε στο μαρούλι που πουλούσε αλυσίδα ταχυφαγείων, ανακοίνωσαν χθες τα κέντρα για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών. Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε 5 διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες, Ινδιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια διαγνώστηκαν με τη συγκεκριμένη νόσο. Οι εισαγγελείς του Μονάχου ανακοίνωσαν χθες ότι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός 37χρονου από τη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπία. Φέρεται να πέταξε ντρόν πάνω από τις εγκαταστάσεις μιας γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου με σκοπό να τις καταγράψει. Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο μετά από πληροφορία που έλαβε από πολίτη και προφυλακίστηκε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 17 Ιουλίου του 2026. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Ιδιαίτερα μάλιστα αν έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι και κάποιοι βλέπω ότι ετοιμάζονται να φύγουν. Ήδη εδώ ρωτάω την άλλη εβδομάδα θα είσαι.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είμαι.
0: Εσύ θα είσαι, αλλά άλλοι που του λέω θα είσαι την άλλη εβδομάδα. Μα μου λέει φεύγω. Είδα τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία έχουν γυρίσει ήδη από τις διακοπές και έχουν δύο δάχτυλα σκόνη πάνω και μπαγκάζια.
1: Λες
0: να ξαναφύγουνε.
1: Θα ξαναφύγουν σίγουρα.
0: Δεν ξέρω, μακάρι. Εμείς μπορεί να φύγουμε. Λοιπόν, άκουσα κάτι ότι την Κυριακή μπορεί να έχει και 40 για να δούμε 39 βαθμούς και τα λοιπά.
1: Την Κυριακή, ναι, μου το είπε Χριστίνα, είναι λίγο ζόρικα. Ετοιμαστείτε για παραλίες.
0: Πού είναι το Μελτέμι, πού είναι το Μελτέμι. Τι έγινε.
1: Τι να γίνει, καλά, ζόρικα η θερμοκρασία, ζόρικα και στην αριστερά και γενικότερα.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου, προφανώς τον ξέρετε, ξέρετε τη φωνή του καλύτερα από μένα. Τι γίνεται, φεύγουν όλοι.
1: Νομίζω δεν έμεινε κανείς πλέον, μόνο ο Φάμελος έμεινε. Δηλαδή σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας, έστειλε μια ανακοίνωση η Όλγα Γεροβασίλη ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, έχει κάποιες υποχρεώσεις επειδή είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός και αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης. Αυτούς τους τέσσερις περιμέναμε. Ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος λογικά θα ακούσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου που θα είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα αυτονομικά. Θα δω και νομίζω ότι από Δευτέρα θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Κάτσε λοιπόν, τώρα πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, από τη στιγμή που ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του, νομίζω επιλαχών είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, είδα στη Λάρισα. Να δούμε αν θα την πάρει την έδρα. Είναι 8 αυτή τη στιγμή μαζί με το νέο Λαρισαίο που θα μπει στη Βουλή 9 και εκκρεμεί η παραχώρηση της έδρας του από τον κύριο Σημεών και Δίκογλου που ακόμα δεν το έχει κάνει, τη Δευτέρα που θα το κάνει δεν το έχει κάνει και θα μπει στη θέση του από τη στιγμή που θα προχωρήσει η κυρία Κριώτου από την Εύβοια, άρα θα είναι 10. Δεν υπολογίζω το Σωκράτη Φάμελο, έτσι, ο οποίος δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί, είναι ακόμα είμαστε στους 11 βουλευτές τέλος πάντων αυτή τη στιγμή.
0: Και το Σάββατο θα ξαναγυρίσει, τι θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει.
1: Το Σάββατο 9 με 11 θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και φαίνεται εδώ ότι έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους 8 που θα είναι μέσα το Σάββατο, ο κ. Πολάκης έκανε μια ανάλυση από τα Σφακιά. Δεν ξέρω, θα πάει αύριο. Να το δούμε. Στηρίζουν τη Ρένα Δούρου ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Κρήτα, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Θεόφιλος Κανθόπουλος. Μαζί με τη δική της ψήφο είναι 5.
0: Άρα βγαίνει.
1: Λογικά βγαίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μετά θα συνεδριάσει κεντρική επιτροπή. Όπου εκεί δεν
0: έχουμε. Επιτροπή, τι είναι, υπάρχει κανένας μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει.
1: Υπάρχουν, δεν μαζεύτηκαν το περασμένο Σάββατο 140. Αυτοί θα μαζευτούν.
0: Θα συνεχίζουν να είναι.
1: Ναι, γιατί χθες παραιτήθηκαν 63 από την Κεντρική Επιτροπή που ήταν της πλειοψηφίας. Άρα θα συνεδριάσουν αύριο. Τώρα τι θα αποφασίσουν, θα εκλέξουν κάποιον επικεφαλής εκλογικής επιτροπής και θα είναι αυτός ο Πολάκης, να υπάρχει διαρχία στο κόμμα. Δεν θα το πάνε έτσι. Ο παπάς έχει προτείνει μια συλλογική ηγεσία. Δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας δεν ασχολείται με όλα αυτά. Δεν θέλει κανέναν.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες σε μια συζήτηση που είχε διαδικτυακά με νέους ότι εμείς επιλέξαμε το δρόμο να μην έχουμε εκπροσώπηση στη Βουλή. Συνεπώς και όσοι αποχωρούν δεν είναι ενεργοί βουλευτές, δεν εκπροσωπούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προχωράμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν, γιατί ξέρεις τώρα, είναι τόσοι πολλοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι σαν να συγκροτήθηκε μέσα μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Αλλά θέλει να ξεχαρίσει.
0: Πάντως δεν είναι οξύμορο, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα με αυτός. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρετούνται τώρα ή κάνουν ή δείχνουν, τους κυβέρνησε τη χώρα και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έκανε, έκανε. Με αυτό λοιπόν, με αυτή την προϊστορία, εν πάση περιπτώσει, διεκδικεί αυτή τη στιγμή να πάλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτούς λοιπόν με τους οποίους κυβέρνησε, τώρα τους λέει: καθίστε εσείς στον εξώστη και εγώ δεν σας θέλω. Θα βάλω μερικούς δικούς μου καινούριους και θα δω τι θα πάρω από εσάς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό έχει δείξει από την αρχή, έτσι. Δεν κοροϊδέψε κανέναν. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν παράξενο.
1: Φτιάξω κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά το δέχονται. Δηλαδή, Όσοι ανεξαρτητοποιούνται ευελπιστούν να βρεθούν μέσα σε ψηφοδέλτια. Κάποιοι θα βρεθούν, ίσως και οι περισσότεροι. Αλλά.
0: Δηλαδή είναι σαν να έχουν κάποια μολυσματική ασθένεια αυτή και του θέλει. Που είχαν τις ίδιες ιδέες με αυτόν. Λέει, τι έχει αλλάξει. Δεν είχαν τις ιδέες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν τις ιδέες. Καταλαβαίνω να πεις με κάποια στελέχη τα οποία είχες οξία, εν πάση περιπτώσει αντιπαράθεση, στην προηγούμενη κυβέρνηση, να τους πεις δεν σε θέλω, ρε παιδί μου, εγώ στο κόμμα, γιατί θα είσαι βαρύδι. Αλλά με απλά στελέχη, με απλούς βουλευτές, οι οποίοι είχαν περίπου τις ιδέες με αυτόν, τώρα πώς τους αρνείτε να μπουν στο κόμμα του.
1: Εντάξει, μεσολέβησαν πολλά πράγματα ενδιάμεσα. Δηλαδή, έγινε πρόεδρος ο Κασελάκης. Τώρα οι περισσότεροι διαφωνούν με τη ρητορική που ακολουθεί ο Παύλος Πολάκης και βλέπεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ανεξαρτητοποιούνται. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να κάνει κάτι εντελώς καινούριο, να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Το επιχείρημά του είναι αυτό που επανέλαβε και χθες. Ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση. Δεν πιστεύει ότι η πρόσθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει κάτι μεγάλο.
0: Αυτό πάντως ήταν που ζητούσε.
1: Ναι, αυτό ζητούσε.
0: Τις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάσαι.
1: Αυτό ζητούσε και αυτό ζητούσε και όταν πρωτοπαρετήθηκε. Στις πρώτες ομιλίες του έλεγε η πρόσθεση δυνάμεων. Ναι. Μετά είπε η πρόσθεση δεν αρκεί. Μετά είπε να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Δηλαδή από το κενό που δημιουργήθηκε. Φτιάχτηκε ουσιαστικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας για κάποιο λόγο επανερχόταν τώρα πριν από 2 μήνες στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε το 16% που έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ακόμα φτάνει σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να το ανεβάσεις.
0: Μα δεν αισθάνεσαι όμως ότι έχει αυτό το ταβάνι το κόμμα. Το κόμμα αυτό πήρε τις τελευταίες εκλογές 17,8, δεν θυμάμαι πόσο πήρε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το ταβάνι του. Και τώρα δεν μπορεί και δεν βλέπω να το περνάει αυτό.
1: Ναι, εκείνη τα δύσκολα. Εκείνη τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πώς θα ξεπεράσει αυτό το 15, 16, 17%. Και σίγουρα εδώ πέρα ενδεχομένως να βλέπει πως θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καραδοχεί να του κόψει ψήφους, αλλά πρέπει να πετύχει αυτή τη φορά το άνοιγμα σε πιο μετριοπαθείς κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Γιατί τώρα νομίζω αυτό που έχει μαζέψει είναι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Βλέπω μια άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί. Δηλαδή κάθε μέρα βγαίνει για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, ναι. Βγάζει τα θέματα του, δηλαδή στα οποία έχει επεξεργαστεί θέσεις, βγαίνει έξω και τα λέει. Το οποίο είναι σημαντικό. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγονται. Δεν φταίνε αυτοί βέβαια γιατί δεν ακούγονται. Τα μέσα δεν τους καλύπτουν. Αλλά πάντως προσπαθεί να πει κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 10. Μπούσουλες.
1: Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει στο ΠΑΣΟΚ ότι του δόθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 3 χρόνια, πριν από 2 χρόνια και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από την αξιωματική αντιπολίτευση με την αλλαγή της ηγεσίας όπου έχει φτάσει σε ένα καλό ποσοστό και αυτό δεν τον εκμεταλλεύτηκε.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι, άρα λοιπόν
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Όταν την κατάλληλη στιγμή δεν δείχνει την δυναμική που πρέπει,
0: ναι.
1: Εκεί μετά τιμωρείσαι.
0: Ανακλαστικά που θα έπρεπε να είχες.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εκεί μετά τιμωρείσαι. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όχι συνήθως, πάντα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ σε εκλογικές μάχες και λέει να τους κατάπια και τώρα με το καλημέρα. Και πολύ εύκολα, έχω 5-6 μονάδες διαφορά. Και αυτό θέλει να το διευρύνει. Και βεβαίως ανεβάζει ψηλά τον πήχη και λέει από Σεπτέμβριο κυνηγάω και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Και βέβαια στα θέματα της εβδομάδας, αυτές χτες και σήμερα, είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπεις τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει, εκείνος θα το είχε πει, πότε, το 2000, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, το έχω κάπου σημειώσει, το 25. Mm-hmm. Είχε πει, ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Και μιλούσε εκεί για πελατειακές συμπεριφορές έτσι του κόμματος και τα ρέστα. Τώρα λέει προς αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη. Λες και οι 4 που έχουν παραπέμφθει δεν είναι σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι. Μα ο καθένας βλέπει από τη δική του σκορπιά τα πράγματα. Γιατί η κυβέρνηση λέει 9 μπήκαν στο αρχείο, η αντιπολίτευση λέει 4 όμως έχουν παραπευθεί. Και υπάρχουν και πρόεδροι του ΕΠΕΚΕΠΕ επίσης, με τους οποίους κάποιοι συνομιλούσαν.
0: Τα 18 στελέχη που έχουν ήταν γαλάζια στελέχη.
1: Ακριβώς αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα. Και εκεί εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση που την έχουμε ξαναδεί και την περιμέναμε. με πιο έτσι επικριτικό και σκληρό και πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη, που σήμερα είχε και ένα έντονο debate το πρωί στο Action 24 με τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και, εκεί... και βέβαια τα βάζουν όλοι με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, yeah. η οποία είναι πολύ λογικό οτιδήποτε βρίσκει να παραπέμπει τους ανθρώπους στην ανάκριση και μετά να πάνε να δικαστούν.
1: Ναι, δεν είναι. Και βεβαίως αρχιοθέτησε και πολλούς που δεν βρήκε στοιχεία.
0: Βέβαια. Για τους άλλους 7.
1: Για τους άλλους 7. Εντάξει, υπάρχουν πλημελήματα είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αφήνει ένα στίγμα αυτό στην κυβέρνηση, όσο και αν θέλουν να το βάλουν κάτω από το χαλί. Και επιτίθεται στην αντιπολίτευση, επιτίθεται και στην Ευρωπαϊκή και Εισαγγελέα και ο Κωστής Χατζηδάκης ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσουν αυτά στο τέλος της ημέρας όταν πάμε στην κάλπη, γιατί πάλι με την οικονομία θα πάμε, έτσι.
0: Ναι. Πάλι με την οικονομία εδώ, και βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι καινούργιο το θέμα, έτσι, δηλαδή πάει δεκαετίες πίσω, θυμάμαι το καλαμπόκι του Αθανασόπουλου, θυμάμαι τα 500 εκατομμύρια που έδωσε ο Χατζηγάκης, έτσι πότε ήταν αυτό τότε, το 2009 νομίζω, Κώστα Καραμαλή, mm-hmm. που έδωσε στον κόσμο και μετά ήρθε η Ευρώπη και τα ζητούσε πίσω, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο πάει πολύ πίσω. Πάντως όμως πρέπει κάτι επιτέλους να κάνουμε διαφορετικό από εδώ και πέρα.
1: Είναι για το θέμα της ακρίβειας.
0: Όχι, για το θέμα του ΠΚΠ.
1: Α, για το θέμα του ΠΚΠ το συζητάω. Εντάξει, έγινε αυτή η μετάβαση στην ΑΔΕ.
0: Δεν λύνεται. Το θέμα της ακρίβειας ψεύδεται ότι μπορεί να λυθεί. Λέει, θέλω να πω, είναι ασπιρίνες αυτά τώρα, οι συμφωνίες τριών μηνών και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Έχεις δει τα σπίτια που έχουν πάει. Έβλεπα χθες ένα ίντεξ που είμαστε εμείς και το Άμστερνταμ πρώτοι στην Ευρώπη σε ακριβά σπίτια.
1: Ναι, και για να νοικιάσεις
0: σε σχέση με τους μισθούς.
1: Ναι, σε σχέση με τους μισθούς. Εντάξει, αυτό, αν τα ζυγίζει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βλέπει ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, ενδεχομένως αυτό που επαναλαμβάνει πολλές φορές και νομίζω τα κρατούν στην αντιπολίτευση πια, πόσες φορές έχει πει πάμε την άνοιξη του 27, θα παίζουν συνέχεια προεκλογικά, ναι. αν τυχόν πάμε αρχές Οκτωβρίου σε τίποτα κάλπες μετά τη ΔΕΘ. Γιατί αν έχει ένα καλό πακέτο 2 δισεκατομμυρίων και βλέπει ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, γιατί να μην πάει τότε. Θα μου πεις, έχει πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι τον Απρίλιο. Να αφήσει να ξεφουσκώσει λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίζει ρόλο αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά χειροκροτείται ο Τσίπρας χωρίς να έχει πει τίποτα. Μόνο εμφανίζεται, γελάει και κουνάει τα χέρια του.
1: Δηλαδή σε αυτή τη φάση ενδεχομένως τον Μητσοτάκη τον συμφέρει να φουσκώσει και λίγο το ΠΑΣΟΚ, να έχετε ίσα ίσα με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ξαναδεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω θα ευνοούσε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, που σίγουρα έχει διαλέξει για αντίπαλό της τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν φανερό ότι τον βολεύει από την πρώτη στιγμή.
0: Έχει ένα δημοσίευμα σήμερα η Εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδες. Είναι από το Ευρωβαρόμετρο.
1: Α, το Ευρωβαρόμετρο.
0: Ναι. Ρωτάνε λοιπόν τον κόσμο, η θεραπεία για τον καρκίνο λέει υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων. Και παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών διάφοροι ιοί, οι οποίοι βγαίνουν στην.
1: Είναι λίγο
0: τρελά πράγματα λοιπόν. Από όλοι, τους λέει λοιπόν, αποδέχεστε τους δύο ισχυρισμούς. Και έχουμε εμείς 45,4% 45,4% των Ελλήνων λένε ότι ναι.
1: Το πιστεύουν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ότι υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο και μας το δίνει και ότι ή φτιάχνουν στα εργαστήρια για να μας κρατάνε υπόδουλους, ας πούμε, στην κάθε εξουσία. Πρώτη είναι η Βουλγαρία με 56,7%, η Ισπανία παρακαλώ 40,7% και η Ουγγαρία με 42,3%. 4 στους 10, εμείς 4,5 στους 10. Εντρελό. Σου θυμίζω ότι 25% έλεγαν ότι μας ψεκάζουνε. 25%.
1: Το έχουμε περάσει αυτό και με τα εμβόλια περάσαμε πάρα πολλά επίσης. Αλλά λοιπόν μέσα στη συνωμοσία ήταν και το εμβόλιο και ο ιός για τον COVID. Έτσι,
0: παιδε,
1: το βάλανε.
0: Πώς είναι δυνατόν πέντε στους 10 να αισθάνονται ότι υπάρχει μια τέτοια συνωμοσία εις βάρος τους? Λέει, τι είναι τα social media, είναι ότι η παιδεία μας είναι αυτή που είναι.
1: Νομίζω πως είναι πολύ τα social media. Έχουν αλλάξει γενικότερα τον τρόπο ενημέρωσης, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και σίγουρα όταν είσαι συνέχεια με το κινητό και σου έρχονται πληροφορίες και βλέπεις reels, επηρεάζεσαι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Και όλο αυτό που ζούμε μετά την πανδημία, γιατί νομίζω έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές των ανθρώπων πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης λέει, ειλικρινά ρωτάω, οι τέσσερις δεν θεωρείτε ότι θα δοθούν πανηγυρικά? Εγώ θα το πω, ρε παιδιά. Ή ο Αντώνης. Τέσσερις τους στείλανε στα δικαστήρια. Έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή ήταν να βγάλουμε εμείς απαλλακτικό πόρισμα.
1: Έλατε, έλατε. Βγάζουν οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να βγάλουμε εμείς.
0: Αντίθετα από εμάς, 4,5 μόνο το πιστεύουν στη Σουηδία, 6,2 στην Φιλανδία, 3,7 στη Δανία. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι σοβαρές. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, εδώ πέρα είμαστε ακόμα επηρεασμένοι από την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Νότο, μάλλον, γιατί τα βλέπουμε όλα περίεργα πια.
0: Μα και η περίοδο της οικονομικής κρίσης, περί αυτού επρόκειτο. Ναι. Αν θυμάστε τότε, το κύριο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η λιτότητα φέρνει την οικονομική κρίση. Και όχι η οικονομική κρίση, τα μνημόνια και τη λιτότητα.
1: Και ότι ήμασταν και ένα πείραμα σε σχέση με τα μνημόνια και όλα αυτά. Καλά, ενδεχομένως λίγο μας τρίμωξαν πιο πολύ από ό,τι έπρεπε, αλλά τώρα αυτή
0: είναι άλλη. Είναι ασφαλώς κάνανε, ήταν λάθος το ότι μας τρίμωξαν έτσι. Αλλά όχι ξαφνικά ότι θα μας χαρίσουν το χρέος και δεν θα υπογράψουμε και μνημόνια. Αν θυμάσαι που έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε και όλη η ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ
1: καλά,
0: για το χρόνο σου. Θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Έκρηξη ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρούρους της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Νέο συναγερμός σήμανε πριν από λίγο σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον ανακοίνωσαν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετικά περιοχή στα νότια των στενών του Ορμούς βάση παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε αν υπήρξαν θύματα. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι τα 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά του Ορμούς. Σε κελί υψής της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρεναδούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καρδιά.
1: Και έχω μαζί βέβαια το Γιάννη Πιταρά Παρασκευή.
2: Νομίζω ότι μπήκα σε beach bar να σας πω. Μόνο αντιλιακό δεν μυρίζει εδώ μέσα.
1: Βλέπεις τη φορά το παπούτσια μου ακόμα. Ποιο beach bar?
2: Καταρχήν τα μαλλιά σου είναι πάνω. Τι έχουν πάθει τα μαλλιά σήμερα?
1: Έχουμε λίγο τρελαμένο με αυτά που βλέπω γύρω μου.
2: Δεν είσαι έτοιμος να φύγεις, γιατί σε βλέπω με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Μα είναι δυνατόν 17 Ιουλίου να είμαι εδώ? Με συγχωρείς. 65 χρόνο άνθρωπος.
2: Αυτά μην τα λες εμένα, μην κοιτάς εμένα. Είχες
1: είσαι συνάδελφο. 45, πόσο είσαι, 50.
2: Βάλω λίγο ακόμα.
1: Κι άλλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είσαι 10-15 χρόνια νεότερος.
2: Ναι.
1: Προσοχή
2: εγώ γι' αυτό.
1: Προσοχή.
2: Είχες συνάδελφο δίπλα σου, ναι, να τα πεις αυτό, να με έχεις πρόβλημα, όχι σε μένα.
1: Σωστό.
2: Για όλα αυτά που σου συμβαίνουν υπάρχει άνθρωπος που φταίει.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Που, θα φεύγεις δηλαδή τώρα, πότε φεύγεις?
2: Όχι, έχουμε εμείς. Έχουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε εκπομπή κανονικά,
1: ναι.
2: Δεκατιανή, και το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η τελευταία τη σεζόν.
1: Τι λέτε τώρα, αφού δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τι λες καλέ. Επειδή εσύ βάζεις τραγουδάκια χάι-χουί.
1: Μα δεν υπάρχει, λέω, πολιτικά θέμα, δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν θα μου πεις, κάνετε κοινωνικά.
2: Το θέμα της Κυψέλης.
1: Φαντάζομαι στην Κυψέλη, αυτό ήθελα.
2: Δεν είναι θέμα,
1: τρομερό θέμα. Να φοβάσει να μπει στο σπίτι σου, τι έχει ρογμές.
2: Πρόσεξε όμως τώρα. Εκεί, επειδή πήγανε και βρήκανε και από κάτω σε αυτοψίες που κάνανε, βρήκαν και νερό.
1: Ναι.
2: Επειδή το έχουμε πάθει και εμείς στην πολυκατοικία μας, η Αθήνα, οι γειτονιές της Αθήνας, στην πλειοψηφία τους, περνάγανε από κάτω ποτάμια και παραπόταμοι.
1: Ναι.
2: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Τι γίνεται, όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα, και αυτό το λέω απλά τώρα εμπειρικά περισσότερο, εάν στα υπόγεια πάρκινγκ διαπιστώστε νερό, για κάποιο λόγο, μπορεί να έχει βρέξει και να έχει κρατήσει νερό, μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος, καλείτε η ΔΑΠ, θα έρχεται το συνεργείο, κάνει μία έρευνα επιτόπια, αλλά η ΔΑΠ ελέγχει από το πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Αυτή είναι το μερίδιο ευθύνης της. Ό,τι συμβαίνει κάτω στα υπόγεια της πολυκατοικίας είναι ευθύνη του καθενός από εμάς.
1: Που μπορεί να έχει εντωμεταξύ κάνει το νερό που τρέχει να έχει μεταφέρει
2: από πράγματα. Από κάτω.
1: Ναι.
2: Εάν λοιπόν από κατασκευής οι εργολάβοι δεν κάνανε τις απαντλήσεις νερών που έπρεπε και να θωρακίσουν τα θεμέλια με όλα αυτά τα υλικά και τα μοντέλα που πρέπει να ακολουθήσουν. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα εκεί έχουν και τη διάβρωση λόγω των νερών.
1: Αλλά και
2: από κάτω στη θεμέλια, γιατί μιλάμε πολυκατοικίες τώρα του 60 και του 70. Και με ένα παραμικρό κούνημα, αλλά δεν μπορούσε να ήταν ένα σεισμός.
1: Ναι.
2: Τώρα ήταν βέβαια τα έργα του μετρό. Θα υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι, ακούγα τον Ταχιά που μιλούσε στον Παύλο, το Τζίμα, και έλεγε σε ένα κτίριο που πήγαμε, λέει, δεν είχε άδεια. Έχει εξαόρροφο κτίριο χωρίς άδεια.
2: Ναι,
1: γιατί είναι δεκαετία του 60 και πιο
2: καλά, ούτε τώρα. Έλεγχος δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ θες να σηκώσει μια πολυκατοικία, υποτίθεται παίρνεις τον αριθμό που τον βάζεις έξω από την οικοδομή. Δεν βάζεις έναν αριθμό, έβλεψες έναν αριθμό. Υποανέγερση αριθμός αδείας τάδε. Λέει εξαόρροφη. Κάθεσαι εσύ και τους μετράς και σου βγαίνουν 7. Αυτό δεν θα έρθει να το ελέγξει κανείς. Μόνο εάν υπάρξει καταγγελία, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη.
1: Αυτό
2: γιατί
1: που
2: σου λέει δεν έχουμε κλιμάκια, δεν έχουμε προσωπικό.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Και σηκώνει ο καθένας ό,τι θέλει.

0: Και τώρα λέει τι θα. Βέβαια, όταν προχωράει ο Μητροπόντικας, δεν αφήνει κενό. Αμέσως αφήνει πίσω του τη σύραγγα. Φτιάχνει σύραγγα η οποία στηρίζει το.
1: Ναι, εννοείται. Έλαφ. Εντάξει, αυτό το οπλίζουν κατευθείαν. Εννοείται το οπλίζουν. Εντάξει, αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι πολιτικό θέμα.
0: Ναι, είναι ωραίο θέμα.
1: Δεν είναι το αν τσακώθηκε τώρα η Γεροβασίλη με το Ραγκούση, τον Μπολάκη και τη Δούρου. Αυτό είναι πολιτικό θέμα γιατί αφορά την καθημερινότητα του κόσμου. Δηλαδή, βλέπεις δημοσκοπήσεις, διαβάζουμε, αναλύουμε, κάνουμε. Δεύτερος ο Τσίπρας, στο 30 ο Μητσοτάκης, τρίτο το Πασόκ. Για την καθημερινότητα μιλάμε τώρα.
0: Έτσι όπως το λες, ναι.
1: Εμένα αυτό με τρελαίνει η καθημερινότητα.
0: Να σου πω για ένα άλλο θέμα καθημερινότητας. Το έγραφα προχτές νομίζω στην Καθημερινή. Τώρα υπάρχει ένα γόρι 20 χρονών στη Ζάκυνθο που πήγαν με την παρέα του, Εγγλέζος νομίζω είναι, με την παρέα πήγαν και πιάσανε γουρούνες.
1: Αχ, το περιστατικό.
0: Στην πρώτη στροφή, ξέρω, το παιδί τράκαρε με ένα άλλο, είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί εξακολουθούμε να νοικιάζουμε γουρούνες? Ρωτάω γιατί εσύ ξέρω ότι οδηγείς μηχανή. Εγώ οδηγάω μηχανή από 10.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά.
1: Η μηχανή στρίβει με το κορμί. Η γουρούνα δεν στρίβει με το κορμί.
0: Μα δεν στρίβει.
1: Ναι.
0: Η γουρούνα δεν στρίβει.
1: Έχει χέρια δυνατά.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: και
1: στρίβει στο τιμόνι για να στρίψει.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά με μπάντα πάει να το στρίψει.
1: Ναι, επειδή το θέμα το έχουμε κάνει πάρα πολλά καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Εγώ είναι μόνιμη εποδό. Ποιο θα πάει να τα βάλει με τι επιχειρήσει ενοικιάσεων?
0: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
0: Κάθε κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να πει stop, σταματήστε να αγοράζετε. Έχουν καμιά 30.000 γουρούνες. Λοιπόν, σταματήστε να τις νοικιάζετε. Αυτό το μηχάνημα.
1: Συγγνώμη, η γουρούνα ξέρεις για που είναι φτιαγμένη? Είναι για την άμμο.
0: Ναι,
1: είναι για το χώμα.
0: Είναι για το χώμα. Είναι ναι.
1: Δεν είναι για τους δρόμους.
0: Ασταθές μηχανάκια.
1: Οι ρόδες που έχει, ναι. Οι τρακτερωτές ρόδες, ναι. Είναι σαν το τρακτέρ. Είναι το τρακτέρ είναι για να μπαίνει και να οργώνει. Η γουρούνα. Δεν είναι για να οργώνει την άσφαλτο.
0: Ναι, και πώς κρατάει
1: αυτό. Θα πρέπει να απαγορεύεται καταρχήν να βγει στο δικό δίκτυο.
0: Ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα νοικιάζεται για να βγαίνουν στο
1: δίκτυο.
0: Και ανεβαίνουν και δύο άνθρωποι πάνω και έχουμε κάθε χρόνο 4 με 5 θανάτους.
1: Ναι, δεν υπάρχει κώδικας εδώ που δουλεύει αυτό το σύστημα. Ναι. Πώς δουλεύει αυτό?
0: Γιατί κάποιος από αυτούς οι οποίοι. Η οικογένεια κάποιου αυτού που πέθανε, που νοικιάσανε ρούλα, δεν πάει να κάνει μήνυση στο ελληνικό κράτος.
1: Φαντάζομαι να κάνει.
0: Δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Αν είχε γίνει, θα σταματούσε αυτό το πελατειακό. Γιατί εγώ το έχω πει σε πολλούς υπουργούς και μου λένε, μα τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί θα βγάζουν το ψωμί τους με αυτό. Του λέω, μου λέει, πλάκα μου.
1: Μα θα σου πει ότι πας να σκοτώσεις την οικονομία του νησιού, αυτό θα σου πει.
0: Από τις γουρούνες. Παίρνε μηχανάκια, χρειάζονταν οι γουρούνες. Πούλα τις γουρούνες στο εξωτερικό κάπου που τις χρειάζονται και πάρε μηχανάκια. Δώσε επιδότηση να φύγουν αυτές τις 30.000 γουρούνες. Να μην σκοτώνει το κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πάω στη Χαλκιδική σε ένα φίλο μου εκεί. Έρχονται, έχει μια παραλία μπροστά. Έρχονται κάθε μέρα οικογένειες με βαρκάκια τα οποία τα νοικιάζουν. Τα οποία έχουν 40 μηχανές, 30 μηχανές, 30.
1: Είναι χωρίς δίπλωμα αυτά.
0: Τίποτα δεν έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουν ιδέα. Πώς να σου πω, πιάνονται οι αλυσίδες με τις προπέλες,
1: ναι.
0: Βάζει μπρος και έχει τα παιδιά του μέσα, πάει να στρίψει και πάει να σταματήσει και δεν σταματήσει, γκαζώνει και βγαίνει στην άμμο. Τρελά πράγματα.
1: Ναι, γενικά υπάρχει μια ασυδοσία στο όνομα του να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία κτλ. Και να κάνουμε ένα ωραίο happening για τους τουρίστες. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί αυτή η βαρκούλα που λες εσύ, που δεν θέλει δίπλωμα, γιατί θα ανέβουν δύο άτομα, ένα ζευγάρι πάνω, να πάει σε μια απόκρημνη παραλία να κάνει τον μπάνιο. Όταν θα βγει από το λιμάνι, μπορεί να έρχεται το πλοίο της γραμμής. Το πλοίο της γραμμής, ξέρεις τι απόνερα αφήνει.
0: Το πλοίο της γραμμής. Οι άλλοι κάνουν μπάνιο. Βάζει ο άλλος μπροστά και περνάει δίπλα σου στα 5 πόντους,
1: ναι,
0: με τη βάρκα για να γυρίσει πίσω. Και δεν έχει ιδέα πώς δουλεύει αυτό. Εγώ που έχω άδεια χειριστού, πρέπει να κάνω χιλιάδες πράγματα. Όταν το φουσκωτό πλησιάζει στα 100 μέτρα, πρέπει να ρίξω άγκυρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βγάλω έξω. Με τα κουπιά είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να πηγαίνει η βάρκα μέσα στους ανθρώπους που κάνουν, ναι, μπάνιο. Σου ζητάει χιλιάδες. Τώρα για να πάρει. Πώς το λέμε αυτό, έχει πυροσβεστήρα. Αυτό που το κρατάς και το ανάβει. Όχι καπνογόνο, το άλλο. Βγάζει σαν φανός, ας πούμε, είναι, ναι, κανάβι, όχι πυροσβεστήρας που το πετάς. Πρέπει να πας στο γιατρό και να αποδείξεις ότι δεν είσαι τρελός. Το ξέρεις αυτό?
1: σε τι ειδικότητα είναι αυτό?
0: Έτσι ζητάει το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητάει να πας

0: να πάρει πίσω το bitcoin, δεν είσαι τρελός, για να πάρει αυτό το πράγμα το οποίο το κάνεις τσάφ και άμα είσαι το πέλαγος θα το σηκώσει πάνω να σε δει ο διπλανός ότι έχεις πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, ο άλλος παίρνει το σκάφος και κινείται ανάμεσα στον
1: κόσμο. Χαρτί γιατρού είμαστε.
0: Δεν ξέρω. Με τρελαίνω. Το πιο ωραίο το άκουσες.
1: Για πες.
0: Ο Λευκός Οίκος λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν το AutoQ του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ναι. Καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Τραμπ, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.
1: Αυτός ήξερε, ναι, θα έβαζε.
0: Έλληνας ήταν αυτός.
1: Είχε στικάκι και ναι, θα βάζει στο AutoQ του.
0: Ναι. Οργαζόμενος.
1: Έβαζε στοιχήματα, έστεινε την ομιλία. Ναι. Πούμε, ότι θα αναφερθεί, ξέρω εγώ, στο Ιράκ.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσει γι' αυτό σήμερα ο πρόεδρος. Τι στοίχημα θα βάλουμε, αυτό, πάρε.
1: Ναι.
0: Ο εργαζόμενος λέει απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η Κάρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά ενημέρωση των δημοσιογράφων.
1: Εντάξει, αυτός βέβαια έπαιζε επικίνδυνα, γιατί ο Τραμπ συνήθως δεν μιλάει από κειμένο. δηλαδή του πάνε κείμενο, αλλά δεν το ακολουθεί ποτέ. Γι' αυτό και ακούσε όλα αυτά τα αλλοπρόσωλα που λέει. Αυτά δεν είναι σε κείμενο μέσα.
0: Ο Γιώργος μου λέει, καλά κάνουν, λέει, από μια σκοπιά, γιατί χρησιμοποιούνται, λέει, αυτές οι ναυτικές φωτοβολίδες σε μπάχαλα και φυσικά υπάρχει περίπτωση Λιγκερίδη. Μα δεν. Στην περίπτωση Λιγκερίδη, ο άλλος έβγαλε πιστόλι φωτοβολίδας, το οποίο είναι όπλο. Βάζει τη φωτοβολίδα και πάει 100 μέτρα. Σημαδεύει τον άλλο και τον σκοτώνει. Εδώ μιλάμε για ένα πυρσό. Είναι ένα πλαστικό πράγμα, το οποίο είναι σαν. Πώς να σου πω, σαν ένα μεγάλο σπίρτο χοντρικά. Το οποίο το ανάβει και το κρατάς πάνω και το κρατάς στο χέρι σου και σε βλέπει άλλο στα 100 μέτρα ότι έχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι τρελό. Είναι παρανοϊκό να πρέπει να βγάλει χαρτί τρελού. Δηλαδή, αν έχει ένα στουπί το οποίο το δέσει ένα ξύλο και του βάζει βενζίνη και το σηκώσει, κάνει την ίδια δουλειά. Άμα έχει στουπί και αγοράζει βενζίνη ή νόπνευμα, ξέρω εγώ, πρέπει να βγάλει ότι δεν είσαι τρελό χαρτί. Είναι παρανοϊκά πράγματα αυτά.
1: Συγγνώμη, είσαι 92 ετών.
0: Ναι.
1: Ας το πω με άλλο παράδειγμα. 92. Και πας υποτίθεται στους γιατρούς. Και οι γιατροί σου λέει ότι μια χαρά βλέπεις, μια χαρά ακούς, καρδιά σου δουλεύει υπέροχα.
0: Δεν μπορεί να οδηγήσει 92 ετών, ρε μεγάλε.
1: Τι εννοείς δεν μπορείς, μια χαρά μπορείς. Δίπλωμα.
0: Πρέπει να υπάρχει.
1: Πήγαινε, λέω, στα χωριά όλα τι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
1: Δεν ξέρω κατά πέρα το όριο
0: 80,
1: αυτό.
0: 85.
1: Άμα σε βγάζει ότι είσαι υγιής.
0: Ναι, αλλά τι ανακλαστικά έχει ένας.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Θα έχει τρακάρει πρώτα και μετά θα πάει τα φρένα.
1: Χαίρομαι πολύ. Καταρχήν εδώ μεταξύ όλοι αυτοί, τώρα έχω και μπαρμπάδες και εγώ και εσύ, φαντάζομαι όλοι, λέει, δεν είναι. Αμά τους δεις πως οδηγάνε, σαν τους λύκους. Δεν στρίβει ο σβέργος με το κορμί, πάει ένα πράγμα. και στις διασταυρώσεις είναι με τον ήχο. Απλώνουν αυτοί για να ακούσουν αν έρχεται. Δεν στρίβουνε.
0: Κάτι μου. Σκοτώθηκαν, λέει, δύο κορίτσια. Εντάξει,
1: αυτό είναι τραγικό. Είναι στα θέματα της καθημερινότητας που λέγαμε. Λέσβο. Στο ίδιο σημείο, στον ίδιο δρόμο, δεύτερο περιστατικό, δύο νεκρές κοπέλες. Τώρα. Και πριν από ένα-δύο μήνες, δύο νεκρά παιδιά. Στο ίδιο σημείο, με αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι ο δρόμος είναι καινούριος, έχει ασφάλτο στρωθεί, έχουν μπει αυτές οι μπάρες προστατευτικές. Στα πλάι, στην άκρη του δρόμου, αλλά τα δύο περιστατικά έχουν συμβεί γιατί έχει χάσει για κάποιο λόγο ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αντί να πάει να πέσει πάνω στις προστατευτικές μπάρες και να έχει μεγάλες ελπίδες σωτηρίας, μπροστά από τις μπάρες, πάνω στο οδόστρωμα, υπάρχουν αυτές οι κολόνες, μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Δεν είναι πίσω από τις μπάρες.
0: Με συγχωρείς, η κολόνα είναι μέσα στο δρόμο.
1: Ναι, μπροστά από τις μπάρες το διανοείσαι. Δηλαδή έχεις βάλει προστατευτικές μπάρες, σαν να τις έχεις βάλει για να προστατεύουν τι ακριβώς. Και τα περιστατικά αυτά γίνανε, τα αυτοκίνητα πέσαν πάνω στις κολόνες. Και ήταν ακραίοι θάνατοι. Και τώρα πήγε ο Περιφερειάρχης σήμερα, χθες έκανε μια αυτοψία, είδε την κακοτεχνία, και τώρα λέει θα το διορθώσουν. Και λες, παιδί μου, συγγνώμη. Έχουμε δώσει κάποια λεφτά να γίνουν κάποια έργα. Αυτά τα έργα, γιατί τα παραλαμβάνει κάποιος τα έργα. Το κράτος, οι τοπικές αρχές τα παραλαμβάνουν. Όταν τα παραλαμβάνεις δεν πάει να ελέγξεις τι παρέλαβες.
0: Τα πλήρωσες. Πρέπει να σκοτωθούν πρώτα.
1: Μα δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Εκεί στο ψυχικό.
1: Ναι, αλλά η λογοδοσία πού είναι. Ποιος θα λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα τώρα.
0: Το κράτος θα έπρεπε να
1: λογοδοτήσει.
0: Μπορεί να έρθει το παιδί αυτό πίσω.
1: Πότε. Τι συζητάμε τώρα.
0: Αλλά πάντα γίνονται αυτά αφού έχουμε νεκρούς. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Εκ των υστέρων.
0: Θυμάμαι εκεί στο κολέγιο.
1: Καλά, που... και όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω.
0: Ναι.
1: Μετά. Γεια σας. Η ζωή είναι ωραία.
0: Εκεί στο κολέγιο που πέρασε ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια. είναι πέρα από το κολόγιο, πήγε ένα Starbucks, ο οποίο είναι εκεί. Πέρασε ένα παιδί, δεν είδε το φως κτλ. Σκοτώθηκε. Μετά από το θάνατο, με πρωτοβουλία του πατέρα και εν πάση περιπτώσει κάποιων τοπικών παραγόντων, φτιάχτηκε μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που να περνάει την Κηφισία. Είναι εκεί 3-4 σχολεία είναι. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδί για να φτιαχτεί η γέφυρα.
1: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, οι υπηρεσίες της χώρας δουλεύουν τέλεια.
1: Για πες.
0: Πήρε εδώ πέρα από τη σύνταξη την πυροσβεστική και λέει βρέθηκε ένα αυτοκίνητο τούμπα στην νομική σχολή και ο οδηγός, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του, ήταν νεκρός. Πήραν μετά τη Γαδά και λένε όχι, μια χαρά είναι ο οδηγός. Ρε παιδιά, μπορεί να συνοηθείτε μεταξύ.
1: Τούμπα ρε τα μάξι, όχι.
0: Το αυτοκίνητο τούμπα, ναι.
1: Ο οδηγός είναι καλά.
0: Ναι, τελικά είναι καλά.
1: Εντάξει, πάλι καλά που λένε. Πάλι καλά. Εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: Πολλά θέλω,
1: Δεν είσαι μέσα στην κρίνια σήμερα.
0: Δεν είμαι στην
1: Παρασκευή είναι. Δηλαδή, δες λίγο τα πράγματα αλλιώς. Είχε μια φοβερή, τη δείξανε και οι ατέρια, μια φοβερή αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο. Η οποία αυτή η αγγελία είχε ένα κατεβατό, λες και ζητάγανε, τι να σου πω τώρα.
0: PhD, θέλεις δίπλωμα.
1: Απίθανα πράγματα. Δηλαδή, κατεβατό, δεξιότητες, αίσθηση εφταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, άκου, αναλυτική σκέψη, όλα αυτά είναι αγγελία. Αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, τι άλλο, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, δημιουργικότητα, απευθυνότητα, τήρηση κανόνων δημόσιας υγείας, σκέψη, συγκροτημένη σκέψη, ένα σκασμό πράγματα. Και όλα αυτά έχει γίνει πολύ.
0: Βρέθηκε κάποιος.
1: Δεν ξέρω τώρα με όλα αυτά. Έχει γίνει δύσκολη δουλειά του σερβιτόρου.
0: Τι ωραία λέει που τα τσουτουβαλιάζεται όλοι. Δηλαδή, κανένας 92χρονος δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί, ρε παιδί. Και μπορεί, λέει, κάθε 18χρονο τσοκλάνι που θερίζει τον κόσμο. Ακού τώρα. Μα ρε φίλε.
1: Άσμα γενναιών.
0: 92 χρονών, τα ανακλαστικά του είναι μηδενικά.
1: Όχι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά στα χωριά, θα πάει από το σπίτι στο καφενείο. Ναι. Και θα πάρει το αυτοκίνητο γιατί μπορεί να μην περπατήσει κτλ. Αλλά αυτός θα βγει να πάει και στο κεντρικό, να πάει στο χωράφι,
0: ναι,
1: θα πάει και παραδίπλα στο δίπλα.
0: Ο ένας είναι λογικός και είναι σωστός, λέει εδώ πέρα ο Πάνος. Ο πατέρας μου είναι 86, μια χαρά και με τον νόμο μόλις πήρε βεβαίωση από τους γιατρούς. Ξέρει τα όρια του, δεν οδηγεί νύχτα και είναι προσεκτικός και διπλοτσεκάρει. Δεν είναι Σουμάχερ, αλλά οι δρόμοι είναι κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί άνθρωποι.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν.
0: Αλλά υπάρχει ο άλλος ο οποίος βγαίνει στην κεντρική, στον κεντρικό δρόμο χωρίς να σταματήσει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Δεν θυμάστε εκεί στην, που πήγαινες για τη Ραφίνα, στην έξοδο, πήγε η γυναίκα η οποία οδηγούσε και διέσχισε το δρόμο χωρίς να σταματήσει και σκότωσε έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ή άλλη στο ψυχικό, στην πλατεία, που βγήκε από την πλατεία, γκάζωσε και πήρε 4-5 μαζί τους. Δηλαδή θέλει μια ψυχραιμία.
1: Ναι. Κανόνες θέλει βασικά.
0: Κανόνες.
1: Και αυτογνωσία.
0: Σε βλέπω υπατμών. Οπότε.
1: Καλά, εμείς δουλεύουμε. Είμαι σαν και εσένα τώρα που θα φύγεις τώρα. Έτσι, το πρόγραμμα τι έχει, δυόμιση φαγητό, τρεις ύπνο, μια χαρά.
0: Όχι, έχω δυστυχώς το Κυριακάτικο τώρα. Έχω πολλή δουλειά σήμερα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Μας αγγίζεις την καρδιά, κύριε Νότη.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα. Μετά, ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Ορμοσγκάν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, νωρίτερα χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στο Μπαχρέιν, καθώς ήχησαν οι σιρήνες αεράμινας. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Επίσης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο τη νύχτα αμερικανικά στρατόπεδα και στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλουντήρι και τη βάση Αλή Ασσαλέμ στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλαζράκ στην Ανατολική Ιορδανία. Παράλληλα, το Ιράν κάνει λόγο και για κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε αν υπήρξαν θύματα. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης και ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά του Ορμούς, αφού φέρεται να προσέκρουσαν σενάρκες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μελανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλληψιών καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρίσμων από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ο Καναδάς δεν συντηρεί με τον ορθό τρόπο τα δάση του και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των πυρκαγιών γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, ανέφερε ο Τραμπ. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνε, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Σαββάτου, 18 Ιουλίου του 2026, στην διαδικασία εξόδου, στη διαδικασία αναχώρησης για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, όπως και να έχει, ολιγοήμερες κάπου έτσι σε κάποιο νησάκι λίγο να ξεκλέψετε και μετά στο χωριό ή στο εξοχικό, όπως και να έχει, πάντως να περάσετε καλά, να περάσετε πολύ όμορφα, να είστε δυνατοί, γεροί και υγιείς, να γεμίσουμε αυτά που λέμε τις μπαταρίες μας ο καθένας για τον επερχόμενο χειμώνα και βεβαίως καλή ξεκούραση και διασκέδαση και όσο πιο ανέμελα και όσο πιο ανέφελα να κυλήσουν αυτές οι διακοπές. Μεγάλη προσοχή γενικότερα στο πώς κινούμεθα, μεγάλη προσοχή στο πώς οδηγούμε εκεί στα ξένα μέρη και φυσικά να προσοχή μεγάλη και στο ακριβώς τι πίνουμε, πώς πίνουμε, έτσι ώστε όλα τα πράγματα να κυλήσουν όμορφα, χαρούμενα και ξέχνιαστα. Οι υπόλοιποι οποίοι είμαστε είτε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου είτε μετά στο 15 Αυγούστου, εδώ θα είμαστε, θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε καλά και εμείς, με λιγότερο κόσμο στο αστικό κέντρο και στα γενικότερα σε αστικά κέντρα. Οπότε θα κινηθούμε και πιο εύκολα, θα κινούμεθα και πιο εύκολα και εν πάση περιπτώσει κοντινές μικρές εξορμήσεις, έτσι ώστε να περνάει και η εβδομάδα αναλόγως προς καθένας πόσο μπορεί και πόσο το επιτρέπεται από την εργασία του. Όπως είναι πάντως και αυτό το καλοκαίρι. Θα περάσει, θα περάσουμε και όμορφα, είτε επιλέξουμε να φύγουμε, είτε όχι, είτε πάρουμε την άδειά μας και φύγουμε είτε όχι, εδώ θα είμαστε πάντως με τον Sky 100,3, όπως ξέρετε δεν σας αφήνει ποτέ, πάντοτε η Τζένι Ποπουλίδη, διευθύντρια προγράμματός μας, επιμελείται και φυσικά πάντοτε σας κρατάμε σελντροφιά με ζωντανές εκπομπές εδώ για να έχετε την επαφή και να έχουμε την επαφή αυτή που κάνει μοναδικό τον Sky και εσείς από το σπίτι την εργασία και εμείς εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Ο Κώστας Πανός μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά και θα επιμεληθεί τις πρωινές εκπομπές. Ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, ό,τι συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι αυτή την ώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους, είμαστε εδώ για να το καταγράψουμε μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 θα υπάρξει και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ριγόγια Μελιάρη θα απαντήσει σε αυτό όταν θα καλέσετε και φυσικά περιμένουμε ό,τι ακριβώς θέλετε και τις καλημέρες. Απλά θέλετε να μας πείτε αν φεύγετε και είστε από αυτούς τους τυχερούς που πάτε, που θα πάτε έτσι για κάποιες ημέρες ή για περισσότερες ή για λιγότερες, ποιος είναι ο προορισμός, ή αν είστε στο εξωτερικό, όπως πάντα εδώ συνδέεστε με τον Sky, αφήνετε το δικό σας μήνυμα, στέλνετε τη δική σας καλημέρα, απάκρι σε ακραφή του πλανήτη και όπου υπάρχει το διαδίκτυο. Να είμαστε καλά λοιπόν, έως και τις 7 θα πάμε, όπως μας ξέρετε, όπως μας έχετε συνηθίσει, βεβαίως με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές και φυσικά. Φυσικά πάντοτε τα Σάββατα 6.30 με 7 ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημών ο κ. Σεϊμένης είναι εδώ, επιμελείται τις δικές σας απορίες, απαντάει στα δικά σας ερωτήματα και δίνει λύσεις και απαντήσεις. Εδώ όπως κάθε Σάββατο 6.30 θα είναι στον αέρα του Sky 100,3. Έχουμε ακόμα μια νύχτα με επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως 7η διαδοχική νύχτα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Συγκρούσεις κατέρωθαν και βεβαίως χτυπήματα και βεβαίως τα στενά του Ορμούζ είναι στο επίκεντρο αυτών των χτυπημάτων. Βεβαίως τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα παράπλευρα, δηλαδή την οικονομία, πολύ σημαντικά. Στις τιμές του πετρελαίου και φυσικά στις τιμές όλων των υπολείπων προϊόντων. Από την άλλη, εδώ στο εσωτερικό έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Μαρφίν, τις εξελίξεις, τα περισσότερα στοιχεία τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα από το ελληνικό FBI, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαδικασία εντοπισμού όλων των ομάδων και όλων των ατόμων που συμμετείχαν σε επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με όλα αυτά τα οποία έχει στις πληροφορίες της και στην διαδικασία εντοπισμού και των υπολείπων η ελληνική αστυνομία. Φυσικά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα λοιπόν υποψήφια αρχηγός η κυρία Ρένα Δούρου, ο κ. Πολάκης απέσυρε την ειδική του υποψηφιότητα, εξελίξει τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήσεις, αποχωρήσεις, όλα αυτά βεβαίως εν όψει βεβαίως και της μεγάλης αγκαλιάς που τους περιμένει.
βάλτε ένα ερωτηματικό, δεν τους περιμένει, τους κοροϊδεύει, δεν τους κοροϊδεύει. Όλα αυτά βεβαίως και από τον Αλέξη Τσίπρα, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην συντρόφους και νυν εν αναμονή συντρόφους του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και της δικής του Ελλάς. Πολλά από τα στελέχη, πολλούς από τους βουλευτές και πολλά από τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ είναι εν αναμονή, είναι στο κατόφλι, είναι στην κερκόπορτα της Ελλάς. Παραλαμβάνω, βάλτε και τα ερωτηματικά, διότι κανείς μετά στο τέλος δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς θα συμπεριφερθεί ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στα υπόλοιπα φυσικά έχουμε να κάνουμε με τα θέματα της καθημερινότητας, της δικής σας πραγματικής πραγματικότητας και των καταγγελιών αλλά και των επισπάσεων που στέλνετε καθημερινά. Εδώ λοιπόν έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με drones καμικάζι. Θα προμηθευτούμε και θα πάνε στα νησιά αλλά και τον Εύρο. Εγκρίθηκε αυτή η προμήθεια από το State Department. Έχουμε ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχειρήσεις και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει του 2024. Επίσης έχουμε 7 νομικές σχολές στην Αθήνα. Έχουμε αυξάνονται σε 7 από τις νυν υπάρχουσες και βεβαίως πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την θετική είδηση ότι έχουμε πραγματικά μεγάλη καταγραφή προόδου από την χώρα μας με την έκθεση της Κομισιόν για τα θέματα του κράτους δικαίου στην χώρα μας. Έχει καταγραφεί μεγάλη προόδος, υπάρχουν ακόμη επισημάνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρέπει να αμελήσουμε και να μην σας αναφέρουμε ότι υπάρχει και διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι αρμόδιοι ότι η Ελλάδα κάνει πολύ σημαντικά και μεγάλα βήματα. Πάμε σιγά σιγά να συνθέσουμε όλη την ειδησιογραφία με το σκυριό του Σύλλου των Ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια όπως πάντα ακρόαση ρεπορτάζ, μουσικής, σχολείων, δικό σας, δικών μας, όλα αυτά έτσι συνέτουν και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Νέο κύμα λοιπόν αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Έκρηξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στο στενό του Ορμούζ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν, ως απάντηση στα αμερικανικά αυτά πλήγματα, εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, νωρίτερα χτυπήθηκε από θήκη των ΗΠΑ και το Κέντρο Πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και drones. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στο Μπαχρέιν, καθώς ήχησαν οι σιρήνες αεράμινας. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε όλους τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και στο πλησιέστερο καταφύγιο. Σύμφωνα επίσης με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικά στρατόπεδα αλλά και στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Παράλληλα, το Ιράν κάνει λόγο για κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, πάλι, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ βάσει παραπλανητικών οδηγιών από τις αμερικανικές υπηρεσίες, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι ίδιοι δεν διευκρινίζουν τις σημαίες στις οποίες έπλεαν τα πλοία, υπό τις σημαίες στις οποίες έπλεαν τα πλοία ή άλλα στοιχεία για αυτά, ούτε καν εάν υπήρξαν θύματα. Η ΣΕΤΚΟΜ, δηλαδή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν σε στενό του Ορμούζ, αφού φέρεται να προσέκοψαν σε νάρκες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν στο στενό με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η κίνηση τώρα των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν εχθές. Μόλις 8 πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, ο αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 3 εβδομάδων. Την Τετάρτη έγιναν 15 διαλεύσεις. Στατιστικά έτσι και στα μαθηματικά, πριν από 2 εβδομάδες ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48, ενώ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περνούσαν τα στενά του Ορμούζ κάθε μέρα πάνω από 100 πλοία.
Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών του Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος, όπου κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής των φωνικών, του φωνικού εμπειρισμού της τράπεζας της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα και πάλι αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα, αλλά και βεβαίως το επόμενο, το αυριανό πρωινό της Κυριακής και την ημέρα, αλλά και βεβαίως από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα αγγίξουν οι θερμοκρασίες και τα επίπεδα των 40, 38, 39 και 40 βαθμών Κελσίου. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή στις κινήσεις μας, εργασίες μας. Ας μην κάνουμε τίποτα. Κάτσουμε και κάποιες μέρες, δεν θα πάθουμε τίποτα. Σήμερα πάντως, να ξέρετε, έχει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την περιφέρεια της Κρήτης. Στις 9 το πρωί στην Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου και Λειτουργικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει 11 η ώρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφίωτος του κ. Παύλου Πολάκη, μοναδική πλέον υποψήφια είναι η βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών, η κ. Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κ. Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα των συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξη του των επερχόμενων εκλογών είναι είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των οδηγούχων του Ιουλίου από την Αθήνα ξεκίνησε και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλα αυτά, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό νησιά αλλά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν εχθές η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδευσαν εχθές προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι, περίπου 4.000 ταξιδιώτες, έφυγαν εχθές με τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη, Χίο και Μυτιλίνη. Εχθές από το λιμάνι του Πειραιά συγκεκριμένα λοιπόν έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων και εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες μας κουνήσατε μαντήλι από τα λιμάνια ακτοπλοϊκώς για το τριήμερο. Και μέσα στο τριήμερο θα κινηθείτε περίπου τόσο. Θα μας κουνήσετε μαντήλι 90.000 άνθρωποι. Από τις 6 χθες το πρωί έως και το απόγευμα, περίπου 5.000 οχήματα περάσατε από τα διόδια της Ελευσίνας, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Από τα διόδια Αθηνών πέρασαν περίπου 44.000 οχήματα. Το πράσινο φως για την προμήθεια drones καμικάζι από την Ελλάδα άναψε το State Department. Η διοίκηση του ειδικού πολέμου θα παραλάβει συγκεκριμένα 350 τέτοια drones και 200 περίπου της έκδοσης 600. 300 μπλοκ 20 και περίπου 200 της έκδοσης 600. Ο σχεδιασμός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης προβλέπει την ανάπτυξη των drones καμικάζι στην πρώτη γραμμή στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταγραφή προόδου σε βασικούς τομείς αλλά και την επισήμανση ότι δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως οι περσινές 4 συστάσεις προς την Αθήνα εμπεριέχει η ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στην έκθεση γίνονται αναφορές στην διαφθορά, στο δικαστικό σύστημα αλλά και στις υποκλοπές, ενώ καταγράφεται ως σημαντική εξέλιξη η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Σε όλη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό με απόμαχους εργασίας. Στην Εστονία, για παράδειγμα, ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται. Εδώ στη χώρα μας, για άκουσε τα στοιχεία, το ποσοστό των εργαζομένων συνταξιούχων είναι ακόμη αρκετά μικρό, κατά 5%, αλλά αυξάνεται ραγδαία από το 2024, όταν και το νέο καθεστώς καταργήθηκε, με το νέο καθεστώς καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης σε όσους έπιαναν και πάλι δουλειά. Έχουν λοιπόν περάσει πλέον τις 300.000 συνταξιούχοι που επισήμως απασχολούνται ως μισθωτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Περίπου 10.000 από αυτούς διέκοψαν την εργασία και λαμβάνουν πλέον προς αυξημένη σύνταξη λόγω των πρόσθετων εισφορών που κατέβαλαν. Τα έσοδα του ΕΦΚΑ από τις φορές αυτές είναι 100 εκατομμύρια ετησίως. Αυξάνεται ο αριθμός των νομικών σχολών στην χώρα μας. Στις ήδη 4, 3 σε δημόσια ή και 1 σε μη κρατικό, πρόκειται να προσθεθούν 2 νέες νομικές ιδιωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν πιστοποίηση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως προετοιμάζεται ακόμη μία.
Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας έτσι τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ο Καναδάς δεν συντηρεί με τον ορθό τρόπο τα δάση του και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας αυτού και αυτών των πυρκαγιών γεμίζουν με βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προσθέτει πάλι ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μένονται εκτός ελέγχου στον Καναδά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και οι καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά, αλλά και των βορειοανατολικών, όπως είπαμε, Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία εντερικής λίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα σε ένα παράσιτο το οποίο εντοπίστηκε στο Μαρούλι που πολλούσε αλυσίδα ταχυφαγίων, ανακοίνωσαν χθες τα κέντρα για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών. Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε 5 διαφορετικές Αμερικανικές πολιτείες, Ινδιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια, διαγνώστηκαν με τη συγκεκριμένη νόσο. Οι εισαγγελείς του Μονάχου ανακοίνωσαν εχθές ότι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη εναντίον ενός 37χρονου από τη Μολδαβία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπία. Φέρεται να πέταξε ντρόουν πάνω από τις εγκαταστάσεις μια γερμανικής εταιρείας όπλων στις 15 Ιουλίου με σκοπό να τις καταγράψει. Με τις θετικές ψήφους των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς, το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ενέκρινε χθες Παρασκευή νομοσχέδιο για την απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους. Το νομοσχέδιο θα μεταβιβαστεί τώρα στο γραφείο του Προέδρου Αντώνιο Χωσέ Σεγκούρο, ο οποίος μπορεί να το εγκρίνει, να ασκήσει βέτο ή να το παραπέμψει στο Δεταγματικό Δικαστήριο. Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος που δέχθηκε χθες τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino στον πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη για τελετή υποδοχής του τρόπαιου του Μουντιάλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποδείχθηκαν τελικά χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ντόργκελεν ήρθε ο Παναθηναϊκός με την Samsung Sport και μέσα σε επόμενες ώρες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο Athens Open, καθώς ξεπέρασε χωρίς να χάσει σετ το εμπόδιο της Alicia Parks και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει σήμερα σε 7.30 το απόγευμα την Αλίνα Κορνέβα, νούμερο 90 στον κόσμο. Χρόνια πολλά θα πούμε σήμερα στον Εμιλιανό και στην Εμιλιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου 6 και 16 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 παρδέρωτο ακριβώς. Και σαν σήμερα λοιπόν, για πάμε, το 588 ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία 2 ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ. Το 64 μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2 τρίτα της πόλης. Το 1870 η πρώτη Βατικάνια Σύνοδος υιοθετεί το δόγμα του παπικού αλάθητου. 1955 φτάνουμε από το νεορεαλιστικό δράμα του Νικοκούνδρου Μαγική Πόλη κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πρωταγωνιστών Φούντας, Βέγκος, Κατράκης, Παπαγεωργίου, Φωτόπουλος, στρατηγός στη μουσική, υπογράφει ο Μάνος Χατζητάκης. 1991 την Ελλάδα επισκέπτει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε George Bush, ο πατέρας. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή από όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση. 2002 αρχηγός της Ελλάς, Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. 1918, σαν σήμερα γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. Το 1929 γεννιέται η Φράνκα Ράμε, Ιταλίδα ηθοποιός του θεάτρου. Το 1950 σήμερα γεννιέται ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, Βρετανός επιχειρηματίας και δημιουργός της αυτοκρατορίας της Virgin. 1610 φεύγει τη ζωή ο Μικαλάντζελο Μερίζι Ντα Καραβάτζιο, διακεκριμένος ιταλοζωγράφος του Μπαρόκ. Το 1817 φεύγει από τη ζωή η Τζέιν Όστεν, Αγγλίδα συγγραφέας, ενώ το 1918 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Τζορτζ Ντίλμπορ.
Μπόι, Ελληνοαμερικανό στρατιώτη που πολέμησε στα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν έτσι και με το σαν σήμερα. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της εκπομπής, αυτού του διόρου που τα λέμε τα Σάββατα, γίνεται με κλασική μουσική. Από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3 με την Κωνσταντίνα Βαρζάμι, ακόμη ένα πρωινό να επιλέγει κάτι πολύ πολύ όμορφο έτσι και βεβαίως να μας φτιάχνει και τη διάθεση. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή σας ακρόαση.

0: Τώρα, μέχρι και τους κυριότερους των ειδήσεων, δύο πραγματάκια νεότερα και μια σύνοψη των όλων όσων έχουν συμβεί. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή λοιπόν έχουν συνεχιστεί για ακόμη ένα βράδυ. Ακούτε και τη Μαρία, την Γιώργα, σας το λέει όλη τη νύχτα. Δυστυχώς, ακόμη μια νύχτα, 7η συνεχόμενη, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν. Στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Πολλά λέγονται, πολλά έχουν υποθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά ακόμη μια νύχτα. Αυτό είναι το δεδομένο, αυτό είναι το γεγονός και η προσπάθεια να υπάρξει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί έχουμε τα χτυπήματα, εκεί έχουμε πλοία τα οποία λέγεται ότι έχουν χτυπηθεί και ότι έχουν καταστραφεί. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την Αμερική και από την Αμερικανική διοίκηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάνονται στις πληροφορίες, αλλά βεβαίως και στον εντυπωσιασμό τον οποίο θέλει να προκαλέσει η μία και η άλλη πλευρά. 5:30 ακριβώς, σήμερα οι οργαριστές της τίτλων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέτ και την Ιορδανία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διελθούν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Επιπλέον ανακοίνωσαν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι εξεράγησαν 2 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπειρισμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρύπανση των ΗΠΑ από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλές, καλές, καλημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου από τη Νέα Υόρκη. Κύριε Παπαπαναγιώτου, όλα τα βλέμματα του κόσμου αύριο εκεί, Νέα Υόρκη. 80.000 και πλέον οι θεατές και ο Τραμπ για τον τελικό του Μουντιάλ εκεί. Να είστε καλά, κύριε Παπαναγιώτου. Καλό πρωινό από εμάς. Καληνύχτα σε εσάς. Καλημέρα, Σωτήρη Βταμελίσια. Καλό, καλό πρωινό. Κύριος Λάζαρος Γιαννούδης από την Επανομή. Καλημέρα, με από την ζεστή, λέει η Επανομή. Υπομονή. Εδώ, θα περάσουμε και βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε όμως, μην το ξεχνάτε όμως, είμαστε και στο μέσα Ιουλίου. Προς το παρόν και μέχρι τώρα καλά τα έχουμε πάει, Κωστάκη. Δεν έχουμε παράπονο. Καλά έχουμε πάει. Τώρα ένα τριημεράκι, λέει Χριστίνα Σούζη, και εδώ οι μετεωρολόγοι μας θα περάσουμε. Αλλά εντάξει, θα παλέψουμε. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα, πάντοτε εδώ, πιστή στην ακρόαση από την Ελπίδων εκεί, Ίδρας, να είστε καλά. Καλημέρα κυρία Κατερίνα μου, καλό πρωινό σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα κύριε Σίσκα, καλό πρωινό κύριε Ναδρινέ, κύριε Κότσαρη, Πνίκα, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό κύριε Άγγελο από τον Παγκράτη. Καλή ξεκούραση πλέον, αφού ολοκληρώνει την παρουσία του Άγγελος από τον Παγκράτη εκεί στην εστίαση με τα πολύ ωραία τοπία. Είχε αρτοσκευάσματα και όχι μόνον και σφολιατοειδή. Να είστε καλά κύριε Άγγελε, καλή ξεκούραση θα πούμε εμείς και πάντοτε εδώ. Στην ακρόαση σας περιμένουμε και σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε τα όσα λέγαμε πριν από το σύντομο των ειδήσεων με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εχθροπραξία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, όπως είπαμε, ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Στο Κουβέιτ, επίσης, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, στο στόχαστρο βρέθηκαν το στρατόπεδο Ονταϊρή, όπου βρίσκεται στην αποθήκη πυρομαχικών, καθώς και η βάση Αλή Αλ-Σαλέμ, με αναφορές για πλήγματα σε κτίρια διοίκησης, αποθήκες πυρομαχικών και υποδομές σύνδεσης. Στην Ιορδανία, επίσης, Ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές δεξαμενές καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζρακ. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεκίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο, όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη συνεχή υποβάθμιση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η κίνηση τώρα των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή. Μόλις 8 πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 3 εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης εμπορικής ναυσιπλοείας Κπλερ. Την Τετάρτη έγιναν 15 διελεύσεις. Πρωτού ξαναρχίσουν πάντως οι εχθροπραξίες, πριν από 2 εβδομάδες ο αριθμός αυτός ανερχόταν 48, ενώ και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το στενό αυτό του Ορμούζ περνάγανε τουλάχιστον 100 πλοία την ημέρα. Την ώρα που είχαμε χθες την 7η, προχθές την 6η νύχτα των βομβαρδισμών και των εχθροπραξιών, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, τέτοια ώρα περίπου, είχε ολοκληρώσει το διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό. Ένα διάγγελμα στο οποίο αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση των δεδομένων. Ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή. Ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνο, εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Πάμε να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά ηχητικά από τη χθεσινή ομιλία διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κάθε Αμερικανός αξίζει να ξέρει πως όταν ψηφίζει, αυτή η ψήφος μετράται με ακρίβεια σε ένα σύστημα. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα όπου η εξαπάτηση ή η παρέμβαση δεν θα είναι κάτι δύσκολο μόνο, αλλά αδύνατον. Δυστυχώς, το σύστημα έως τώρα ήταν καταστροφικό από άποψη αυτών των πρωτύπων. Σήμερα ανακοινώνω την απελευθέρωση και τη δημοσίευση σημαντικών πληροφοριών που καταδεικνύουν τροτότητα στην υποδομή μας όσον αφορά τις εκλογές. Αυτά τα τεκμήρια καταδεικνύουν ότι το εκλογικό σύστημα που είχαμε ως τώρα μας αφήνει εκτεθειμένους και αυτό μας αφήνει εκτεθειμένους σε επίπεδα που δεν πιστεύαμε, σε hacking, σε εκμετάλλευση και σε ξένη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, επί πολλά χρόνια, αυτή η πληροφορία συγκαλύφθηκε από εσάς και από πολλούς. Ο αμερικανικός λαός είναι πανέμορφος, είναι πολύ άξιος, αλλά όλα αυτά του παρελθόντος αλλάζουν τώρα. Τα έγγραφα που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, αρχίζοντας από απόψε, έχουν συγκεντρωθεί από τη διοίκηση του Λευκού Οίκου, από μια ομάδα εργασίας με βάση τη διαφάνεια, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δίπλα στον

0: Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
1: Αυτά λοιπόν, χθες τέτοια ώρα είχε ολοκληρώσει το διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό, οπότε και είχαμε και τα σχετικά ηχητικά από τη χθεσινή ταυτόχρονη μετάδοση από την RT News και έτσι την μετάφραση που είχαν οι συνάδελφοι. Τα ζητήματα αυτά βεβαίως της ομιλίας του, αλλά και ό,τι ακριβώς συμβαίνει με την χθεσινή στη Μέση Ανατολή, σχόλιασε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του ΚΑΙ με τη Λένα Φελτζάνη, ο Παύλος Τσίμας.
2: Έχουμε ανέβει στο τρενάκι του τρόμου αυτό που ζούμε στα, αλλά σε ένα Λούνα Πάρκ που είναι υπερφυσικού μεγέθους
3: και πολύ ρεαλιστικό
2: και μας έχει όλους μαζί του. Δεν πάει μήνας στις Βερσαλίες, είχε υπογράψει, θυμάσαι, μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο 14 σημείων, βεβαιώνοντας ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, νικήσαμε, ο πόλεμος τελείωσε, όλα είναι υπέροχα. Και τώρα βρισκόμαστε στις λίγες ώρες πριν από μια κλιμάκωση, όλα δείχνουν. Και ταυτόχρονα κάνει ένα διάγγελμα στο Έθνος χθες, όπου δεν λέει τίποτε για όλα αυτά. Λέει απλώς ότι όλα πάνε καλά, νικάμε, και αφιερώνει το διάγγελμά του στο ενδεχόμενο να οι αμερικανικές εκλογές, και όχι μόνο οι επόμενες, όλες οι αμερικανικές εκλογές στην ιστορία να είναι νοθευμένες, να είναι...
3: Έδωσε άλοθη για την ήττα του.
2: Το καλό σενάριο είναι ότι όλο αυτό είναι ένα άλοθη για μια ενδεχόμενη ήττα, η οποία οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
3: Να χάσει το Κογκρέσο δηλαδή.
2: Το κακό σενάριο είναι ότι ετοιμάζει μια μεγάλη παρέμβαση στις εκλογές και ψάχνει ένα άλοθη εκ των προτέρων. Το καλό σενάριο δεν είναι καλό. Δηλαδή το καλό σενάριο να χάσει τις εκλογές το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, να το αποδώσει σε νοθεία, δεν είναι καλό σενάριο. Είναι ένα σενάριο διχασμού της Αμερικής.
3: Που το έχει πληρώσει, και θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο, εάν κοστίζει στη δημοκρατία η αιμονή του Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική νοθεία. Το έκανε το 2020, είχαμε τα επεισόδια στο Καπιτόλιο, την εξέγερση. Το κάνει και τώρα και το κάνει πριν το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Ναι. Κοστίζει σίγουρα στην Αμερικανική δημοκρατία, κοστίζει στην εικόνα της Αμερικής στον κόσμο. Δηλαδή θα είδες ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη, αυτές οι μεγάλες πανευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, για πρώτη φορά στην ιστορία δείχνουν ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης αρχίζει να θεωρεί την Κίνα πιο φιλική και πιο φιλελεύθερη χώρα από την Αμερική. Δηλαδή είναι κάτι το αδιανόητο. Η εικόνα της Αμερικής στον κόσμο, που στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι στην στρατιωτική οικονομική ισχύ της, αλλά σε αυτό που λέγαμε soft power, ας πούμε, στο κύρος της, στην εικόνα της, στη δύναμη της, των θεσμών της, ας πούμε, το φιλελευθερισμό της, καταστρέφεται.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναχώματα στους θεσμούς, ή ώστε ένας Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να τα αλλάξει όλα, να μην μπορεί να αλλάξει μια πολιτική ετών, να μην μπορεί να συγκρουστεί με τους παραδοσιακούς συμμάχους.
2: Θα το δούμε. Στην πραγματικότητα, ο Νοέμβριος νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τεστ για αυτό που ρωτάς, δηλαδή για τα αντίβαρα, τα παραδοσιακά αντίβαρα της Αμερικανικής εξουσίας, της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Το κρίσιμο εδώ είναι, με βάση το Σύνταγμα, την παράδοση των Αμερικανικών, του Αμερικανικού Έθνους, οι εκλογές είναι μια διαδικασία της οποίας την ευθύνη έχουν οι πολιτείες, όχι η κεντρική κυβέρνηση, όχι η Ουάσιγκτον. Η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει εκλογές στην επικράτειά της. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Τραμπ. Θέλει οι πολιτείες που έχουν δημοκρατική πλειοψηφία των δημοκρατικών να χάσουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εκλογές, να τις ελέγξει όλες κεντρικά. Ξαναλέω, το λιγότερο θα είναι να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Το χειρότερο θα είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
1: Πάμε τώρα στην είδηση, όπως σας λέγαμε και στην έναρξη του αναλυτικού ενημερωτικού μαγκαζίνου 2 ώρες διάρκειας, όπως είμαστε τα Σάββατα, για το τι εγκρίθηκε η προμήθεια drones καμικάζι σε νησιά και Εύρω από το State Department. Σταύρος Ιαννίδης, πολλά περισσότερα.
4: το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις και συγκεκριμένα η διοίκηση

0: ειδικού πολέμου να πάρει περιπλανόμενα πυρομαχικά ή πολύ απλά drone καμικάζι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτή η πολύ σημαντική προμήθεια. Πρόκειται για τα Switchblade. Switchblade 300 και 600 είναι αμερικανικής κατασκευής. Θα πάρουμε 550 μονάδες, 350 από τα μικρά, από τα 300 και περίπου 200 από τα μεγάλα, έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ, το έχουμε μετατρέψει σε ευρώ. Πρέπει να σημειώσουμε όμως το εξής, ότι μόλις 25 εκατομμύρια θα προέλθουν από εθνικούς πόρους, καθώς τα υπόλοιπα θα είναι πιστώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων.
1: Drones καμικάζι. Τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες να τις καταλάβουμε, Σταύρο.
0: Πολύ σημαντικές. Αρχικά να πούμε ότι, όπως λέει και η λέξη drone καμικάζι, τα εξαπολύει ο χειριστής, χτυπούν το στόχο τους, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, δοκιμάστηκαν κατά κόρον στην Ουκρανία με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Επίσης έχουν συστήματα που τα καθιστούν ανθεκτικά σε spoofing και jamming. Τι είναι αυτά δηλαδή? Σε περιβάλλον έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Μπορούν εύκολα να φτάσουν στο στόχο τους χωρίς να υπάρχει αντίδοτο για να τα αντιμετωπίσουν. Και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΓΕΘΑ, αυτά θα αναπτυχθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, όπως είπαμε, και στον Εύρο, ενώ θα υπάρχουν και στο πεζικό, στο μηχανοκίνητο πεζικό, τα πιο μεγάλα, τα Switchblade 600, που μπορούν να πλήξουν στόχους σε βάθος έως και 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι μιας κατεύθυνσης.
0: Όχι όλα. Τα μικρά ναι, τα 300. Τα 600 έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Αν δεν βρουν στόχο, μπορούν να επιστρέψουν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Πολύ αποτελεσματικά, δοκιμασμένα και ένα σύστημα το οποίο θέλουν χρόνια τώρα να αποκτήσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα διαφωνά σας και αλλάζουμε θέμα. Ακούσαμε πολύ, πολύ ενδιαφέρον τον Σταύρο Ιωαννίδη και μπορείτε να ανατρέξετε και στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα που έχει γράψει και το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά και να δείτε και το τηλεοπτικό έτσι, ρεπορτάζ ξανά μέσω της, του sky.gr. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν, διότι σε κελί υψής της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42 χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής αλλά και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας, πάλι με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά και βέβαια περιμένουν και την έκδοση της 46χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αγγλία, εκεί όπου είχε ζητήσει και μπήκε στη διαδικασία του να εκδοθεί στην χώρα μας. Στα ζητήματα τρομοκρατίας θα μείνουμε, διότι γνώριμος των αρχών, 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας γίνεται σημείο αναφοράς και έγινε σημείο αναφοράς και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
3: Γνώριμος των αρχών, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 25χρονου, καθώς όπως προέκυψε ήταν το άτομο που κατονομάστηκε ως ο παραλήπτης των κλειδιών του διαμερίσματος που ανήκε στον 24χρονο, ο οποίος επίσης έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία του.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε η ανακρίτρια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
3: Στη συνέχεια φέρεται να έδωσε πρόσβαση στο λόγο διαμέρισμα στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για τις προπαρασκευαστικές τους ενέργειες ως ορμητήριο, ενώ επέστρεψαν σε αυτό μετά την φωνική εμπριστική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στην δολοφονική επίθεση με θύμα την Βάγια Νέστορα. You came
2: here. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε. Εκτελέστηκε έπειτα από επίθεση με εμπεριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.
3: Την ίδια ώρα έχει δοθεί εισαγγελική διάταξη προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης, τα οποία μαζί με άλλα ψηφιακά πιστήρια έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέσα από αυτά, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγηθούν στα 3 μέλη της ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των 2 άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή στην οικογένεια Νέστορα όσο και στον ηθικό αυτούργο.

0: Καλημέρα Γιάννη από Φορτηγό, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο και εσένα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλημέρα. Δημήτρη από την Αυστραλία, από την Μελβούρνη, να είστε καλά, Αδελαίδα, Σίδνεϊ, καλό καλό πρωινό από εμάς εδώ. Καλημέρα στο Νέο Δελχή, καλό πρωινό, στο Λάμπρα από το Βούμπερταλ. Καλημέρα στην Αρούμπα, στην Αλάσκα και στη Μαρτινίκα που ακούτε εδώ πάντοτε σταθερά και περιμένετε πολλά και να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε μέσα από τον Sky 100,3 απευθείας ή μέσα από τους αναζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι οι αιχμές της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και για το κατά πόσο υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα δίνουν ορμή στην κόντρα με την αντιπολίτευση. Ένα δεύτερο επίπεδο έντασης είναι οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης, ενώ όπως λένε τα υπόλοιπα κόμματα, τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές παραπέμπονται. Τα αιτήματα άναψαν μεταξύ και τα αίματα άναψαν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για την πατρότητα του σκανδάλου και για τις κουμπαριές.
1: Μετά τις 9 αρχιοθετήσεις και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, καλώντας την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για την αναφορά σε κυβέρνηση υποδίκων, ενώ παράλληλα βάζει στο κάδρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
1: Η Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση, παραμένουν στα γαλάζια ψηφοδελτία, με τον τελευταίο να δηλώνει πως δεν ζήτησε τίποτα παράνομο.
3: Το αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει. Και ζήτησα ενημέρωση.
1: Να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζήτησε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
4: Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας.
1: Σφόδρη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
5: Α, να και ο φίλος Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
6: Καλώς ήρθατε.
5: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
7: Πήγε κουβά.
5: Γιατί?
7: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση
5: και οι 11
7: που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
5: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα
7: πετάνε. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
5: Βγαίνατε και με τους βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
7: Δηλαδή να τους χειροκροτήσουμε.
5: Τρίχες κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Γιανδρουλάκη στο ΠΚΠ.
7: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτετε εσείς.
5: Για να ρίξω το ζωντάκι, είστε ξενόγαμε.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
8: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
9: Η αρχαιοθέτηση μέρους της υπόθεσης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο πραγματικό.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσους και τα αρέστα.
11: Δεν είναι όλα μέλη γάλα, αλλά είναι κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά και στη λαμογιά.

έχει παίξει τραγουδάρες, ε. Η Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Έτσι με τους Queen θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 6. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το... και το δελτίο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Ορμοσγκάν. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, στην πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν, ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα, εξαπέλυσε επίθεση κατά Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης νωρίτερα χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Επίσης, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν την Αμερικανική στρατιωτική βάση Αλουντή και τη βάση Αλή Ασσαλέμ στο Κουβέιτ και την Αμερικανική αεροπορική βάση Αλαζράκ στην Ανατολική Ορδανία. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν. Πάντως, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν στα στενά του Ορμούς, αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη και τη Μυτιλίνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Συνολικά εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Σε κελί ύψης της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρησμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παυλός Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στον Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των καπνών από αυτές τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Καρνέι, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρύπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Ζάκυνθο, όταν δύο γυναίκες από την Ολλανδία, περίπου 20 ετών, έπεσαν με γουρούνα σε εγκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελο. Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης. Πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και απεγκλώβισαν την 20χρονη, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα σε ασφαλές σημείο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται προληπτικά ένας ηλικιωμένος άνδρας επίτα από δάγκωμα φιδιού που δέχθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο Κλιτσό Ευρυτανίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Από τις 5 έχουμε ξεκινήσει. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τάξη από το Λαγωνίση, καλημέρα. Δεν μιλάμε λέει πάνω σε αυτή τη φωνή και σε αυτόν τον ύμνο. Καλημέρα, φιλιά. Και με αγάπη, καλημέρα. Θα κοιμώ καλές διαδρομές. Καλημέρα και στο Γιάννη από το φορτηγό που είπαμε. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διαδρομές σε όλους τους επαγγελματίες. Τώρα εδώ όλοι με την. Με τα φορτηγά, με όλους εσάς που είστε στην πρωινή εργασία. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σας που είναι για να φύγετε. Ελάτε λίγο πιο σύντομα στο λιμάνι εδώ του Πειραιά ή γενικότερα στα λιμάνια να είστε πιο νωρίς. Αναμένεται μεγάλη έξοδος και αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν, προσοχή, ελάτε πιο σύντομα να είστε σίγουροι ότι θα φύγετε, θα ταξιδέψετε. Μην παίξετε έτσι για τα λεπτά και καλύτερα στο λιμάνι και να περιμένετε και να μπείτε λίγο νωρίτερα στο πλοίο παρά να τρέχετε και να μην φτάνετε που λένε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Με τον Κώστα Σπανό, αυτό το πρωινό, στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σα τα αυτιά. Η Τζέσσα Αμπτουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικέ επιλογέ από την Κωνσταντίνα Βαρσάμ και η κυρία Αργυρία Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Απαντά στα δικά σα πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και βεβαίω διαβάζουμε τα δικά σα μηνύματα όταν μα τα δώσει και όταν τα αφήσετε και αλλά και βεβαίω όταν τα γράψετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μα και τα στείλετε μέσω κινητού και του διαδικτύου. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα και η μας πάει βόλτα αυτή την φορά, όπως πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, με παράδοση, με ελληνική παράδοση, και να μας πάει μια βόλτα έτσι στην παράδοση και στις μουσικές και στους ήχους από το Ανατολικό Αιγαίο. Καλές, καλές και όμορφες καλημέρες σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους εκεί, Ανατολικό Αιγαίο. Είναι όμορφοι τόποι, πολύ ωραίοι τόποι για ταξίδι. Καλημέρες σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, να είμαστε καλά, καλές θάλασσες να έχετε, η ναυτική μας καταρχάς που είναι εκεί η δουλειά σας και εσείς που θα φύγετε, θα επιλέξετε σήμερα να φύγετε, να πάτε έτσι όμορφες διακοπές, να περάσετε όμορφα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό και καλή συνέχεια. Κύριε Ανδρενάκη, σε εσάς καλό πρωινό, εδώ πάντα σταθερός στην παρουσία σας και στην αγάπη σας και να είστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνεχίζουμε στα της ειδησιογραφίας και στα του ρεπορτάζ, διότι την πεποίθησή της τώρα θα πάμε στη διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απόσυρση τώρα της υποψηφίωτος του κ. Παύλου Πολάκη για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος προκάλεσε νέους στριγμούς στην Κουμουνδούρου εν όψη και της σημερινής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον θεωρείται δεδομένο πως η κ. Ρένα Δούρου θα αναλάβει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Όλα αυτά θα γίνουν 9 το πρωί. 11 θα έχουμε τις υπόλοιπες διαδικασίες στα εσωτερικά του κόμματος, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε δυστυχώς και πολλές παρετήσεις. 9 επαναλαμβάνουμε το πρωί η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου, ενώ 11 θα υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερα και, και για τις παρετήσεις αλλά και τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, στελεχών, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ της Ιάντζη Κούκη.
1: Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές κατά νυν συντρόφων του, αποσύρθηκε από την κούρσα διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
2: Οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας? Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων, έχουμε 2 υποψηφιότητες? Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
1: Μόνο υποψήφια πλέον παραμένει η Ρένα Δούρου.
3: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε μια μονοπρόσωπη ηγετική λύση.
1: Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης διάλεξαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του.
4: Το βασικό αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο.
5: Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής. Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Το χρέος και ευθύνη μου ήταν και συνεχίζει να είναι η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.
6: Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
1: Από την πολιτική γραμματεία παρετήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως αντιπρόεδρος της Βουλής.
7: Να αγαπάς την ευθύνη, έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη στάση ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
8: Δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές.
1: Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
0: Σε επιστολή της πάντως εχθές η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα των συντρόφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από, από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπογραμμίζει επίσης αυτή την επιστολή ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξή του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλα αυτά σήμερα 9 το πρωί, το ραντεβού στην Βουλή. Το δόγμα τώρα του κέντρου που μπορεί να κερδίσει τον λαϊκισμό προτάσει ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ συνδέει το χρόνο των εκλογών με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις όποιες δικαστικές εξελίξεις. Με το πάντως στην κυβέρνηση επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας και μιλά για φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο γύρισε μπούμεραγκ στον ελληνικό λαό. Όλα αυτά λοιπόν για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, όλα αυτά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε τα του ΕΠΚΠΕ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόλοιπη εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως γιατί να μην υπάρχουν και αυτές οι πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα να προβλέπουν ότι θα πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών βάζει στην πρώτη γραμμή το δόγμα ότι οι εθνικές κάλπες κερδίζονται από το κέντρο.
0: Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κέντρος, μπορείς να τις νικήσεις βουλευτές υλοποιώντας υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει κι εμείς. Και είμαστε τώρα σε θέση να έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
9: Very, very seriously. Η Άννα Διαμαντοπούλου άνοιξε νέα συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, συνδέοντας ευθέως την κάλπη με τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
10: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
9: Τη συνέπεια θέσεων και προγράμματος για να αυξήσει τις εκλογικές δυνάμεις του έχει στην αιχμή της στρατηγικής του το ΚΚΕ.
11: Και αυτά ο λαός θα πρέπει να τα έχει υπόψη του και μπροστά στις εκλογές για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το σάπιο σύστημα και σε αυτές τις δυνάμεις που πάνε από εδώ και από εκεί.
9: Στο άλλο μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση.
12: Μοιράσαν τα λεφτά σε ημέτερους, μοιράσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ημέτερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε, για να το πω διαφορετικά, γιατί δεν στήριξαν την πραγματική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήραν την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή.
13: Μόνο η ελληνική λύση και πρόγραμμα έχει και πάει στις λαϊκές κάθε μέρα για να βρεθεί κοντά στο λαό που μας μιλά. Για να σηκώσουμε μαζί την Ελλάδα ψηλά.
9: Με όλα τα κόμματα σε εκλογικό συναγερμό, το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια θα είναι το πεδίο της τελικής μάχης των εκλογών.

Πρόοδο τώρα στους βασικούς τομείς του κράτους δικαίου, καταγράφει η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, κρίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν είναι επαρκής ώστε να θεωρηθεί πλήρως υλοποιημένες και να θεωρηθούν πλήρως υλοποιημένες οι περσινές τέσσερις συστάσεις της. Στην 7η κατά σειρά έκθεση γίνεται αναφορά στην συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία χαρακτηρίζεται γενικά αποτελεσματική, ενώ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων επισημαίνεται ότι συνεχίζεται η δικαστική εξέταση ορισμένων πτυχών της χρήσης του λογισμικού παρακολούθησης. Επίσης, όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, η Κομισιόν αναγνωρίζει περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και στην αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών, πάντοτε με αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση. Στο τομέα τώρα της διαφθοράς, η περσινή σύσταση καλούσε την χώρα μας, την Ελλάδα, να ενισχύσει το ιστορικό επιδόσεων στις έρευνες, τις διώξεις και τις τελεσίδικες αποφάσεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επίπεδου. Η φετινή έκθεση, παρότι καταγράφει πρόοδο προς την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αλλά και την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για το ψηφιακό μητρό υποθέσεων διαφθοράς, εντούτοις διαπιστώνει ότι ο αριθμός διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένες της διαφθοράς υψηλού επίπεδου, παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση για ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας στις δραστηριότητες άσκησης επιρροής. Ωστόσο, και ως προς τα θεσμικά αντίβαρα, οι Βρυξέλλες καταγράφουν ως σημαντική εξέλιξη την έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας, προστασίας των δημοσιογράφων, ευθύνης των μελών της κυβέρνησης και καλής νομοθέτησης. Στην ίδια ενότητα, σημειώνεται ότι η συνέχιση των δικαστικής εξέτασης ορισμένων πτυχών της χρήσης λογισμικού παρακολούθησης, κυρίως περαιτέρω αξιολόγηση της υπόθεσης. Η Κομισιόν διατηρεί επίσης τη σύσταση για τη συνέχιση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας, των πολιτών και την περαιτέρω βελτίωση του σχετικού πλαισίου. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, αλλά και παραμένουν συστάσεις αναφορικά με την επίδοση της χώρας μας στα ζητήματα του κράτους δικαίου. Πετρουράλη και Κηφισού, τα φανάρια έχουν κλείσει τον δρόμο προς την Εθνική και στέλνουν τα αυτοκίνητα να κάνουν ανάσχεση επί τόπου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αργυρό αυτό, δώσ' το και στην Μαρία, την Γιώργαρη, ωραία θα κοιτάξει. Για η Μαρία μέσω της τροχέας, αν είστε στο σημείο, αν γνωρίζετε κάτι άλλο, είμαστε εδώ, η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Βεβαίως, περιμένουμε τη δική σας μαρτυρία. Τώρα, ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Συνολικά, προχθές Πέμπτη αλλά και χθες Παρασκευή έγιναν 13 συλλήψεις. Πρόκειται σύμφωνα με την πυροσβεστική για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Καβάλα, Χαΐα, Ροδόπη, Κιλκής και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψυσταριάς, ρήψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσωπες ενέργειες. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, ας τα αφήσουμε όλα αυτά μακριά μας αυτές τις ημέρες και ιδίως όταν έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται να έχουμε το τριήμερο από Κυριακή μέχρι και Τρίτη, Τετάρτη, όπως λέει η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ακόμα και από τη Χριστίνα Σούζελα και τον Παναγιώτη Γερόπουλο εδώ στον Sky με τους μετεωρολόγους μας. Προσοχή μεγάλη, δεν χρειάζεται τίποτα σε τέτοιες παρεπτώσεις να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα πάντως είναι κατηγορία 4, εκδίδει η πολιτική προστασία για την περιφέρεια της Κρήτης. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.

Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ μας για αυτήν την εκπομπή με βάθια υπόκληση που κάνανε όλοι εχθές σήμερα στην αγαπημένη τους Μάρο Κοντού. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλώς κόσμος αποχαιρέτησαν την ντίβα του ελληνικού κινηματογράφου και που κέρδισε μια θέση στην καρδιά μας για τα ταλέντα αλλά και την απλότητά της. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μαρία Δωροδή.

0: Το τελευταίο χειροκρότημα. Η τελευταία βαθιά υπόκληση σε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη Μάρο Κοντού την αποχαιρέτησε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές.
2: Στα λουλούδια εκείνα όλα ξεχώριζε.
0: Ο πολύ καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με την επιθυμία της καλής του φίλης.
3: Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
0: Ενώ στον επικίδιο που εκφώνησε την αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια.
4: Αυτό που με πονάει.
5: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα.
6: Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, όλοι τους περιγράφουν τη Μάρο Κοντού ως μια γυναίκα με ήθος, δυναμισμό και πηγαίο ταλέντο.
7: Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ, θα τη θυμόμαστε πάντα γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.

Και τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα? Έχει επιλέξει κάτι από Θεόφορο Σακελαρίδη, διότι σαν σήμερα, κύριε Σιμένη μου, πριν το φορτηγό επιστημόνων, σαν σήμερα παρουσιάζεται το 1918 στην Αθήνα με σημαντικότατη επιτυχία η οπερέτα Ο Βαφτιστικός. Και κάτι ακόμα από το Βαφτιστικό, αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο στόμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, σε πολύ κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσαν παράλληλα ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι εξεράγησαν τα 2 τάνκερ. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δουρού σε δήλωσή της ως υποψηφία πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στο Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρύπανση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους καπνούς των δασικών πυρκαγιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 18ης Ιουλίου στον Sky 100,3 συντονισμένη. Και ευθύς αμέσως, όπως πάντα, το ημίωρο αυτό ανήκει σε εσάς με τα ερωτήματα όλα που θέτετε όλη την εβδομάδα και όχι μόνο μέσω τηλεφωνημάτων και εδώ μέσω του ραδιοφώνου του Sky, αλλά και βεβαίως απευθείας στο δικό του τηλέφωνο αλλά και, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με τον Πρέταμο των Φορτεχνών Επιστημών και τον κύριο Σεμένη, όπου επίσης θυμίζω ότι κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, μαζί με τον Στέφανο Κουλουμπή, απαντούν στα δικά σας ζητήματα μέσα από τη στήλη τους οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά λοιπόν για τους απόδημους σας Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά και βεβαίως εσάς τους κατοίκους, τους Έλληνες που μένετε στο εξωτερικό. Κύριε Ζεμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γεννήρη. Καλά, μια χαρά. Δόξα στον Θεό, προς το παρόν είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι. Έρχεται και μια ζέση τώρα το επόμενο τρίμηνο, το τετραήμερο. Οπότε μια χαρά. Δεν ανησυχούμε καθόλου, όλα θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς η κριτική, εγώ είμαι Χανιώτης.
0: Σωστά. Ναι, ναι.
1: Έχουμε μάθει να αντέχουμε.
0: Έχετε το λίβα από κάτω.
1: Έχουμε πλεονέκτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με εσά, του άλλου.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Έχετε επεξεργαστεί επίσης πολλά. Πόσο είναι ο αριθμός σήμερα των ερωτημάτων, κύριε Σεημένη, που έχετε επεξεργαστεί?
1: Κοιτάξτε, τα ερωτήματα είναι περίπου γύρω 11 με 12. Αλλά το θέμα ότι προλάβουμε να πούμε, γιατί είναι και στην αναμονή άλλα 300.
0: Εντάξει, μόνο, τι λέτε, εντάξει, ωραία.
1: Συνδυαστικά τα παίρνουμε και τα απαντάμε. Συνδυαστικά, γιατί πολλά ερωτήματα είναι κοινά, ας πούμε, έχουν κοινή προέλευση. Οπότε...
0: Πολύ ωραία. Είμαστε όλοι αυτιά, σας ακούμε. Τεχνικό πρόβλημα εχθές δεν επέτρεψε στην αποστολή των ερωτημάτων σε μένα. Οπότε έχετε το λόγο εσείς. Μιλάμε και από τα θέματα μάλλον που απασχολούν αυτή την εβδομάδα και έχετε επεξεργαστεί. Ποια είναι, κύριε Σεμένη, να δώσετε ένα τίτλακι?
1: Το ερώτημα να συνταξιώσω. Όπως από την Αθήνα,
0: ναι, ναι.
1: Θέλει να πάει, λέει, να εργαστεί σε άλλη χώρα. Δεν μου έγραφε ποια είναι.
0: Α.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: πάνω. Μάλιστα. Είναι. Α, γι' αυτό, κύριε Σεημένη, γι' αυτό πριν απαντήσετε, έχει ένα σημαντικό σήμερα πολύ ωραίο ενδιαφέρον δημοσίευμα εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεημένη, διότι λέει ότι σε όλη την Ευρώπη οι επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις τους από προσωπικό με απόμαχους εργασίας. Που μπορούν ακόμη, και εγώ θεωρώ και ότι είναι και πολύ καλό κιόλας να μπορεί να προσφέρει κάποιος και να αισθάνεται ότι είναι ενεργός πολίτης. Για παράδειγμα, λέει, στην Εστονία, ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται. Στην χώρα μας τώρα, κύριε Σεημένη, το ποσό των εργαζομένων συνταξιούχων είναι ακόμη αρκετά μικρό, κάτω από το 5%, αλλά αυξήθηκε ραγδαία από το 24 και μετά, όπου είχαμε αυτή τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όπου το νέο καθεστώς καταργούσε την περικοπή κατά 30% της σύνταξης. Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θέλει αυτός ο φίλος μας να ρωτήσει αν θα κολλήσει, λέει, η ένσημα στην Ελλάδα, ναι, ναι, και αν πρέπει να το δηλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο άλλο κράτος. Δεν μας αναφέρει σε ποιο θα πάει, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο άλλο κράτος, ώστε εκεί να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του, μεταξύ των οποίων θα είναι και το εισόδημα που θα παίρνει όταν θα εργάζεται εκεί στο άλλο κράτος. Ας πούμε, αν πάει στην Αγγλία, εγώ τώρα έτσι. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα μπλέξει. Θα θεωρηθεί ότι η φορολογική κατοικία είναι και στην Αγγλία, επειδή θα είναι εκεί η μόνιμη κατοικία του, αλλά θα θεωρηθεί ότι είναι και στην Ελλάδα, διότι δεν έχει αλλάξει στα χαρτιά την κατοικία του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πρέπει να συνεργαστεί με τον λογιστή του, να φέρει τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει εκεί, και η οποία πρέπει να είναι και μόνιμη. Δεν είναι σύμβαση εργασίας για 2 μήνες. Πρέπει να είναι μόνιμη η σύμβαση εργασίας. Να φέρει το σπίτι που είναι νοικιασμένο ή ιδιόκτητο, λέω όμως, στο άλλο κράτος,
0: ναι,
1: και έτσι να προχωρήσει, να χρηστεί φορολογικός κάτοικος του άλλου κράτους και να φορολογείται μόνο εκεί για την εργασία του. Δεν χρειάζεται να κολλήσει ένσημα στην Ελλάδα, εφόσον δεν εργάζεται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το δεύτερο ερώτημα τώρα που μας έχει τεθεί είναι.
0: Σε αυτό,
1: ότι...
0: συγγνώμη κύριε Σεημένη μου, σε αυτό λέτε μόνιμη εργασία στην Αλλοδαπή. Αυτό το μόνιμο, από πόσο χρόνο και πάνω θεωρείτε, με την έννοια ότι αν είναι σε εκείνα συνταξιούχος, πόσο μπορεί να είναι το μόνιμο το οποίο μπορεί κανείς να.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε αορίστου διαρκείας εργασία.
0: Σύμβαση αορίστου χρόνου, αυτό εννοώ.
1: Αορίστου χρόνου, το
0: πολύ
1: οποίο
0: ωραία.
1: Έχει μια έννοια της μονιμότητας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Κατάλαβα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αλλά, ναι. Καταρχήν είναι αορίστου χρόνου. Μάλιστα, δεν είναι ορισμένο χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν να πούμε ότι βρίσκει μια σύμβαση εκεί και πάει για ένα 18μήνο, για ένα 20μήνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μια σύμβαση που πρέπει να γράφεται αορίστου χρόνου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό...
1: Για να τον αφήσει η ελληνική εφορία να πάει να γίνει φορολογικός κάτοικος το άλλο κράτος,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να έχει μια σύμβαση αορίστου χρόνου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εργασία, το λέμε
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει. Επόμενο, λοιπόν, σας ακούμε.
1: Το επόμενο είναι το 1989. Λέει, ήμουν μέτοχος σε εταιρεία στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: μαζί με τα δύο αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Μετά έφυγα στην Αυστραλία. ενώ η εταιρεία σταμάτησε να λειτουργεί, mm-hmm. δεν έγινε διακοπή στην εφορία μέχρι σήμερα. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό είναι το ερώτημά του.
0: Αυτό τώρα ευθύνεται ο ακροατής μας, ευθύνεται η εταιρεία στην οποία ήταν, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, τι συμβαίνει, για πείτε μας.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν κλείνει κανείς μια επιχείρηση με το λουκέτο στην πόρτα, με το κλειδί, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση σταμάτησε. Πρέπει να πας στην εφορία να πεις, παιδιά, αυτή την ατομική επιχείρηση, αυτή την εταιρεία που έχω, τη σταματάω, κάνω διακοπή.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία λοιπόν, η εφορία, αν δεν το κάνεις αυτό,
0: συνεχίζει να τρέχει. Ναι.
1: Συνεχίζει να νομίζει ότι εσύ είσαι ασφαλισμένο και το ΕΦΚΑ, αν πας τώρα μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, θα σου ζητήσει το ΕΦΚΑ

0: είναι ένα θηλυκό που δεν σε πιστεύει εύκολα. Mm-hmm. Γιατί εσύ λες, μα εγώ έχω κλείσει πριν από 20 χρόνια και η εφορία θα ψάξει να βρει. Μήπως έχεις κανένα αυτοκίνητο ακόμα στο όνομα της εταιρείας. Μήπως έχεις κανένα ακίνητο στο όνομα της εταιρείας. Μήπως έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο. Ή αν έχεις κάνει και καμιά πράξη ενδιάμεσα. Πούλησες, ας πούμε, μια σκάλα που είχε μείνει. Ρε παιδί μου, ότι είναι πούλησες. Αυτή η σκάλα που κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, δημιουργεί όλα τα πρόβλημα της ολίγης. Ήσουν ένα ενεργεία επιχείρηση, αφού έκανες μια πράξη τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα
1: μπλέκεις.
0: Και αν δεν βρεις ένα καλό λογιστή να σε ξεμπλέξει και ένα καλό εφοριακό με καλή διάθεση απέναντί σου, θα έχεις πρόβλημα. Να σε προσέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να κλείνουν την επιχείρηση και να φεύγουν και να λένε ησύχασα τώρα.
1: Μάλιστα. Η εμπειρία σας, κύριε Σεμένη, τόσων χρόνων με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ και όλα αυτά τα οποία έχει να κάνει κάποιος, είναι πιο εύκολο κάποιος να ανοίξει ή να κλείσει μια επιχείρηση?
0: Κοιτάξτε, παλαιότερα ήταν δύσκολο να την ανοίξει. Τώρα έχει
1: βελτιωθεί
0: τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει βελτιωθεί το πράγμα. Αρκεί βέβαια κανείς να ακολουθεί μια σειρά ενεργειών. Αν δεν ακολουθήσει μια σειρά ενεργειών που είναι μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, νομίζω ότι άδικο κόπο θα κάνει, θα τελεπορηθείς περισσότερο.
1: Πάντως θέλει επιμέλεια και το ένα και το άλλο. Ιδίως το κλείσιμο, άμα θες να ξενιάσεις και να μην έχεις να σου χτυπήσει την πόρτα κάποιος, να σου πει εφορία εδώ, για δες τι γίνεται. Να. Πάμε.
0: Η κυρία Άννα, λοιπόν, από Μαγνησία μας έκανε ένα ερώτημα. Έκανα, λέει, αποδοχή για τα 4 στρέμματα μετά από ένα έτος. Έτσι το γράφει ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Τι φόρο κληρονομίας θα πληρώσω? Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από την αξία του κληρονομητή, της περιουσίας που κληρονομεί. Και επίσης δεν είναι μόνο από την αξία της περιουσίας πόσο αξίζει το ύψος της περιουσίας σε ευρώ.
1: Αλλά
0: είναι και αν το πήρες από τους γονείς σου, αν το πήρες από τους αδέρφους ή από άλλους συγγενείς ή από τρίτον. Διότι αν είναι από τους γονείς σου, έχεις 150.000 αφορολόγητο. Αν το πήρες από τα αδέρφια σου όμως, από τον αδερφό σου, είναι 30.000 αφορολόγητο μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα οι κλίμακες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, όταν κληρονομώ από τους γονείς μου μια περιουσία, το πάνω από το 150.000 που είναι αφορολόγητο, φορολογείται με 1%. Ας πούμε, άλλες 150.000 φορολογούνται με 1%. Τίποτα δηλαδή. Είναι φτηνό το τίμημα. Ενώ αν το πάρεις από τον αδερφό σου, έχει 30.000 αφορολόγητο, οι επόμενες 70.000 είναι με 5%. Επομένως, πρέπει να μας πει από πού κληρονόμησε, από ποιον κληρονόμησε, για να του πούμε ακριβώς και πόσο κάνει και η περιουσία. Να βρει από τον συμβολιογράφο την αντικειμενική αξία της περιουσίας, για να του πούμε, να μην πάρει τηλέφωνο, να του πω πόσο φόρο θα πληρώσει, αν θέλει να μάθει ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο.
0: Το επόμενο ερώτημα. Οι αποθήκες του υπογείου της πολυκατοικίας. Αυτό το ρωτάνε συνέχεια.
1: Ναι, γιατί κύριε Σεμένη, εμφανίζονται τώρα και πρέπει να τα δηλώσουν? Τι συμβαίνει?
0: Επιβαρύνονται, λέει, με δημοτικά τέλη. Τι πρέπει να έχουν υπόψη οι δημότες?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι αποθήκες του υπογείου της πολυκατοικίας επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα.
1: Καταρχάς εμφανίζονται στο συμβόλαιο. Το εκάστοτε συμβόλαιο της αγοράς σπιτιού ή. Ναι, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν όμως δύο τρόποι για να επιβαρυνθούν.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν στο λογαριασμό της ζωής των κοινοχρήστων ή, αν έχουν μπει στην αρχή που έχει δημιουργηθεί η πολυκατοικία, ή αργότερα, όταν αγοράζει κανείς ένα διαμέρισμα, την κυρία Διευθυνσία, όπως το λέει ο νόμος, μπαίνει στο λογαριασμό της κυρίας Διευθυνσίας. Λοιπόν, εάν είναι στο λογαριασμό των κοινοχρήστων και θέλει να το πάρει αυτός απάνω του, πρέπει να πάει στο Δήμο να δώσει το συμβόλαιο της αγοράς, να πει: παιδιά, βγάλτε το από τα κοινόχρηστα και βάλτε το στο δικό μου το λογαριασμό, να ξέρω τι πληρώνω. Αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή, δεν είναι λάθος. Αλλά αν είναι στα κοινόχρηστα, μην πάει να το δηλώσει, δηλαδή, στο Δήμο, να μπει στην κυρία Διευθυνσία και να υπάρχει στα κοινόχρηστα και θα πληρώνεται διπλό.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλει να το πληρώνει διπλό, και ομάδα δεν έχω πει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έκανε τίποτα.
1: Μια παρένθεση εδώ, κύριε Σεμένη μου, τώρα έτσι το έχετε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να το θυμίζουμε. Εάν τώρα η πολυκατοικία, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλάζουν όλα, αλλάζουν πολλά και πλέον ο διαχειριστής θα αλλάξουν πολλά. Υπάρχει κάτι το νεότερο, το οποίο το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλετε να μας πείτε? Έχετε προλάβει, έχετε αναφορικά με τους διαχειριστές, τι αναλαμβάνουν, δεν αναλαμβάνουν περισσότερα, ή να το πούμε μια άλλη φορά με καθαρό και μόνο θέμα αυτά? Τι λέτε?
0: Το συζητάνε για την ομοφωνία, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα.
1: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα.
0: Να αποφάσει, γιατί υπάρχουν και παράξενες. Σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει ένας παράξενος.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λένε να παίρνουν αποφάσεις πιο εύκολα

0: με σχετική πλειοψηφία, με το 51% ή με το 60%, δεν ξέρω. Εκεί θα το
1: πάμε. Τα λέμε όταν θα έχετε κι εσείς περισσότερα στοιχεία. Πάμε στα ερωτήματα όμως, να μην περιμένουν και ο κράτης.
0: Δεν έχουμε νεότερα από αυτά που είπαμε το περασμένο Σάββατο.
1: Πάμε τα ερωτήματα, κύριε.
0: Το επόμενο. Ο Ιερών Λαός Τάδε απέκτησε. Ένας ιερέας με πήρε τηλέφωνο. Απέκτησε, λέει, με διαθήκη αιτία θανάτου 20.000 ευρώ. Πόσο φόρο κληρονομιάς πρέπει να πληρωθεί. Το θέμα λοιπόν, όταν δίνονται χρηματικά ποσά, όχι ακίνητα, έτσι, χρηματικά ποσά σε ένα ιερό ναό, αυτό φορολογείται με 0,5%. Δηλαδή έχει φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς, λέει ο νόμος, με συντελεστή 0,5%. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο, άρα συμβαίνει σε 20.000 απλώς 100 ευρώ. Το 0,5% είναι 100 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, επίσης αυτό το έχουν το δικαίωμα και οι Δήμοι και οι Ιερές Μονές και ο Ιερός, το Ιερό Κοινό του Αγίου Παναγίου Τάφου, λέει, τα Πατριαρχία όλα, η Εκκλησία της Κύπρου, δηλαδή αν τυχόν.
1: Κάποιος αφήσει δωρεά στο Δήμο, ας πούμε, τάδε ή στο Πατριαρχείο τάδε, 0,5% θα πληρώσει. Μάλιστα.
0: 0,5%. Άρα λοιπόν. Αυτό το έχουμε και στα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν και συνιστώνται στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή με την έννοια της αμοιβαιότητας, ας πούμε, με τον όρο της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, αν και εμείς μπορούμε να εισπράξουμε λεφτά από έναν κάτοικο της Αγγλίας, ας πούμε, και φορολογηθεί στην Ελλάδα, θα φορολογηθεί με 0,5% εφόσον έχουμε αμοιβαία και τα δύο κράτη κάναμε αυτές τις υποχωρήσεις στους πληρονόμους σε ιερούς ναού κτλ.
1: Πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό απαραίτητο υπενθυμιστικό και επιστρέφουμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Υπενθυμίζω λοιπόν εγώ ότι το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Αγοράζουμε τα εισιτήριά μας μέσω του ticketmaster.gr αλλά και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και όπως πάντα, η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και όλα τα έσοδα πηγαίνουν για την αγορά νευρελίων αλλά και βεβαίως οι ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μην ξεχάσετε. Τελειώνουν και οι μέρες, δεν είναι τίποτα. 14 Σεπτεμβρίου, κοντά είναι, μην ανησυχείτε. Κλείστε από τώρα το εισιτήριό σας για να δώσουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο και φυσικά να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία με τόσους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες για τον Μάνο Λοΐζο. Και σημαίνει και πάλι ο λόγος σε εσάς. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πρίτανος Αφορτεχνών Επιστημόνων, ο κ. Σεμένης, είναι και αυτό το Σάββατο μαζί μας. Απαντά στα δικά σας ερωτήματα και έχουμε ξεκινήσει με πολλά. Πάμε όσα προλάβουμε μέχρι τις παραπέντε. Εκεί με τα πολλά ερωτήματα δικά σας, κ. Σεμένη, συνεχίζουμε να σας ακούμε.
0: Ναι, λέει ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, έστειλε ένα email και λέει μια άλλη δημόσια υπηρεσία, δεν λέει πια, ενημέρωσε την εφορία μου ότι ένα φορολογικό στοιχείο ήταν εικονικό. Η ενημέρωση έγινε μετά παρέλευση 8 ετών από την ημερομηνία της συναλλαγής. Η εφορία έχει το δικαίωμα να μου υποβάλει φόρους, γιατί αυτό λέει της, η εφορία τον κάλεσε για να του βάλει φόρο. Και απάντησε ότι δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο, όπως ξέρουμε, όταν περάσουν η πενταετία. Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο. Η εφορία το βρει, είτε μια άλλη υπηρεσία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ότι είναι και εικονικό, και η εικονικότητα της συναλλαγής. Θυμίζω ότι εικονικό είναι όταν είναι ανύπρακτη συναλλαγή και βγάζει ένα τιμολόγιο ψεύτικο. Ή όταν το ένα συμβελεόμενο μέρος, λέει ο νόμος, είναι άγνωστο φορολογικό πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ κάνω μια συναλλαγή με εσάς και εσείς δεν είσαστε, μου λέει η Δημήτρη Γιαννίδη, αλλά στην εφορία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο ο Δημήτρης Γιαννίδη, σας λέω τώρα. Αυτό λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν μετράει και δεν έχει το δικαίωμα να βγάλει ο έφορος φόρο. Και βγήκε μια απόφαση το 25 από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία το έχει δέσει το θέμα και δεν μπορεί να το λύσει κανείς. Είναι άλυτος γόρδιος δεσμός.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Με τη σφραγίδα του Συμβουλίου, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Την πανία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ακριβώς, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε.
0: Εχθές θα έπρεπε στον ακάλυτο χώρο τώρα, ρωτάει κάποιος, στον ακάλυτο χώρο.
1: Ναι, της πολυκατοικίας.
0: Ναι. Δεν είναι στον αγκάλι το χώρο λοιπόν, είναι κοινόχρηστος χώρο και αυτός.
1: Α, ναι, καλά.
0: Εάν λοιπόν έχουν πει ότι πάμε τα αυτοκίνητα στον αγκάλι το χώρο, όλοι οι συνδιοκτήτες, αλλά στο συμβόλαιο δεν γράφει ότι εγώ θα έχω στον αγκάλι το χώρο τη χρήση ενός κομματιού, ναι, ναι, ναι. Γιατί αν το λέει το συμβόλαιο, το γράφω στο ψηλό 9. Εάν δεν το λέει το συμβόλαιο, δεν είμαι υποχρεωμένο να το γράψω στο ψηλό 9. Γιατί αν το γράψαμε, φορολογήσει η εφορία. Δεν λογαριάζει.
1: Καλά, ό,τι βλέπει, προφανώς το φορολογεί. Ναι. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, δεν το γράφουμε, κοιτάζουμε το συμβόλαιο. Το λέει, όχι. Αν δεν το λέει, δεν το βάζουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε και δεν φορολογούμαστε ενέπεια.
1: Πολύ ωραία. Επόμενο.
0: Το επόμενο. Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να υποβάλω κοινή δήλωση με τη σύζυγό μου ή χωριστή δήλωση. Και λέμε ότι σε περίπτωση αυτή που ένας εκ των δύο σύζυγων είναι σε κατάσταση πτώχευσης,
1: ναι,
0: δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Σίγουρα δεν υποβάλλεται. Ο νόμος το λέει ότι πρέπει να υποβληθεί χωριστά. Και όσον αφορά την πτωχευτική περιουσία, υποβάλλεται από τον σύνδικο πτώχευσης αυτή η περιουσία. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα όμως υποβάλλεται από τον φορολογούμενο τον ίδιο.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Άρα έχει διαχωριστεί, γιατί τα παλιά ήταν υποχρεωμένο να την κάνει ο σύνδικος τόκης για όλα αυτά και μπερδευόταν με την περιουσία του. Γινόταν μαλικουλές που λέμε εμείς στα Χανιά, δηλαδή γινόταν μπέρδεμα μεγάλο, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το ξεκαθάρισε αυτό πριν από μερικά χρόνια η εφορία. Βάλαμε και εμείς οι λογιστές το χέρι μας, τους είπαμε ότι ρε παιδιά, εδώ προσέξτε αυτό, γιατί το φτιάξανε. Επιτέλους το καταλάβανε, το φτιάξανε και αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα υπέρ το φορολογουμένο, κύριε Σεμένη, και αυτό.
0: Ναι, βεβαίως είναι καλό αυτό, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης το επόμενο ερώτημα. Το ακίνητο μου είναι υποθηκευμένο.
1: Ναι.
0: Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να μεταβιβαστεί το ακίνητο?
1: Γίνεται, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, κύριε Σεημένη, το επιτρέπουν
0: ναι,
1: οι...
0: Ναι, με μια διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Λέει ο πολιτής του ακινήτου πρέπει, ναι, να προσκομίσει στον αγοραστή,
1: ναι,
0: στον δικηγόρο του αγοραστή, εν πάση περιπτώσει, γιατί,
1: ναι,
0: έτσι γίνεται,
1: ναι, ναι,
0: επιστολή συνένεσης της τραπέζης. Ότι η τράπεζα συνενεί και να λέει ότι ποιο είναι το απαιτούμενο το ποσό που, mm-hmm, του χρέους, ας πούμε, προκειμένου να εξοφληθεί και να καταβληθεί το δάνειο στην τράπεζα και μετά να γίνει το συμβόλαιο, έτσι. Πριν από την κατάκτηση του συμβολέου ή του συμβολέου ή του προσυμφώνου της αγοραπολισίας,
1: ναι,
0: πρέπει να γίνουν αυτά. Εάν δεν φέρουμε λοιπόν επιστολή συνένεση στην τραπέζα, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να συμφωνήσει, να πάει να το εξοφλήσει και μετά. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάει και αυτή η ερώτηση. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Είμαστε γρήγοροι σήμερα, είμαστε. Ναι, ναι.
0: Σήμερα.
1: Προς εξυπηρέτηση των ακρατών μας. Αυτό είναι το βασικό, κύριε Σεμένη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Για τις ζημιές που έχουν υποστεί ακίνητα από πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να προσέχω, λέει, μας ρώτησε κάποιος, τι πρέπει να προσέξω εγώ που έχω πάθει ζημιά από πυρκαγιά.
1: Ναι. Θυμάμαι, κύριε Σεμένη, ότι υπάρχει, ναι, θυμάμαι ότι υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο, φωτιά, σεισμός, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχετε κατ' επανάληψη αναφερθεί. Τώρα το θέτει ο κρατής μας για φωτιά. Για πείτε μας.
0: Για φωτιά, λοιπόν, πρέπει λοιπόν να πάρουν απαλλαγή από τον, για να πάρουν απαλλαγή από τον έμφυα οι ιδιοκτήτες, ναι, των ακινήτων,
1: mm-hmm,
0: πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση,
1: ναι,
0: και στην ψηφιακή πύλη της άδεια,
1: ναι,
0: μόνο την πρώτη χρονιά, όχι, ναι, και τις τρεις χρονιές. Θα πάνε για τρεις χρονιές, παίρνουν απαλλαγή από τον έμφυα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την πρώτη χρονιά λοιπόν κάνουν την αίτηση, η οποία τη λαμβάνει υπόψη σε εφορία για τρεις χρονιές μετά. Φέρει πίν γιατί όσες πυρκαγιές γίνανε το 25, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
0: θα πάρουν το 26, το 27 και το 28 θα πάρουν απαλλαγή.
1: Αλλαγή,
0: θα κάνει όμως την αίτηση αυτή ο ιδιοκτήτης,
1: ναι,
0: του ακινήτου, έτσι, για να δοθεί αυτή η απαλλαγή, η τριετής. Εάν δεν κάνεις αίτηση, η εφορία δεν ξέρει τι συμβεί. Το παίρνει και τη βεβαίωση από την πυροσβεστική ότι πράγματι έγινε αυτή η ζημιά και μετά προχωράει, ας πούμε, η διαδικασία όλη.
1: Μάλιστα. Αντίστοιχο τώρα, βάζω τώρα ένα δεύτερο επίπεδο ερωτήματος. Αντίστοιχα με αφορμή αυτό που έγινε στα Πετράλωνα, κύριε Σεμένη, οι κάτοικοι αυτοί όπου έπεσε η πολυκατοικία καθώς χτιζόταν μια διπλανή πολυκατοικία, αυτοί οι κάτοικοι τώρα πρέπει να κάνουν την ίδια διαδικασία μέσα σε όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν, το πού θα μείνουν, πώς θα μείνουν, τι γίνεται με τα σπίτια τους. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν και με την εφορία τους, λέγοντας ότι κατέρευση πολυκατοικία, τι κάνω και τι έχω, έχουν και αυτοί κάποιες απαλλαγές, κύριε Σεμένη, σύμφωνα με την εμπειρία σας.
0: Απαλλαγή, καταρχήν απαλλαγή δεν έχουν, mm-hmm, υπάρχει όμως το κράτος πρόνοιας,
1: mm-hmm,
0: μπορούν να απαλλαγούν λοιπόν στο αρμόδιο Υπουργείο,
1: mm-hmm,
0: το οποίο θα λάβει υπόψη και θα τους βοηθήσει κατά τη γνώμη μου,
1: mm-hmm,
0: εάν κάνουν την αίτηση.
1: Mm-hmm.
0: Παράλληλα όμως θα πρέπει να κινηθούν και εναντίον κάθε υπευθύνου ο οποίος, mm-hmm, ήταν υπαίτιος για αυτή την πτώση, διότι με τις πιθανές εργασίες που έγιναν, οπωσδήποτε κάποιος είναι φταίει για την, για τη στατικότητα του κτηρίου που χάθηκε.
1: Φορολογικά τώρα αυτό το κτίριο και αυτό το διαμέρισμα που δεν υπάρχει πια, πώς δηλώνεται, κύριε Σεμένη?
0: Αυτό λοιπόν, εφόσον το λέω όμως ότι εφόσον το κτίριο δεν έχει σκεπή, για τον έμφυα μιλάω τώρα.
1: Ναι, για έμφυα.
0: Δεν έχει σκεπή το κτίριο, όλη τη σκεπή.
1: Ναι.
0: Ή υπάρχουν ρογμές στους τείχους, στους πλαϊνούς, που εδώ υπάρχουν πολλές.
1: Προφανώς δεν υπάρχει.
0: Διατησή και απαλλάσσεται από τον έμφυα. Αυτό είναι η απαλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Είτε να υπάρχει όλη η σκεπή, ή να υπάρχουν ρογμές σε ένα τουλάχιστον από τους τείχους. Γιατί δεν είναι η ρογμή, άμα υπάρχει ένα τείχο.
1: Προφανώς.
0: Η στατικότητα έχει μειωθεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου.
0: Λοιπόν, μπορώ να κάνω συγχρόνως μείωση και αύξηση του κεφαλαίου, λέει, στην επιχείρησή μου. Και η απάντηση είναι ότι να προσέξει, γιατί πρέπει, αυτό μπορεί να υποκρύπτει πώληση μετοχών. Φεύγω εγώ, μπαίνω σε εσύ, ας πούμε. Αντί να το πουλήσω, στην πώληση έχει πόρο.
1: Μάλιστα, αυτό νομίζει.
0: Κάνω εγώ μείωση, τάχατες, φεύγω και μετά μπαίνεις εσύ στην αύξηση την επόμενη. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να θέλει προσοχή, πρέπει να συνεργαστεί κάποιο με τον λογιστή του, ο οποίος, οι λογιστές όλοι τα ξέρουν αυτά πολύ καλά, κύριε Γιάννη, σας το βεβαιώνω εγώ.
1: Αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο
0: θα πρέπει λοιπόν να πάει στο λογιστή του, να του πείτε τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουν από κοινού, να το παρακάμψουν και ίσως να βρουν και τρόπο να μην πληρωθούν διπλή φόρη, να πληρωθούν ένας φόρος. Αν ακολουθήσουν μια σωστή διαδικασία και νόμιμη, μπορεί να το κάνουν αυτό.
1: Ωραία. Κύριε Σεμένη, ευχαριστώ θερμά και για την σημερινή σας παρουσία. Το επόμενο Σάββατο και πάλι εδώ μαζί.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλά.
0: Και στον κύριο Σπανό που ξέχασα να πω την καλημέρα.
1: Βεβαίως, εδώ μας φροντίζει και μας αγαπάει. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά. Μια χαρά. Ευχαριστώ.

Φωτιά Μινιμάλ που διασκευάζει Δάκη. Θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλές διακοπές εσείς που θα φύγετε σήμερα. Οι υπόλοιποι αργότερα. Εδώ θα είναι, γιατί οι μέρες μπροστά μας είναι για να τις εκμεταλλευτούμε. Να περάσετε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Πάνος στη διεύθυνση του ήχου. Θα σας ξαναδούμε στη βδομάδα. Θα σας ξαναδούμε. Πολύ ωραία. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επίσης, να ευχαριστούμε και εκείνη και την Τζέσι. Η Τζέσι δημοσιογραφικά, η Κωνσταντίνα μουσικά μας επιμελήθηκε. Και φυσικά η κυρία Ρίγα Μιλιάρη που σας ακούει εδώ και καταγράφει δικά σημείωματα. Να είστε καλά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά ο Πιταράς Γρηγοριάδης, η πρωινή Δεκατιανή. Έχουν πάρει το πρωινό τους, τώρα παίρνουν το Δεκατιανό τους εκείνο και μετά βγαίνουν και στην τηλεόραση. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ραντεβού τη Δευτέρα, 5 ώρα το πρωί.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Τεχεράνη ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, όπου σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ αλλά και το κέντρο πληροφοριών από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Επίσης, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν 2 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και μία στην Ανατολική Ορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμα ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούζ βάσει παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πάντως διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ακόμα ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιούχων του Ιουλίου από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς. Τουλάχιστον 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν χθες προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν συνολικά 57 αναχωρήσεις πλοίων. Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τρίμερο. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε 13 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψηφία πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μικη Θεοδωράκη. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του Ιωταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου στο Καναδά, ενώ σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Οντάριο. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του και ότι οι ΗΠΑ εξαιτίας των καπνών από αυτές τις πυρκαγιές γεμίζουν βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγινό αέρα. Πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Υποστήριξε ότι το κόστος της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport. Η πράσινη παέλαβε χθες βράδυ υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία και ο Ολλανδός αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Στη Monterrey του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του Ορμπελίν Πινέιδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσμα στους φίλους του τένις να δώσουν το παρόν στα ημιτελικά του Athens Open, απευθύνει η Μαρία Σάκαρη, εν ώψη της αναμέτρησής της με την Αλίνα Κορνέβα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στο Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Άμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία σαββατιάτικη παρέα που ο κόσμος κύριε Πιταρά όπου φύγει φύγει και δεν θέλει να γυρίσει με τίποτα, ναι. Και εσύ κάθεσαι εδώ.
0: Καλά, μας πρόλαβε ο Τάκης. Τάκης εδώ. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Την ώρα που έχει πέσει το σήμα. Ο Τάκης από το Λαγωνής. Μήνυμα.
1: Ο φίλος.
0: Καλημέρα στους πρωινούς Δεκατινούς. Μας πρόλαβε. Μας έκανε ρεπορτάζ. Λεωφόρο Συγκρού. Τελευταία νέα. Καντίνα άδεια. Η σουλενουργία έχει σχολάσει. Μπορεί να έχουν meeting, λέει.
1: Στο προάβλιο εκεί κάνουν meeting. Μαζεύονται απ' έξω, ναι. Και τα λένε τα κορίτσια με τα αγόρια.
0: Το νέο As Better που λέει και η γνωστή ταινία. Καλημέρα, καλή εργασία. Γεια σου, ρε φίλε Τάκη. Καλά να είσαι. Όντως έτσι είναι η εικόνα. Αλλά η πιο ωραία εικόνα του Συγκρού είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης περιφέρειας Αττικής. Η οποία ήταν. Γεμάτη σήμερα. Γεμάτη.
1: Δύο δρόμοι. Πες τους.
0: Συμφόρηση, Αλυπέδου και Γούναρη. Έχει πιάσει όλη την ταμπέλα. Γίνεται μακελιό στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, ξέρεις γιατί γινόταν αυτό? Γιατί προσπαθούσε ο Γιώργος ο Τσελικάς να φτάσει κάτι και να παρκάρει και τα είχε κάνει γάλια και έκλεισε όλο τον
0: μαντάρα,
1: δρόμο.
0: Μαντάρα,
1: Ναι, μαντάρα.
0: Εντάξει, είναι το ακόμα ένα κύμα που ξεκίνησε από χθες να φεύγει.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο φεύγουν αυτοί, έρχεται και η σειρά σου.
1: Μένα η σειρά μου, άστον τώρα που εγώ είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Πού να τρέχεις τώρα στις θάλασσες, να πίνεις τα μοχίτο σου, να βλέπεις τις καλλίγραμμες υπάρξεις, να κάνεις παρέα με τους φίλους σου, να ψήνεις το βράδυ, να περνάς ωραία.
0: Γιώργο, αυτά όλα
1: εδώ,
0: αυτά
1: ωραία, εδώ.
0: Αν ήσουν σε άλλη ηλικία τώρα, σκέφτεσαι ότι τις επόμενες τρεις μέρες που θα έχει τον καύσωνα, θα είσαι σε ένα air condition μέσα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι.
1: Τίποτα εκεί.
0: Εκεί με το στόμα ανοιχτό, στις περσίδες, να παίρνεις φρέον. Πολύ φρέον.
1: στο κινητό συνέχεια πιάνει τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία. Ναι. Μην πάθουμε και τίποτα.
0: Θα έχεις το κοντρό στο χέρι και θα παίζεις με τα κουμπάκια. Εκεί θα βάζεις μία που λέει sleep.
1: Sleep.
0: Όταν πας για ύπνο το πατάς στο sleep και το άλλο που λέει follow me.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει, δεν είμαστε και σε ηλικία για για να χαιρετήσουμε. Κάτσε λίγο, εντάξει.
0: Καλά, δεν είπαμε
1: ότι βράζει και το αίμα μας και ότι θα τρέχουμε στα βουνά, αλλά.
0: Όχι, αλλά η καρδιά πρέπει να είναι σε συνθήκες ψύξης. Δεν μπορεί να είναι σε ζέστη τώρα.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε σε έναν αιώνιο έφηβο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, τον Γιώργο τον Τζελίκα, να μας δώσει κλίμα από εκεί. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Ξεκινήσατε με ωραίο τραγούδι, αλλά χρόνια τώρα ψάχνουν να βρω. Η Χαβάη, από ποιον έχασε 5-0. Δεν μπορώ να το βρω τόσα χρόνια.
0: Από Κουρακάο.
2: Λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είμαι στο λιμάνι αχάρακα, ήρθα κατά τις 4.30. Παιδιά, σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκδρομή, έτσι. Μιλάμε, έχουν προγραμματιστεί 243 δρομολόγια πλοίων, έτσι. Περίπου 100.000 και αναμένεται μέχρι την Κυριακή να φύγουν σύμφωνα με τα στοιχεία. Για Άργος Αρωνικό, για Κυκλάδες, από το λιμάνι το μεγαλύτερο του Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Μιλάμε και το κατάρτι αν είχε θέση θα μπαίνανε. Σήμερα έφυγε για Πάρον Άξο Σαντορίνη με πληρότητα 110% γεμάτο. Ηλικίες τώρα.
1: Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι καλύτερες για να ξεκινήσεις τις διακοπές σου.
2: Είναι
1: οι καλύτερες γιατί πιάνεις και τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου που είναι το φιλέτο.
2: Ο Αύγουστος είναι για Αθήνα να κάθεσαι. Ο Αύγουστος τελικά, αν έχεις το προνόμιο να φύγεις Σεπτέμβριο αρχές να πας διακοπές.
0: Αυτό είναι το τέλειο που λες.
1: Το τέλειο.
0: Όνειρο ζωής είναι αυτό.
2: Αύγουστα πάμε και μισό.
0: Αυτό θα το κάνουμε με τη σύνταξη.
2: Με τη σύνταξη. Εγώ στο Νούμπο, εσύ σε 5 χρόνια, εντάξει.
0: Λουτρά Εδιψού, Καϊάφα, πάνω στα Πόζα.
2: Λουτρά Εδιψού, ναι.
0: Στα Λασπόλου, πού είναι τα Λασπόλου.
2: Παιδιά, ηλικίες.
1: Ποια, θα πάρει τι κρινίδες Καβάλα.
2: Ακούς, οι ηλικίες που πηγαίναν τώρα ήταν από 18 μέχρι 28. Και λίγες οικογένειες ήταν. Όπως και χθες από το ρεπορτάζ, ναι, τελείωσαν το λύκειο και φεύγουν τα παιδιά. Πού αλλού, στους 18, πάρω.
1: Πάρω,
0: Τώρα είναι τα ραντεβού των παιδιών από τα σχολεία. Δίνουν ραντεβού στην Πάρο.
2: Α, εκεί, στην Άουσα,
0: Ναι, πάνε εκεί. Υποχρεωτικά δηλαδή. Ξεκινάει μια παρέα, θα πάει η παρέα σου εκεί, θα πας και εσύ. Τι να κάνεις τώρα.
2: Όλοι
0: και
2: όλοι.
0: Και από πίσω τρέχουν και οι γονείς εντωμεταξύ.
2: Ξέρεις πόσοι γονείς κουράγανε το μαντήλι. Ήταν κάτι γονείς που τα φέρανε στο λιμάνι. Κουράγανε το μαντήλι. Εντάξει, μωρέ, κοίταξε το γουρνάκι οι μαθητές, γιατί κουραστήκανε από τις εξετάσεις και αυτά, γιατί το διάβασμα δεν είναι εύκολο πράγμα, η μελέτη γενικά. Αξίζει να πάνε, να χαρούνε, με φιδό, να μην ξέρεις
0: κρυφά. Μπράβο, να περάσουμε όμορφα. Να μας κάνει να γυρίσουμε όλοι και να ξανανταμώσουμε.
2: Και βέβαια, χτες να σκεφτείτε, να σας πω χτες και ο δικός όσοι φύγανε.
1: Χαμός, χαμός, χαμός.
2: 4 ώρες να πας στον Άφιο. Για διαδρομή που την κάνει περίπου μια μισή ώρα, 4 ναι. ώρες. Μιλάμε ουρά χιλιόμετρων. Και σήμερα καλέον ότι θέλετε να φύγετε ο δικός να πάτε Πελοπόννησο, τώρα και αργήσατε.
1: Ναι.
2: Τώρα πρέπει να ξεκινήσετε.
1: Και έρχονται και σαραντάρια από αύριο.
2: Α, που, αυτό που το πας. Ειδικά από σήμερα και αύριο, έτσι. Θα πάρουμε γαλιά το εργοδίσεων, να έχουμε τα BTU.
0: Ναι, και αντικουνουπικό, Γιώργο.
1: Ο εραστής των BTU. Ο εραστής των BTU.
2: Έτσι θα με λες τώρα από εδώ και πέρα.
1: Έτσι.
2: Των 16.000 BTU. Τι θέρμανση όμως, έτσι, θα βάλεις και τα δύο.
0: Δεν πουλιούνται ρε θέρμανση, Γιώργο, 16άρια, 18άρια, 24άρια πουλιούνται.
2: Αν έχει δίκιο, 12άρι, 9άρι, 12άρι, 18άρι, ναι.
1: Τώρα χθες τι, άκου τι έμαθα χθες.
2: Έλα μου.
1: Για να πιάνει, λέει, καλύτερα το air-condition και να έχει μικρότερη κατανάλωση.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βάλεις και ανεμιστήρα ροφής. Και να το έχεις χαμηλά air condition και να το παίρνει τον αέρα ο ανεμιστήρα.
0: Όλο το χρόνο
2: όχι, όχι, έχει δίκιο. Ακούστε, παιδιά.
1: Να βάλω και ανεμιστήρα.
2: Για δυναμική συνέργεια. Ναι, θα σου πω γιατί.
1: Κάτσε, δυναμική συνέργεια. Συνέχισε. Φοβερός.
2: Λοιπόν, τη στιγμή που έχει το κλιματιστικό που θα έχει και το παράθυρο 3 εκατοστά ανοιχτό, να μην τελείω κλειστό, το τζαμιλίκι ενώ, θα βάλει τον ανεμιστήρα ροφής για το αέρα που έρχεται ο κρύο από το. Air condition που θα είναι στους 24 βαθμούς παρακαλώ. 23 με 24. Ούτε 27, ούτε κάτω από 23. Και το μηχάνημα θα πηδήσει τα τεινάξει και δεν θα έχεις αποτέλεσμα και η τσέπη σου θα ξετυναχθεί.
0: Ναι, μήπως να έχουμε και το λάστιχο της βεράντας ανοιχτό και αυτό. Να βαράει.
2: Όχι ρε, μάνα μου, εκεί θα βάζεις. Και πεις ένα άλλο κόλπο, τι έχω πει. Τα σεντόνια τα παίρνεις, τα βάζεις για μια ώρα στην κατάψυξη και μετά τα βγάζεις, να πάρω το προγραμματικό δωματίο και σκεπάσαι. Κάντε το τρίκ αυτό και θα με θυμηθείτε.
1: Αυτό με τα σεντόνια στην κατάψυξη, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
2: Το έχω εφαρμόσει.
1: Όλα. Πάνω σέντονο, κάτω σέντονο.
2: Ναι.
1: Και μαξιλαροθήκες. Ναι.
2: Όχι. Μόνο πάνω σέντονο, κάτω άστα. Ακούστε κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
2: Καλό είναι οι παντρεμένοι αυτή την εποχή να πάρουν διαζύγιο ύπνο. Θα του κάνει καλό.
0: Ωραία.
2: Γιατί τα σώματα, ρε παιδί μου, ζεσταίνουν τώρα. Μα έχει 40 μέσα, τι να σου κάνει και το ρημάδι το κλιματιστικό. Άρα πάρε 10 μέρες μια σε ένα διαζύγιο ύπνου και θα δείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, Γιώργο, αυτά καλύτερα να μην τα λέμε στον αέρα τώρα. Μην ξανοίγεσαι και συμπαίνει θάρρο. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν είμαστε μεταξύ μας. Ακούνε κι άλλοι, να ξέρεις.
2: Έτσι.
0: Και από το σπίτι.
2: Φιλάκια, να
0: μην ξεχνάτε.
1: Ωραίο, φιλάκια.
0: Λέω πολλά ψέματα, δεν έχουν πιάσει πάρε φιλίες εδώ.
1: Ναι, τι...
0: Λέω πολλά ψέματα με τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους τους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Παρακαλώ, θα ήθελα μια κούρσα με τον Τάκη από το Λαγονίσι να με πάει το βράδυ σε καντίνα και σουλινουργία. Και αναμονή ως το πρωί για το Nova's Better. Ωραίοι. Ο Μιχάλης από την Άρτα, το όσο φεύγουν αυτοί, πλησιάζει η ώρα σου που σου είπα, δεν ακούστηκε και τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζει η ώρα να φύγει, όχι να φύγει από το μάτιο αυτό κόσμο, από αυτή να πάει διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Να εξηγούμαστε.
1: Στα πολιτικά δεν έχει να μας πει τίποτα, δεν έχει γίνει
0: σήμερα
1: τίποτα.
0: Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Δύο ρίτσες μείνανε, ούτε δύο. Λιγότερο. Περίπου μία ώρα και 40 λεπτά. Κρισιμότατη, θα λέγαμε σε άλλες εποχές, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια έχουν μείνει καμιά δεκαριά και ούτε και σκάρτη.
1: 8 νομίζω θα.
0: Ναι, θα ψηφίζουν για τον επόμενο αρχηγό του.
1: Συνεδριάσουν.
0: Θα ψηφίσουν 7.
1: Κάτσε, μία υποψηφιότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τώρα ναι, αφού απεσέρθει ο Πολάκης.
1: Μόνο η κυρία Δούρου.
0: Κυρία Δούρου.
1: Αλλά ο κύριος Παπάς τι είπε.
0: Τι να πει, ρε παιδί μου.
1: Ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο και να πάμε συντεταγμένο όλοι μαζί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα κι εσύ. Ο Παπάς ήταν με τη. Ήτανε με τη μεριά Πολάκη, από εκεί ας πούμε ήτανε περίπου.
1: Ο Πολάκης, αφού το προκάλεσε όλο αυτό, γιατί παραιτήθηκε τελικά?
0: Γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει τους βουλευτές που απαιτούνται για να βγει.
1: Και δεν το γνώριζε.
0: Όχι, δεν το γνώριζε.
1: Λίγοι έχουν πει, δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, κάτσε μπας και, ξέρω εγώ, μήπως και η Δούρου δεν.
1: Οπότε το ξανασκέφτηκε, σου λέει, άστο.
0: Σου λέει, ναι. Βάλανε κάτω, μαζευτήκανε και σε ένα μαγαζί εκεί οι δικοί του και τα λέγανε. Βάλανε και τον Πουλόπουλο και αποφασίσανε. Έχει να.

0: Εντάξει, είναι πολύ μελαγχολικό αυτό.
1: Είναι θέμα μοίρας.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μοίρες με απονιά πάντα τους δένουν.
0: Πάντως, επειδή είναι τι πράγμα αυτό, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει τη διακυβέρνηση του τόπου έτσι, πριν από λίγα χρόνια. Απίστευτο.
1: Και το φαινόμενο Τσίπρα πρέπει να γίνει μάθημα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η άνοδος, η κάθετη άνοδος, η άμεση, συγγνώμη, άνοδος και η πτώση. Μέσα σε πόσο, σε πάρα πολύ μικρό
0: και όλα αυτά
1: μεσολάβησαν, διάστημα.
0: Έτσι. Δηλαδή, βάλε και τον Κασελάκη στη μέση τώρα, μην τον αφήνεις απ' έξω.
1: Μόνο τον Κασελάκη.
0: Δηλαδή, πώς τους έχουν ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζουν τους ανθρώπους τους. Μαγικό όμως. Στο όνομα της δημοκρατίας κτλ. Και βέβαια οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι εντελώς ανάποδοι, εντελώς διαφορετικοί σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα δρεπανοφόρα πάνε και έρχονται κάτω το τραπέζι.
1: Εντάξει. Γενικώς πάντως όλη αυτή η ιστορία δείχνει ότι η αριστερά έχει τον τρόπο να διχάζεται πολύ εύκολα.
0: Ναι, καλά.
1: Και σε κάθε περίπτωση, έτσι.
0: Ναι,
1: με καταστροφικές συνέπειες.
0: Ναι, εντάξει, και καλά να το κάνει για τον εαυτό της. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν κανόνας και στην καθημερινότητα, σε πολλά πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις της πολιτικής μας ζωής, καθημερινότητάς μας. Γιατί φαίνεται ότι από αυτό είχαν ρόλο ύπαρξης. Από το διχασμό και όχι από το να ενώσουν τον κόσμο.
1: Και αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Αν το έχεις και λίγο δηλαδή, το εύκολο είναι να διχάσεις τον κόσμο. Το δύσκολο είναι να τον ενώσεις. Τι να πω.
1: Το τεράστιο πρόβλημα τώρα, ξέρεις ποιο είναι, της επόμενης ημέρας. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, που γιγαντώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ τότε που πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει δημιουργήσει ένα κύκλο, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, ένα κύκλο εργασιών πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αν πέσει στο. Τώρα που είναι στο 2% είναι περίπου, στο 1%.
0: Τα δημοσκοπικά 1,5% το δίνουν.
1: 1,5%. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα οικονομικά υπό τις παρούσες συνθήκες?
0: Η νέα ηγεσία.
1: Που είναι η ηγεσία πια.
0: Χάνονται τα λεφτά αυτά, μπαίνουν στο ταμείο.
1: Μα δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι και τα έξοδα.
0: Καλά, τάξει.
1: Σου θυμίζω ότι έχει τεράστια λειτουργικά κόστη ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κτίριο αυτό που έχουν είναι μια χαρά, πολύ ωραίο.
1: Εργαζόμενους, δημοσιογράφους.
0: Ναι, εντάξει. Όσο υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, μια χαρά όλα. Όταν σπάψει να υπάρχει, τότε θα πρέπει να κάνουν και τα κουμάντα τους.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όσο έχει να μπαίνει χρήμα, αλλάζουν τα πράγματα. Εσύ γιατί λες να γίνεται όλη αυτή η μάχη, δηλαδή, και η σφαγή? Γιατί είναι η ιδεολογία.
1: Κοίτα, από ένα σημείο, μέχρι ενός σημείου καταλάβαινα γιατί μπορεί να γίνεται αυτή η μάχη. Τον τελευταίο καιρό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές πολιτικές.
0: Εχθές όλος ο κόσμος είπε το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
1: Ναι.
0: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη, προσωπικού φίλου της Μάρος Κοντού. Και πολύ έτσι ανθρώπινες και οι σκηνές εκεί στην Πλάκα, στην οικία Κοκοβίκου.
1: Σωστά.
0: Την ιστορική αυτή οικία, όπου ο κόσμος έδωσε ένα πολύ διαφορετικό αντίο. Στη μεγάλη ηθοποιό με λουλούδια, με κεράκια, έξω από αυτό το σπίτι που γυρίστηκε αυτή η παλιά ελληνική, η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», σε αυτή τη θρηλυκή οικία, στην Τρυπόδων, έτσι, ιστορικός δρόμος, παλαιότερος δρόμος της Αθήνας, η Τρυπόδων. Και μάλιστα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο έχει αρχίσει να αποκαθίσταται από το 25 και ο στόχος είναι σε αυτό το κτίριο να προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτός είναι ο μελλοντικός στόχος, αυτή θα είναι η λειτουργία του. Και νομίζω ότι
1: υπέροχο,
0: είναι πραγματικά πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εμείς τι να πούμε, καλό ταξίδι και θα συνεχίσουμε εννοείται να βλέπουμε αυτές τις υπέροχες ελληνικές ταινίες και να ακούμε τις φοβερές ατάκες που τις χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος και στην καθημερινότητά του, έτσι. Κύριε Σπανέ, Ελενίτσα και Αντωνάκης.
2: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
3: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
3: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Και άλλες πολλές ατάκες. Πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Γεμάτη γυναίκα, έζησε τη ζωή της έντονα, όμορφα, πλούσια. Μου έλεγε ο Σπύρος ο Μπιμπίλος, με τον οποίο μιλούσα προχθές, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ότι πηγαίναν και παίζανε μπιρίμπες στο σπίτι της Μάρθας Καραγιάννη και ότι αυτό που του έκανε πάντα εντύπωση ήταν αυτό το έξυπνο σνομπίστικο χιούμορ που είχε η Μάρο Κοντού και που με αυτό το χιούμορ κέρδιζε όλους, σε πάση περιπτώσει, τους, τους φίλους και τους γνωστούς της και τους υπόλοιπους ηθοποιούς φυσικά. Μια γυναίκα που στάθηκε πάρα πολύ τυχερή, διότι μεσουράνησε και στην μεγάλη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι. Και γι' αυτό αυτή η γενιά μένει σε όλους μας ανεξίδηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, διότι υπήρξαν αυτές οι μεγάλες ελληνικές ταινίες που δεν υπήρξαν ούτε στις προηγούμενες γενιές, αλλά ούτε και στις επόμενες. Και μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς εκείνης της εποχής είναι η Μάρο Κοντού. Καλό ταξίδι
0: και ξανά. Ένα-δύο και από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που αφήνει πίσω. Έτσι. Για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Το μενού το σημερινό έχει και άλλα πράγματα. Καταρχήν, εννοείται ότι βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Τραμπ. Α, τώρα αυτό μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, ακούστε, έχουν ξεσπάσει κάποιες πυρκαγιές στον Καναδά. Ναι. Τώρα, πώς συνδέονται οι πυρκαγιές στον Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι πυρκαγιές, λοιπόν, έβγαλαν από τα ρούχα του τον Τραμπ, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι καίγονται τα δάση σας και μας γεμίζετε με βρώμικο αέρα. Και αυτό, λέει, θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς που σας βάζουμε. Δηλαδή, έχουν βάλει οι Αμερικανοί ήδη δασμούς. Θα βάλουν και άλλου παραπάνω ποσά για τις φωτιές και τους καπνούς που έρχονται από τον Καναδά, από τον Βορρά, προς τον Νότο.
1: Βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα μας γεμίζεται.
0: Ωραίος τύπος,
1: σου λέει, τι, θα μας στέλνεις εσύ τον αέρα σου εδώ πέρα σε εμάς για να τον εισπνέουμε εμείς, δασμοί, πάρτα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Εντάξει, ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, που έχουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμούς.
0: Εκεί
1: και τώρα έχει αρχίσει και απειλεί και το Ιράν ότι θα πραγματοποιήσει χτυπήματα στον αμερικανικό στόλο εντός των στενών του Ορμούς. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτές τις απειλές εξαπέλυσαν χθες Ιρανοί αξιωματούχοι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι. Καλά, δεν μιλάμε για εκεχηρία, έχει μπει στο χρονοπεντούλα από τις ιστορίες, αλλά μιλάμε για νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Θα το δει στην τσέπη σου εσύ αυτό που συμβαίνει.
1: Μα το είδα. Τι, ναι. Το δεκάλεπτο που πήγε. Πήρες χαμπάρι σε κανένα δεκάλεπτο.
0: Όχι,
1: για κάτι λίγες ώρες μόνο το καταλάβαμε, που έπεσε από το 1993 στο 1983 και μετά τώρα ξαναπήγαινε 1993.
0: Τώρα 2 ευρώ πάλι. 2 ευρώ.
1: Λοιπόν, παίρνουμε μια διαφημιστική ανάσα και να επιστρέψουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντατη το μισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
16: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια. Αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
15: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ΗΠΑ, με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες. Το Ιράν ως απάντηση εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους επιχειρούσαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ανακοίνωσαν επίσης ότι 2 πετρελοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης για τις εκρήξεις. Σε κελί ψήστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει Ρένα Δούρου σε δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως και 100.000 δολάρια το μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 32 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σαββατιάτικη καλοκαιρινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, κύριε Γιάννη Πιταρά.
1: Εδώ πέρα γελάμε τα μηνύματα για τον Τραμπ. Λέει ο Τάσος εδώ, καλημέρα σας. Και τι θα γίνει όταν πάρουν φωτιά, λέει, τα αμερικανικά δάση? Θα βάλει δασμούς στον εαυτό του?
2: Βέβαια θα βάλει.
1: Επίσης, με τους πολέμους που δημιουργούν οι Αμερικανοί, αυτοί οι πόλεμοι δεν δημιουργούν ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί κάποιος δεν βγαίνει να βάλει δασμούς στην Αμερική? Καλά τώρα, άμα μπούμε στη λογική, θα χαθεί η μπάλα.
0: Είναι δυνατόν να βάλεις ποτέ δασμούς στην Αμερική? Ναι. Θα σε ξεδώσει, θα κηρύξει τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν το διάλειμμα λέγαμε για τη βενζίνη, την προηγούμενη Δευτέρα, τώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε, ξαφνικά σε κάποια πρατήρια βλέπω την τιμή να έχει πέσει. Δηλαδή κάποιοι το είχαν 1,92, 1,93 ας πούμε, κάποιοι το βάλαν 1,83. Γεμίζουμε βενζίνη. Μέχρι να φτάσει σήμερα που είναι Σάββατο, η βενζίνη έχει ξαναπάει εκεί πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δεκάλεπτο αυτό που, όχι που υποτίθεται, που έδωσε η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει στην Αγγλία, ξανεμίστηκε. Σε ό,τι αφορά αυτό που εμείς βλέπουμε και βάζουμε και γεμίζουμε βενζίνη, έτσι. Με βάση τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια. Δηλαδή τώρα θα είχε φτάσει βενζίνη 2,03, αν δεν είχε μπει το δεκάλεπτο.
1: Ο Τέλης εδώ έχει στείλει άλλο μήνυμα για τα του ΣΥΡΙΖΑ που σχολιάζαμε. Ναι. Θυμίζει, λέει, αυτό που είχε πει παλιά ο Χάρη Κλίν για την ΕΔΑ του Γκλέζου. Θα κάνει το συνέδριο σε ξενοδοχείο και θα ξεχυλήσει ένα τρίκλινο. Και ο Γιώργος ο Χουστουλάκης για τα κλιματιστικά, για τη ζέστη, για τον καύσωνα κτλ. Α, τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί μάλλον πρέπει να. Ναι, από την Κρήτη. Ο φίλος μας είναι από την Κρήτη, από την Νότια Κρήτη. Το κλιματιστικό λέει στην αφήγρανση και οικονομία και δροσιά. Πολύ προσοχή στην Κρήτη σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι, με βάση.
0: Τρεις από τους τέσσερις νομούς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι στα πορτοκαλί σήμερα. Καλά, και εμείς εδώ δεν είμαστε καλύτερα, στα κίτρινα. Μεγάλο μέρος χώρας είναι στα κίτρινα.
0: Και πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Σήμερα θα είναι alert όλες οι υπηρεσίες.
0: Μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, αφού λέμε για τα του καιρού, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος μας, μαζί μας, να μας δώσει έτσι τη συνολική εικόνα και τι μας περιμένει.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Κοιτάξτε, ήρθε η ώρα να πούμε ότι θα έρθει ζέστη και σε εμάς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αλλά για πρώτη φορά δημοσιογραφικά δεν έχω ακούσει δεν έχω δει μεγάλους τίτλους, πολύ μεγάλες έτσι με δηλώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, το 35-36 αρχίζαμε. Μείνει κάφθονα, έρχεται ζέστη για αυτό.
0: Αφού κύριε Γιαννόπουλε, μας μαλώνετε συνέχεια.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό.
0: Έχουμε μαζευτεί κι εμείς.
3: Ναι, ναι, όχι αυτό. Πιστεύω ότι.
0: Αστειεύομαι.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ καμιά φορά, γι' αυτό το λέω, γιατί αλλά φέτος με τα σαραντάρια σε Πολωνία, Γερμανία, πώς το λένε, στη Γαλλία, τώρα πάει τώρα 40-41 στη χώρα μας και θα ανέβει η θερμοκρασία, δεν είναι κάτι το που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Εντάξει, τώρα για αυτές τις χώρες ήταν κάτι
3: γι' αυτό θέλω να πω, όταν είδαμε τέτοιες κάφθενες που είχαν χιλιάδες νεκρούς εκεί. Λοιπόν, από τα δικά μας τώρα, έχουμε ακόμα βοριά στο Αιγαίο σήμερα, είναι η τελευταία μέρα όμως θα έχουμε βοριά. Θα έχουμε 6 μετά από φόρα, αλλά από το απόγευμα και στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και δεν θα ξαναφυσήξει, ξέρω, μέχρι Τετάρτη. Άρα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε κάποιες ελάχιστες μπόρες σήμερα κάπου στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ελάχιστοι όσοι τις δουν. Το τρίτο είναι βέβαια η θερμοκρασία.
1: Πού είναι αυτό, να πάμε.
3: Κάπου στη Μακεδονία, εκεί στην ανακεντρική Ανατολική Μακεδονία, κάποια λίγα πράγματα. Το τρίτο βέβαια είναι η θερμοκρασία. Θα πάει σήμερα στα επιλογικά, θα φτάσουν 37-38, νομίζω θα δούμε και 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Οι περιοχές πιο ζεστές σε όλο αυτό το τετραήμερο, τριήμερο, τετραήμερο μέχρι την Τρίτη και λίγο Τετάρτη.

0: Μόνο.
1: Τα παραθαλάσσια θα είναι καλά. Θα είναι καλύτερα διπλούς βαθμούς σίγουρα, αλλά στο κέντρο της πόλης θα δούμε 37-38. Δεν ξέρω την Δευτέρα αν θα πάει και κανένα βαθμό παραπάνω, αλλά ως εκεί. Τώρα περιμένουμε και κλείνω. Περιμένουμε και καταιγίδες στο τέλος του καύσωνα, εκεί Τρίτη βράδυ και Τετάρτη σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οπωσδήποτε. Μήπως αυτές είναι και έντονες με τα βραδινά στοιχεία. Έδειχνε την Τρίτη βράδυ και Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα σημαντικές καταιγίδες, όπως είναι συνήθως. Τελειώνει δηλαδή ο καύσωνας με ένα ξέσπασμα καταιγίδων. Θα το δούμε αυτό. Την Τετάρτη ακόμα είμαστε ένα μεσο. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες. Την κάτω από Λαμία και κάτω ακόμα θα έχει λίγο ζέστη. Την Πέμπτη όμως σίγουρα πέφτει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και με φαινόμενα και με καταιγίδες. Ας μείνουμε έως εκεί. Άρα κατάμε τη ζέστη, την τυπική ζέστη για τη χώρα μας Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στους 40 βαθμούς οπωσδήποτε σε υπηρετικές περιοχές. Και από Τετάρτη ξεκινάει η αλλαγή του καιρού. Και στο βάθος θα δούμε πόσο εντυπωσιακή θα είναι. Υπάρχει μια σαγνάρι να είναι και αρκετά εντυπωσιακή. Τέλος πάντων, καλοκαίρι έχει αρχίσει και ο κόσμος διακοπές. Για να φτάσουμε 18 Ιουλίου και να λέμε για πρώτη φορά ο πρώτος καύσωνας 20 Ιουλίου, πήγε πολύ καλά.
0: Μια χαρά πήγε.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου άλλη ζέστη δεν έχουμε σοβαρή.
0: Εντάξει, αυτά που είχαμε πέρυσι που είχε τα δεκαήμερα.
1: Δεκαήμερα, δεκαπενθήμερα, είχε δει και ο πιο πρώιμος καύσωνας. Αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα ζήσαν τώρα στην Δυτική Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Εν τω μεταξύ, έχεις και αυτό το φαντάζεσαι να είσαι κάτοικος Κυψέλης τώρα και να βλέπεις ξαφνικά, ξυπνάς και να βλέπεις τους τοίχους στο δωμάτιο, στα υπόγεια, στα γκαράζ, αποθήκες, με ρογμές, να ακούς τρεξίματα το βράδυ και να λες τι έχει γίνει, ρε παιδιά, έκανε κανένα σεισμό και να είναι ο Μετροπόντιγκας από κάτω, ο οποίος τρυπάει και κουνιάς ολόκληρος.
2: Δεν είναι τίποτα, λένε οι ειδικοί.
0: Εντάξει.
2: Να μην ανησυχούν, λέει.
0: Τώρα τι εννοεί, δεν είναι τίποτα, ρε Σιγκόπα. Δηλαδή, θα μείνει εσύ εκεί και θα έλεγε, αν δεν είναι τίποτα. Τι έσκασε ο τείχο.
2: Άμα έβλεπα καμία ρογμή.
0: Να περάσω ένα σοβά και θα γίνει, δεν είναι έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Κοίταξε.
0: Και να σου πω κάτι.
2: Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό που λε.
0: Ναι, αλλά κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι. Αν δεν είχαν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι, δεν θα είχε γίνει τίποτα.
2: Και πολύ καλά έκαναν.
0: Μαζευτήκανε, κάνανε μια μεγάλη ομάδα. Στέλνανε χαρτιά δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, στου Δήμου, στο Αττικό Μετρό. Και έτσι κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός.
2: Είναι 200 σπίτια, λέει. 15, 16, 17 πολυκατοικίες. Δηλαδή είναι σοβαρό το ζήτημα. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο επικίνδυνο, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί.
0: Εντάξει,
2: για την ασφάλεια των ανθρώπων, έτσι.
0: Τους θα ακούσουμε στο
2: τώρα από εκεί πέρα, βεβαίως είναι ανησυχητικό, φοβερά.
0: Αλλά τώρα, μου μιλάς για 200 σπίτια, αυτό έχει και ένα κόστος. Αυτά πρέπει να επισκευαστούν από την αρχή.
2: Ασφαλώς και πρέπει.
0: Πέρα ότι πρέπει να κάνεις ξανά στατικές μελέτες στα κτίρια να δεις. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα να έχω μια στατική μελέτη στα χέρια μου. Ξέρω εγώ. Θα φοβόμουν, ρε παιδί μου.
2: Καλά, δεν γίνονται στατικές μελέτες πριν ξεκινήσει το έργο.
0: Γίνονται στο περιβάλλοντα χώρο, δεν γίνεται στο κάθε κτίριο ξεχωριστά.
2: Ναι.
0: Τώρα σου λέει ότι θα μπει στο παιχνίδι, γιατί αντιλάγησαν κάποιες επιστολές και βγήκε και η Αττικό Μετρό. Και λέει ότι τώρα αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα στείλει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κλιμάκια, θα κάνει τις όποιες μελέτες και το όποιο κόστος προκύψει από τα προβλήματα στα κτίρια, δεν θα τα αναλάβουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα. Θα τα αναλάβει προφανώς το Αττικό Μετρό.
2: Νομίζω είναι αυτονόητο.
0: Εντάξει, τα αυτονόητα να λέμε κάποιες φορές όμως.
2: Ασφαλώς.
0: Δεν θυμάσαι τίποτα αυτονόητο.
2: Θυμάσαι πότε ήταν που είχε φύγει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημίου.
0: Καλά, εσύ λες πριν από 30 χρόνια.
2: Τότε που φτιαχνόταν το μετρό στην Πανεπιστημίου, το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Φοβερή εικόνα ήταν εκείνη.
0: Εδώ, στο Sky το δείχνει. Ήταν ζωντανή σύνδεση.
2: Ναι. Ποια συνάδελφος ήταν τότε, θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν η Βάλια, Μπαζού, πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Απ' την άλλη, πρόσεξε να δεις τώρα. Μέσα σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή όπως είναι η Κυψέλη, σε μια τόσο κατοικημένη πόλη όπως είναι η Αθήνα, όταν γίνονται τέτοια έργα, ενδεχομένως και να δημιουργηθούν προβλήματα. Όχι ενδεχομένως, να δημιουργηθούν προβλήματα. Το ζήτημα είναι να είναι μικρά, να μην. Εδώ θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με την πολυκατοικία που έφυγε στο Νέο Κόσμο. Καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα εκεί, γιατί εκτός όλων των άλλων, θα δείξουμε και εμείς σήμερα στους τηλεοπτικούς δεκαετιανούς, έχουν βγει και νερά μέσα στα σπίτια αυτά. Έχουν πλημμυρίσει υπόγεια.
0: Από κάτω η Αθήνα είναι όλη ποτάμια και παραπόταμους και ριάκια. Έτσι είναι. Άμα από την αρχή όταν είναι οικόπεδο και ξεκινάει ο εργολάβος να χτίζει και σκάβει κάτω, εννοείται θα βρει νερό. Δεν το συζητάμε στην Αθήνα. Άμα δεν κάνει απάντηση.

0: κύληση υδάτων όπως πρέπει και δεν στεγανοποιήσει και το χώρο και ρίξει επάνω τα θεμέλια, αυτά τα προβλήματα θα βγουν. Τώρα στις περιοχές που λέμε και στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο και, και στην Κυψέλη, οι πολυκατοικίες είναι το 60 και το 70.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχα, πώς ξέρεις πώς έχουν χτιστεί αυτές από τότε?
1: Καλά, όσοι έχουν χτιστεί κοντά στα ποτάμια, στον Ηλισσό, στον Κηφισό και σε αυτά, είναι πιθανό να δημιουργήσουν, τέτοιου είδους προβλήματα, όπως λες. Αλλά στην Κυψέλη περνούσε ποτάμι από εκεί?
0: Δεν ξέρω, κάτι θα περνούσε, δεν μπορεί να περνούσε.
1: Γιατί μήπως είναι τίποτα αγωγή, εννοώ τη ΕΙΔΑΠ, μήπως είναι κάτι άλλο.
0: Άμα είναι ο ΙΤΣ ΕΙΔΑΠ, θα τον αναλάβει η ΕΙΔΑΠ. Αλλά άμα είναι το, από νερά, από ποτάμια, ας πούμε, σε εμάς τώρα εκεί κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, υπάρχει.
1: Καλά, σε εσάς υπάρχει εκεί.
0: Υπάρχει πολυκατοικία. Ναι. Η οποία έχει 2-3 αντλίες στο υπόγειο, πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Και έχει βγάλει από τις αντλίες από κάτω λάστιχο τεράστιο, το οποίο το έχει συνδέσει με αποχέτευση, δημόσια αποχέτευση, και βγάζει συνέχεια νερό.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Δουλεύει συνέχεια αυτό. Δουλεύουν τα μηχανάκια. Δεν βγαίνει το νερό αυτό αλλιώς.
1: Ναι. Τώρα να σου πω ότι διακόπτει εδώ σαν τις άδειες.
0: Μα χειρότερο πράγμα από το νερό δεν υπάρχει. Τρώει τα θεμέλια. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, για να δεν χτίζει και πάνω στα ρέματα και στα ποτάμια. Τώρα θα μου πεις.
0: Τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε.
1: Λοιπόν, μία καλημέρα στον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας εδώ, κύριε Ιφαντή.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ εκνευρισμένοι είναι οι Τούρκοι πάλι με εμάς. Ότι εξοπλιζόμαστε, ότι παίρνουμε πυράβλους από το Ισραήλ, ότι τα F-16 λέει με αυτούς τους πυράβλους μπορούν να πλήξουν στόχους. Ακόμα και εντός της Τουρκίας.
2: Ναι. Δεν είναι βέβαια καινούριο. Έτσι, όταν από τη
0: στιγμή ναι, προσπαθούν να το φέρουν σε αντιπαραβολή με αυτά που θέλουν αυτοί.
2: Ναι.
0: Δεν τα παίρνουν.
2: Από τη στιγμή που η Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από το 19 περίπου και μετά, υπάρχει αυτή, ας την πούμε έτσι, γκρίνια, αυτός ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, ο οποίος εξηγείται, αλλά βεβαίως δεν δικαιολογείται. Τι θέλω να πω, εξηγείται υπό την έννοια ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και βεβαίως από την άλλη μεριά το Ισραήλ είναι οι βασικοί παράγοντες που την εγκλωβίζουν και περιορίζουν τις φιλοδοξίες της ως μια μεγάλη δύναμη, ως μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό, είναι η εξήγηση γιατί η Άγκυρα νιώθει έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα για την Τουρκία, η ισορροπία δυνάμεων, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της αεροπορικής ισχύως, είναι υπέρ της Ελλάδος, υπέρ του Ισραήλ, πολύ περισσότερο υπέρ του Ισραήλ, το οποίο έχει αεροπορική, όχι απλώς περιοχή, αλλά κυριαρχία σε μια περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, ότι θα έπρεπε να είναι ένας παράγοντας διαμόρφωσης της περιφερειακής τάξης, έτσι. Και βεβαίως και στην περίπτωση της Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, έχει μια αεροπορία τρίτης γενιάς. Τα F-16 είναι ήδη, δεν είναι πάνω από τρίτης γενιάς, ενώ η Ελλάδα πολύ σύντομα, τα επόμενα 2-3 χρόνια, έχει μια αεροπορική ικανότητα πέμπτης γενιάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν είναι. Βεβαίως πρέπει να θεωρούμε νομοτέλεια ότι η Τουρκία θα κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις και τις επενδύσεις για να αποκαταστήσει, αν θέλετε, μια ισορροπία δυνάμεων, έτσι, είτε αυτή είναι να πει στο πρόγραμμα των F-35, είτε είναι να διαμορφώσει, έτσι, να αποκτήσει το δικό της μαχητικό, αν όχι τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα. Πρέπει να λειτουργούμε με αυτή την βεβαιότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ναι, η Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί στην Άγκυρα που θεωρούν ότι η Ελλάδα, η Κύπρος κυρίως με τις συνεργασίες της και την αλλαγή δόγματος, αν θέλετε, που την έφερε πολύ πιο κοντά στη Δύση και την απομάκρυνε από τη Ρωσία, είναι βασικά εμπόδια. Είναι βασικά εμπόδια για την τουρκική θέση και παρουσία στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τους νέους βομβαρδισμούς για πέμπτη μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο καθεστώς του Ιράν, αλλά και την απάντηση των Ιρανών, οι οποίοι, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βομβάρδισαν για ακόμα μια φορά στόχους στο Ντουμπάι, αλλά και, όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, ετοιμάζονται να χτυπήσουν αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
2: Σημαίνουν ότι η προηγούμενη προσπάθεια κατέρευσε. Ήταν ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αυτό. Έτσι, παρά το γεγονός
1: ότι... συζητούσαμε, νομίζω, και μαζί την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βεβαίως. Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ηρεμία από τις 8 Απριλίου, έτσι, δηλαδή τότε που μόνο με Ρώσεις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε σταμάτημα των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η συμφωνία η οποία επετεύχθη ήταν μια συμφωνία εντελώς ανισοβαρής, παρά τα όσα έλεγε και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν, ότι το Ιράν διαπραγματεύτηκε και στην ουσία υπέκυψε. Όλοι ξέραμε, διαβάζοντας το μνημόνιο κατανόησης, ότι στην ουσία το Ιράν πήρε τα πάντα χωρίς να δώσει απολύτως τίποτα, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας εντελώς λανθασμένης πολιτικής του πρόεδρου Τραμπ, η οποία ξεκίνησε από το τότε που αποφάσισε να εμπλακεί στρατιωτικά.
1: Το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, πήρε την απόφαση αυτή για αυτό το μνημόνιο κατανόησης με το βλέμμα του στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και τον φόβο να τις χάσει. Τώρα τι αλλάζει, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο δύσκολο όλο αυτό, τι αλλάζει και επανεκκινεί τις επιχειρήσεις?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα η συνειδητοποίηση ότι αυτή η συμφωνία την αντιμετωπίζεται από παντού ως αυτό που είναι, δηλαδή μια καλή συμφωνία για την ειρήνη, μια κακή συμφωνία όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο κόσμο, υπό την έννοια ότι πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε ζήτημα πρόσβασης από και προς το Ορμούζ, τα στερά του Ορμούζ, ενώ τώρα μετά τον πόλεμο και μετά τη συμφωνία το Ιράν υποστήριζε, και κατά την άποψή μου δικαίως, ότι αποκτά τον έλεγχο του Ορμούζ. Αυτό, όπως και να το, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα δημοσιογραφική, όπως και να το σπινάρεις, όλοι ξέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισε ότι νομίζω και αυτή είναι η βασική πρόσληψη της πραγματικότητας στην Ουάσιγκτον, είναι ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή να αναγκαστεί το Ιράν να διαπραγματευτεί εκ νέου για τις ενδιάμεσες εκλογές. Νομίζω ότι όποιος είδε ή διάβασε την ομιλία του την Πέμπτη καταλαβαίνει πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, και αυτό είναι το άκρος ανησυχητικό για την Αμερικανική
1: Δημοκρατία.
0: Χθες πάντως, Παρασκευή, έβλεπα το χάρτη από το Marine Traffic, πέρασε μονοψήφιος αριθμός τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή τα πράγματα έχουν πάει...
1: Μα αυτό λένε σήμερα ότι χτυπήσαν μενάρκες πλοία.
0: Ναι, θα τα δούμε αυτό, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, σου λέω ότι τι αναφέρουν οι ίδιοι.
2: Εντάξει, στην ουσία τα στενά είναι κλειστά και πάλι. Δηλαδή είναι κλειστά υπό την έννοια ότι όποιος τα ασφάλιστρα είναι, όχι, δεν είναι στο Θεό, δεν υπάρχει, δεν ασφαλίζει κανένας τα πλοία, άρα Το κόστος είναι δυσθεώρητο, θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα δυστυχώς. Πάνω που πιστεύαμε ότι θα ανέκαμπτε.
0: Η πίστη πάει τελευταία, κύριε Φαντή. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα από τη Ζένα Χατζηδημητρίου που θα είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί και αυτήν τη μέρα, την 18η μέρα του Ιούλη. Στο ρυθμό της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, μας ξέρετε πια, κάθε Σάββατο πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια, 8 το πρωί δίνουμε το ραντεβού μας και ρίχνουμε μια ματιά στις ειδήσεις της τοπικής επικαιρότητας την εβδομάδα που τελειώνει. Δεκαοκτώ του μήνα και ανατολή του ήλιου είχαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Και χωρίς να θέλω να πω κάτι, δείτε την ώρα ανατολής, δείτε την ώρα της δύσης και δείτε ότι η διάρκεια της ημέρας μειώνεται σιγά σιγά. Ανεπαίσθητα βέβαια, αλλά μειώνεται. Δηλαδή, αν είδε κάποιος τα στοιχεία από χθες Παρασκευή, για παράδειγμα, μέχρι την, ας πούμε, την Τετάρτη της Αγίας Μαρκέλας, βλέπουμε ότι η διάρκεια της ημέρας μειώνεται κατά 7 με 8 λεπτά. Προσέξτε το.

0: όλοι μας λένε να ετοιμαστούμε για ένα ζεστό Σαββατοκύριακο.
1: Ποτέ δεν τηλισμόνησα.
0: Σήμερα Σάββατο, παρόλο που οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αύριο Κυριακή στους 39 βαθμούς και φαίνεται ότι η Δευτέρα και η Τρίτη, να σας πω και η Τετάρτη, ότι θα είναι από τις πιο δύσκολες μέρες, μια και το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς. Πάντως ο καύσωνας που λέμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες, να σας θυμίσουμε ότι το 1973 για παράδειγμα θερμοκρασίες υψηλές έπληκταν τη χώρα μας. Θέλει να δούμε μερικές ενδεικτικές. Στη Λαμία η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 46,5 βαθμούς, στην Ελευσίνα 46,4, στην περιοχή στην Τανάγρα 46, στην Αγχίαλο 46,2, στη Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 βαθμούς Κελσίου και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Ήταν η θερμοκρασία στο 1973, τέτοια εποχή, Ιούλιος του 1973.
2: Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.
0: Πάντως μέχρι στιγμής τα πήγαμε πολύ καλά και ίσως είναι το πρώτο πολύ ζεστό τριήμερο, τετραήμερο που θα έχουμε μπροστά μας, αλλά με τους μετεωρολόγους να μιλούν για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε. Στο ρυθμό της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, και έχουμε πολλά πολλά θέματα. Καταρχήν είμαστε μία ανάσα πια πριν τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Ήδη έχουν γίνει συσκέψεις για την προετοιμασία, για την καλύτερη υποδοχή, όσο το δυνατόν καλύτερη υποδοχή του κόσμου που θα φτάσει εκεί, μιας και αναμένεται και από αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετοί συμπολίτες μας να ανέβουν στην Αγία Μαρκέλα. Θα ξεκινήσουμε και θα σας πάμε πρώτα στη Σιδηρούντα. Εκεί είχαμε μία καταγγελία από τον πολιτιστικό σύλλογο για ένα φρεάτιο που κατασκευαζόταν στην περιοχή Τηγάνη της Σιδηρούντας αλλά και στο Γιώσονα. Η τσιμέντινη με αυτή η κατασκευή αφορά ένα φρεάτιο για τις οπτικές ίνες. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια αυτά. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε μία πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΒΕΒΗ. Η κινητοποίηση έγινε ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση εχ μη του δόρωτος η άρση της μονιμότητας.
2: Όπως και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα δούμε.
0: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΑΔΔ Παναγιώτη Νικήτα. Θα ακούσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Ολυμπία Κάβουρα, η οποία αναφέρεται στη δύσκολη κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν λόγω υποστελέχωσης οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Θα ακούσουμε όμως και τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Μενέλαο Μικέδη, ο οποίος στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε ως μια μεθόδευση που σπρώχνει τους μαθητές στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα σας πάμε στον Καρφά, όπου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής Χίου τονίζει ότι ο Καρφάς είναι μια εντελώς παραμελημένη περιοχή. Θα σας πάμε στο Χαλκιός να καθαριστεί περιμετρικά η Βιάλ με εισαγγελική εντολή. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκιούς. Θα συνεχίσουμε όμως με τον Δημήτρη Πατελίδα, ο οποίος τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, ο οποίος μας μιλά για τις 23 έξυπνες διαβάσεις που θα δούμε προσεχώς στην πόλη μας. 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι, οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης. Είχαμε αυτές τις μέρες μία ημερίδα, μία ενημερωτική ημερίδα από τον ΟΑΣΠ στο νησί μας. 80 είναι οι χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού σε όλη τη Χίο. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Ζώα, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, αλλά και τον Νίκο Βοριά, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου.

Δύσκολη τουριστικά η φετινή χρονιά για το νησί μας, μας λέει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Θα πάμε και στο λιμάνι όπου έχουμε την ανοιχτή αγορά να λειτουργεί από χθες Παρασκευή. Όλα αυτά τα βλέπουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Χάρης Αλεξίου, διαφημίσεις και ξεκινάμε.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εβδομάδα αυτή, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε με μία καταγγελία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιδηρούντας. Μία καταγγελία που αφορούσε μία υπόγεια κατασκευή με μπετόν που είδαν οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, στο τηγάνι της Σιδηρούντας, αλλά και κάτι αντίστοιχο στο Γιώσονα. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Εγκαταστάσεις οπτικών ινών βρίσκονται πίσω από την υπόγεια κατασκευή με μπετόν που έγινε ξαφνικά και χωρίς να γνωρίζει καμία τοπική υπηρεσία τίποτα. Το γεγονός της κατασκευής, όπως σας είπαμε, κατήγγειλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας με φωτογραφίες του, κάλεσε το Δημοχείο, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και με ποιον σκοπό. Όπως δήλωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Τσουρής, τελικά μετά την πίεση που ασκήθηκε έγινε γνωστό ότι κεντρικά ελήφθησαν όλες οι αποφάσεις για να γίνουν οι συγκεκριμένες κατασκευές στο τηγάνι της Σιδηρούντας και στο Γιώσονα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών αναγκών, ώστε ηχείως να συνδεθεί από τη Σιδηρούντα με υποθαλάσσιο αγωγό οπτικών ινών με την Εύβοια και από το Γιώσονα Καρδαμήλων με τον ίδιο τρόπο με τη Μυτιλίνη, με τελική σύνδεση μέσω λίμνου την Καβάλα. Ακούμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιδηρούντας, Ανδρέα Τσουρή.
1: Την Κυριακή το πρωί, χθες, ανακαλύψαμε ότι κάποιες εργασίες έχουν γίνει, έχουν πέσει κάποια μπετά, είχε γίνει ένας μεγάλος λάκκος γύρω στα 10 τετραγωνικά περίπου και μέσα στο λάκκο είχε τυχείο με σίδερα, με σκυρόδεμα κανονικά και δίπλα από το λάκκο αυτόν η αποχωμάτωση που είχε γίνει είχε στην κορυφή της ένα τεπόζιτο πλαστικό μαύρο. Ρωτήσαμε, εγώ έστειλα μήνυμα στον αντιδήμαρχο, δεν είχε ιδέα. Ο πάρευρος του χωριού δεν είχε ιδέα. Στην αστυνομία που πήραμε τηλέφωνο δεν ήξερε κανείς για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εργασίες. Τελικά, για να μην πολυλογούμε, σήμερα πριν περίπου μία ώρα δέχτηκα τηλέφωνο από υπάλληλο της υπηρεσίας, της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου και με ενημέρωσε ότι θα έρθει το καλώδιο, η οπτική ίνα από την Εύβοια, θα βγει στο τηγάνι, γι' αυτό γίνονται οι εργασίες αυτές εκεί. Είναι φρεάτιο δηλαδή για την οπτική ίνα και μέσω της περιοχής εκεί στο τηγάνι θα πάει στο Γιώσονα, από το Γιώσονα στη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη στην Καβάλα. Το θέμα είναι ότι, όπως του είπα, έπρεπε να έχουν ενημερώσει έστω έναν κάτοικο, τον πάροδο του χωριού, τι άλλο καλύτερο. Να μην ξέρει ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο αντιδήμαρχος ότι γίνονται εργασίες σε αυτόν τον τόπο. Και θα μπορούσαν, πιστεύω, να γίνουν σε κάποια άλλη θέση και όχι στο τηγάνι που έχει τόση επισκεψιμότητα, τόσο κόσμο, Ιούλιο μήνα, να σκάβουν και να γίνονται τέτοιες εργασίες. Θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλη περιοχή, πιο εγκαταλελειμμένη, πιο απόμακρη. Τώρα νομίζω ότι το τηγάνι, ναι μεν δεν θα φαίνεται τίποτα γιατί θα είναι υπόγειο, αλλά δεν ξέρω από εκεί η οπτική να μέχρι να φτάσει στο Γιώσονα τι άλλο θα σκαφτεί και τι άλλο θα γίνει. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και ο υπάλληλος που με ενημέρωσε της κλιματικής υπηρεσίας, ο Τάσος Βουδούρης, ο άνθρωπος είναι εκτός υπηρεσίας, είναι στην Αθήνα και επειδή είδε όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, με πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα που είναι για δικούς του λόγους, για προσωπικούς του λόγους, με πήρε τηλέφωνο να με ενημερώσει. Έχω πάει στην αστυνομία, χθες πήγα στην αστυνομία και κατέθεσα. Κάποιος άλλος έχει κάνει καταγγελία στο δασαρχείο, ούτε το δασαρχείο, κανείς δεν είχε καμία ενημέρωση. Και αυτό η απάντηση ήταν ότι είναι από την κεντρική διοίκηση του κράτους και θεωρεί ότι δεν πρέπει να ενημερώσει, είναι υπερβολή.
0: Thank you. Λίγες μέρες μας χωρίζουν πριν την μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρχέλας, μια γιορτή που σηματοδοτεί και το καλοκαίρι στο νησί μας. Και όλοι ετοιμάζονται έτσι ώστε η μεγάλη αυτή γιορτή για τη Βόρεια Αχή, αλλά και για όλο το νησί, να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα. Η λήψη μέτρων, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της εορτής Αγίας Μαρχέλας, αλλά και το Σαββατοκύριακο αυτό, συζητήθηκαν τη Δευτέρα σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Χίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από την άνοδο στο προσκύνημα χιλιάδων προσκυνητών. Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Αμανής Κώστας Δρυμικής, πολιτικής προστασίας Γιώργος Ζώας, καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, οι διοικητές της πυροζεστικής υπηρεσίας Χίου Δημήτρης Λιώτσος, του τμήματος τροχέας της αστυνομίας Παντελής Καλανδρόπουλος, του αστυνομικού τμήματος Καρδαμήλων Αποστόλης Γεώμελος και του νοσοκομείου Ευάγγελος Μελιτζάνης, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τσιμούνης, εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος της Βολισσού, η Γιάννης Μαδιανός. Ο κύριος Καλανδρόπουλος επεσήμανε ότι θα αστυνομεύεται τόσο το τμήμα του δρόμου Χίου Αμανής όσο και εκείνο του δρόμου Χίου Αυγονίμων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιοχή Λίμνο Αγίας Μαρκέλας, επισημένοντας ότι θα επικεντρώσουν οι αστυνομικοί της τροχέας στις επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η αντικανονική προσπέραση και η μη χρήση του κράνου στα της κυκλοφορίας των οχημάτων. Φτάνοντας πια στην Αγία Μαρκέλα, θα αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Καρδαμήλων. Ακούμε τον Παντελή Καλανδρόπουλο, διοικητή του τμήματος τροχέας της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου.
2: Ειδικότερα τώρα όσον αφορά τα αστυνομικά μέτρα τροχέας, αυτά αναπτύσσονται κλιμακωτά από τις μεσημεριανές ώρες της παραμονής της Χάρης Αγίας Μαρκέλας, τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Χίου Αμανής όσο και στο Χίου Αυγονίμων. Στατικές δυνάμεις και εποχούμενες είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, με περισσότερο εστιασμό στην περιοχή της Λίμνου προς τον ναό της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και τις νυχτερινές ώρες θα είναι η ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, εν συντομία η ΟΕΠΤΑ, με επικεφαλή αξιωματικό για την βεβαίωση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων λόγω της μεγάλης εισόρευσης οχημάτων και πεζών εξαιτίας της Χάρης Αγίας. Εδώ θα ήθελα λίγο να συστήσω προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας και επισκέπτες του νησιού. Οι οδηγοί να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφύγουμε την επίδειξη ικανότητας οδήγησης, επικίνδυνους ελιγμούς, τη χρήση, την κατανάλωση ενοπνεύματος, διότι δεν σας κρύβω, όπως κάθε χρόνο, οι δυνάμεις θα είναι εκεί και θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις οι οποίες αντιλαμβάνονται και πέφτουν στην αντίληψή τους. Όσον αφορά τώρα για τους πεζούς, και εδώ να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από αυτό των οχημάτων, δηλαδή αυτοί που ανεβαίνουν καλό είναι να κινούνται στο κατερχόμενο προσχείο με χρήση ανακλαστικών ρούχων, φακού, ο οποίος δεν θα βλέπει τον οδηγό παρά μόνο κάτω το οδόστρωμα, ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτός από τον οδηγό, ώστε να αποφύγουμε το οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός και όλοι να πάρουμε την χάρη της Αγίας.
0: Ο λόγος και στον Απόστολο Γεώμελο, διοικητή του αστυνομικού τμήματος Καρδαμήλων.
3: Εμείς μετά έχουμε το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο αφορά, φτάνοντας στην Αγία Μαρκέλα, είτε ο πεζός είτε εκείνος που κινείται με δίκυκλο ή με αυτοκίνητο, να διοχετευτεί αναλόγως στους χώρους στάθμευσης, που υπάρχουν, ο ένας είναι μπροστά στο ναό και οι άλλοι πάμε, ας πούμε, στην πίσω πλευρά του ναού.
4: Με ειδική άδεια.
3: Ναι, πατέρα, αυτό, το πρώτο πάρκινγκ, ο πρώτος χώρος στάθμευσης είναι με κάποια άδεια που δίνεται από την Ιερά Μητρόπολη, την οποία εμείς έχουμε αστυνομικό εκεί και βλέπει αν υπάρχει αυτή η άδεια, και οι υπόλοιποι κινούνται στους υπόλοιπους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι πρέπει να είναι καθαροί. Και εκεί χρειάζεται και υδροφόρα, γιατί είναι με χώμα και έχουμε και κάποιο θέμα όταν φυσάει και τα λοιπά. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούμε να είναι ομαλή η κίνηση και μετά, μπαίνοντας και στο ναό, να υπάρχει ευταξία στο προάβλιο και κατόπιν και στην είσοδο του ναού. Τα λεωφορεία, κοιτάξτε, είχαμε και περαστικά λεωφορεία τα οποία Έκαναν και αυτά δρομολόγια, φέτος δεν τα έχουμε. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε τα πρακτορείδα τουριστικά. Δηλαδή πιστεύω οι τουριστικοί πράκτορες της Χίου ότι.
4: Ο Κανάρης θα κάνει.
3: Και ξέρω και από Μυτιλίνη ότι θα έρθουν κάποια λεωφορεία. Και πέρσι από τη Μυτιλίνη θα έρθουν να προσκυνήσουν. Οπότε θα έχουμε και κυλοφορία. Τα ταξί συνήθως ήταν κοντά στο, όπως πλησιάζαμε στο πρώτο χώρο στάθμευσης εκεί αριστερά. Ή πιάσουμε δηλαδή την ευθεία για να έρθουμε στην είσοδο του ναού. Θα δούμε όμως, εντάξει, θα φροντίσουμε να υπάρχει ένα χώρος.
0: Παράλληλα, πυροσβεστική, πολιτική προστασία περιφέρειας και δήμολα και εθελοντές θα είναι επιποδός για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ο λόγος στον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας νήσου Χίου, Δημήτρη Λιώτσο.
5: Παράλληλα, πυροσβεστική, πολιτική προστασία περιφέρειας και δήμο, αλλά και εθελοντές θα είναι επιποδός για τον κίνδυνο πυρκαγιών.
6: Έχουμε βγάλει ήδη ένα διασωστικό όχημα στον κόμβο Βοησού, ένα άλλο υδροφόρο το οποίο θα είναι πλησίον αυτού. Θα είναι ο επιχειρησιακός αξιωματικός, θα είναι μια ομάδα ύφεστος με δύο μοτοσυνθέτες, οι οποίοι θα κινούνται καθόλου το μήκος της διαδρομής που θα κινούνται και πολίτες. Θα θέλαμε όπως κάθε χρόνο και μια υδροφόρα από την πολιτική προστασία.
7: Αυτή θα είναι και
6: αυτή που θα είναι και όπως προαναφέρθηκε από τον κύριο Ζώα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε για την προηγούμενη μέρα το δίκτυο επικίνδυνοτητας και αν είναι να βγει, να είναι στεμπάει και ένα μηχάνημα του δίκτυου. Μήπως χρειαστεί.
7: Στο μηχάνημα.
6: Να δούμε το δίκτυο επικίνδυνοτητας και θα μιλήσουμε την προηγούμενη.
0: Το ΕΚΑΒ αλλά και γιατροί από το Κέντρο Υγείας Χίου αναλαμβάνουν το υγειονομικό τμήμα, για το οποίο όμως έγινε πολύς λόγος, αφού εκτός από το μόνιμο γιατρό του πολυδύναμου ιατρίου Βολισσού, που θα συνεπικουρείται εκείνες τις μέρες με ακόμη έναν, αναζητείται εθελοντής που για 48 ώρες, δηλαδή την παραμονή και ανήμερα της Αγίας Μαρκέλας, θα βρίσκεται στο προσκύνημα, το οποίο θα του παρέχει δωμάτιο και τροφή. Πέρσι εθελοντικά βρισκόταν εκεί ο Κώστας Γκιάλας, φέτος δεν έχει ακόμη δηλώσει κάποιο συμμετοχή, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, ώστε να το επικοινωνήσει στα μέλη του.
8: Στο ιατρείο πάνω και εφημερεύουν κανονικά και την παραμονή και την ημέρα της χάρης της, και έρχεται και ένας γιατρός εθελοντικά συνήθως, ή δεν ξέρω αν έχει κίνητρα, αλλά τους πληρώνουν, και κάθεται την παραμονή στο αγίασμα. Αυτό το γιατρόφωτος εγώ δεν τον έχω διαθέσει.
7: Δεν τον έχει διαθέσει.
8: Ναι, πέρσι ήταν ο Κωνσταντίνος Γκιάλας. Εθελοντικά είχε προσφερθεί εκείνος. Αλλά φέτος δεν έχω κάποιον να στείλω. Αυτό δεν πρόκειται.
9: Φιλοξενούμε την έκθεση τη ΔΕΟ πάνω. Το Σαββατοκύριακο πέρασε τουλάχιστον πάνω 500 άτομα μέσα το χωριό. Δηλαδή θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και επιπλέον κόσμο και για την έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι επειδή πέφτει τετάρτη της Αγίας Μαρκέλας, ο κόσμος θα ξεκινήσει από Σαββάτο και θα ανεβαίνει. Δηλαδή, πιστεύω ότι Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε παραπάνω αύξηση. Δηλαδή, μην περιμένουμε την παραμονή μόνο να είμαστε στημένοι. Το κουνένια ότι θα έρθει το κόσμο. Θα θέλουμε μία παραπάνω προσοχή και το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα ήθελα από τον Αντιδήμαρχο τα κοντέινερ να είναι καθαρά από την Πέμπτη και τα δύο που είναι στα Λουμιά και στο Μάναγρο, και να κοιτάξουμε
7: ή αν πρέπει να φύγουν από εκεί αυτά.
9: Να τα κουβεντιάσουμε,
7: να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος. Δεν είναι σημείο που τα στείλουμε, γιατί χαλάμε όλη την εικόνα της περιοχής.
0: Στα αξιοσημείωτα της συγκεκριμένης σύσκεψης, δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο, ότι από τη μεγάλη περσινή φωτιά του Αυγούστου το προσκύνημα έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο, μιας και οι γραμμές που κάηκαν δεν αποκαταστάθηκαν. Και το δεύτερο, το πρόβλημα έλλειψης καυσίμων, αφού το πρατήριο δεν λειτουργεί και ειδικά οι επισκέπτες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνονται έγκαιρα, ώστε να εφοδιάζονται πριν φτάσουν στην περιοχή.
10: Δεν έχω απαγορεύει, αλλά δεν γίνεται. Έχω πετόνια. για να εξυπηρετώ τον κόσμο. Ήταν που είπε βάλω για την Αγίδα στο έπος ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν ψηφίσατε.
11: Να βγει έξτρα ανακοίνωση. Έξτρα ανακοίνωση πρέπει να βγει για το Βεζινάδικο ότι δεν υπάρχει.
10: Δεν
11: λειτουργεί.
10: Έχουμε πρόβλημα.
12: Για τους ξένους ειδικά.
13: Δεν υπάρχει και τηλέφωνο.
12: Τι τηλέφωνο.
13: Ούτε στο εσωτερικό δεν πιάνει ούτε μέσα στο προσκύνημα, ούτε το κινητό. Δεν είναι κανένα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με την είδηση που έδωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ότι στην Κατακαμένη Χίο κλέβουν νερό από τις δεξαμενές πυρόσβεσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κοντά στον κόμβο Βολισσός Λεμιά, φέτος έχει κλαπεί 2 φορές το εξάρτημα, στο οποίο συνδέεται το δίκτυο του πυροσβεστικού οχήματος.
1: Ναι, μετά από έλεγχο που κάναμε σε κάποιες δεξαμενήσεις πυρόσβεση, συγκεκριμένα στη Νέα Μονή και Αυγόνιμα προς Ελίτα, διαπιστώσαμε ενώ ήταν οι δεξαμενές γεμάτες. Δυστυχώς, μετά από 10 μέρες που κάναμε τον έλεγχο, είχαν αδειάσει τελείως. Με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί σε μια ανάγκη το νησί μας νερό από τη δεξαμενή, να μπορεί να είναι άδειε οι δεξαμενές, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει η πυροσβεστική. Το ίδιο βρήκα και στη δεξαμενή Αυγόνιμα προς Φά. Αυτή δεν ήταν τελείως άδεια, ήταν η μισή. Και στον κουρνό που υπάρχει στην περιοχή Βολισσού, Άγια Μασκελάκη λέγεται, είναι ο κόμβος που πηγαίνει για Βολισσό και άλλο για Λιμιά. Υπάρχει ένας κουρνός, ο οποίος προσωπικά εγώ έχω βάλει 2 φορές το στόλς, αυτό που κουμπώνει πάνω η σωλήνα, και δυστυχώς κάποιος επιτίδιος πάει και το παίρνει. Τώρα για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Θέλω να ξέρουν όλοι αυτοί ότι ήδη έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Γυρίζουν τον δρόμο από πάνω και οι κάμερες. Αν συλληφθεί κανένας, θα τιμωρηθεί όπως το αξίζει.
2: Για ποιο λόγο λέτε ότι γίνονται οι κλοπές? Δηλαδή το νερό ποιος να το παίρνει?
1: Το νερό κάποιος μάλλον το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Αν το παίρνουν για να βγαίνει έξω ή να είναι τρύπια δεξαμένη, όχι, το έχουμε κοιτάξει. Δηλαδή να τρέχει το νερό έξω στο δρόμο, όχι, κάποιος το χρησιμοποιεί. Τώρα ποιος? Ο νοητό νομίζω.
2: Γίνονται, πηγαίνει με
1: κάποιο βιτίο και το παίρνει.
2: Γίνονται τακτικοί έλεγχοι στις δεξαμενές και στο...
1: Κοιτάξτε, οπότε κάνουμε περιπολίες και εγώ και νομίζω και η πυροσβεστική το ίδιο. Σταματάμε πάνω από τις δεξαμενές και τις ελέγχουμε αν είναι γεμάτες ή όχι. Και αν είναι έχει κάποιο πρόβλημα ή λείπει κάποιο με τον καιρό το νερό, στέλνουμε την ιστεροφόρηση και το γεμίζουμε. Ήδη ξεκινάμε πάλι τώρα ξανά από αύριο το πρωί να κάνουμε πλήρωση των δεξαμενών αυτό.
0: Αλλάζουμε εντελώς ύφος, αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στην πανελλαδική κινητοποίηση που είχαμε την Τρίτη από την ΑΔΔ ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Εχμή του δόρατος, η άρση της μονιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και στο νησί μας τάση εργασίας. Στοιχείο οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι ήδη ορατές. Οι δημόσιες υπηρεσίες, το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, οι σχολικές μονάδες, οι υπηρεσίες της περιφέρειας του Δήμου και συνολικά οι δημόσιες δομές του νησιού λειτουργούν εδώ και χρόνια με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, με εργαζόμενους που υπερβάλλουν καθημερινά εαυτόν για να κρατηθούν όρθιες κρίσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες, ανέφερε ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος Χίου της ΑΔΔ, Παναγιώτης Νικήτας.
3: Η κυβέρνηση προχωράει εν μέσω καλοκαιρινού θέρους στην προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία ουσιαστικά θα συνταγματοποιήσει, θα κάνει νόμον πλέον τους δημοσιονομικούς κόφτες και τις παρεμβάσεις και τις όλες εκείνες τις αντιδραστικές παρεμβάσεις που έχουμε, που βιώνουμε στο δημόσιο και όχι μόνο. Η κατάργηση του άρθρου 16 στην παιδεία. Οι μόνιμοι κόφτες όσον αφορά την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, πλέον θα θεσμοθετηθούν με επίσημη βούλα, συνταγματική βούλα του κράτους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μεθόδευση, ορθώνουμε το ανάστημά μας τα σωματεία και καλούμε τους εργαζόμενους να σταθούν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της χειραγώγησης. Συγχρόνως θα ήθελα να τονίσω ότι χρησιμοποιείται η αξιολόγηση, αυτή η αντιδραστική αξιολόγηση, η οποία υφίσταται όλο αυτό το διάστημα στο δημόσιο τομέα, ως φόβητρο για να συνδεθεί με απολύσεις των συναδέλφων που θα αντιδράσουν, που θα σηκώσουν κεφάλι. Ουσιαστικά θέλουν έναν εργαζόμενο με σκυμμένο το κεφάλι υποτακτικό να εκτελεί τις εντολές αυτού του εχθρικού για τον πολίτη κράτους, ενός κράτους το οποίο δίνει δισεκατομμύρια αφιδώς για την πολεμική οικονομία, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα για την παιδεία, για τα νοσοκομεία, και 2 νούμερα θα πω μόνο. αυτή τη στιγμή υποστελέχωση στην εκπαίδευση.

0: εκπαίδευση χτυπάει το ταβάνι και στην ειδική αγωγή αλλά και στη γενική παιδεία. Οι ελλείψεις είναι τρομερές. Για την παιδεία, για την ανώτερη παιδεία υπάρχουν κενά, 3.500 κενά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προσλήψεις ακούγονται για περίπου 180 με 185, οπότε καταλαβαίνετε την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχουν δισεκατομμύρια που δίνονται για τις νατοικές δαπάνες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτό τη μεθόδευση και την επίθεση που δεχόμαστε, εμείς λέμε ότι δεν πάει άλλο, θα αντισταθούμε. Αυτή η κινητοποίηση που γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή θα στείλει, πιστεύουμε ότι θα στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και στους πρόθυμους της αντιπολίτευσης ότι ο λαός δεν θα δεχθεί τη μεθόδευση αυτή που είπαμε και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων.
1: Για τη δύσκολη κατάσταση που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν στο νοσοκομείο Χίου λόγω της υποστελέχωσης όλων των τμήματων του, έκανε λόγο η Γενική Γραμματέας του ΣΕΣΝΟΧ Ολυμπία Κουβαρά, προσθέτοντας ότι έχει ήδη περάσει ένας μήνας από την επίσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΕ Χρήστου Ροϊλού και τίποτα από όσα είχε υποσχεθεί δεν έγινε πράξη.
2: Σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστή, την έχει επισημάνει το σωματείο μας επανειλημμένες φορές. Δεν έχει περάσει ένας μήνα, έχει περάσει ένας μήνας και από την επίσκεψη του κυρίου Ροϊλού στο νοσοκομείο μας, ο οποίος μοίρασε υποσχέσεις, υπάρχουν οι δηλώσεις του, μπορεί να τρέξει κανείς την ημερομηνία 3/6. Ο οποίος υποσχέθηκε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου. 3 χρόνια όμως το νοσοκομείο συνεχίζει και παραμένει χωρίς ενίσχυση. Οι διαδικασίες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι πάρα πολύ αργές. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς ακόμα οι υποσχέσεις ήταν ένα μεγάλο ψέμα που δόθηκαν. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τίποτα. Δεν έχει προσθεθεί ούτε ένας εργαζόμενος. Το μόνο που έχει γίνει είναι 4 νοσηλεύτριες που θα κάνουν ειδικότητα στην εντατική και στα επίγοντα. Όμως δεν μιλάμε για εργαζόμενες, μιλάμε για μαθητευόμενες, ειδικευόμενες νοσηλεύτριες. Το προσωπικό έχει γονατίσει, που οφείλονται άδειες, και δεν μιλάω μόνο για το νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάω για το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου, πλην ιατρών, του οφείλονται τουλάχιστον 13.000 ημέρες αδειών και ανάπαυσης. Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ότι ένας κουρασμένος νοσηλευτής είναι ένας επικίνδυνος νοσηλευτής. Δεν ζητάμε κάτι το παράλογο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ζητάμε να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, να μπορούμε να είμαστε με τις οικογένειές μας και να ξεκουραζόμαστε. Η άδεια η καλοκαιρινή για τους υγειονομικούς είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αν καταφέρει ο καθένας να πάρει μία εβδομάδα άδεια, είναι ευχής έργων. Και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι θα βάλουν πλάτη για να μπορέσει ο συνάδελφος να ξεκουραστεί. Θα δουλέψουν εξαήμερο, θα δουλέψουν χωρίς ρεπό και με βάρδιες εξοντοτικές, απόγευμα, πρωί, νύχτα, χωρίς ανάπαυση. Αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε από ήλιο σε ήλιο. Είμαστε επικίνδυνοι στον τομέα της υγείας όταν δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε.
1: και από την υγεία πάμε στην εκπαίδευση, ως μια μεθόδευση που σπρώχνει τους μαθητές στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, χαρακτήρισε την ελάχιστη βάση εισαγωγής ο πρόεδρος Σελμέ Χίου Μενέλαος Μικέδης, προσθέτοντας ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα κάνει νόμιμη την ιδιωτική εκπαίδευση.
3: Αυτή τη στιγμή καλούνται τα παιδιά τα οποία έχουν δώσει εξετάσεις φέτος, αλλά και οι περσινοί απόφοιτοι, να κάνουν αυτό που λέγεται μηχανογραφικό. Σε αυτό το μηχανογραφικό υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία μπήκε τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021, δηλαδή φέτος που είναι το 2026, εφαρμόζεται για 5η συνεχόμενη χρονιά. Λέγεται ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εμάς η ένστασή μας είναι η εξής. Θα εξηγήσω πρώτα τι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής για να γνωρίζει και ο κόσμος. Παλιότερα, όταν υπήρχαν οι δέσμες, γιατί και τώρα σε κάποιο τέτοιο καθεστώς είμαστε, έμπαινε κάποιος μόνο με τα μόρια του. Δηλαδή έβλεπε τις προηγούμενες χρονιάς τα μόρια, στη σχολή που τον ενδιέφερε, και ανάλογα με τα μόρια έβαζε και τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, υπάρχει άλλο ένα κριτήριο. Πρέπει να έχεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πώς βγαίνει αυτή? Αυτή βγαίνει από τους βαθμούς, ας πούμε τώρα ότι είμαστε πρώτοι δέσμοι. Αυτή είναι η θετικών σπουδών, όπως λένε αυτή τη στιγμή, που είναι όμως το ίδιο πράγμα. Εξετάζονται τα παιδιά στη φυσική, στη χημεία, τα μαθηματικά και την έκθεση. Άρα βγαίνει ο μέσος όρος της φυσικής για όλους τους υποψηφίους, για τη χημεία, για τα μαθηματικά και για την έκθεση. Αυτοί οι 4 μέσοι όροι αθροίζονται και μετά διορούνται με το 4. Αν λοιπόν οι μέσοι όροι ήταν, ας πούμε, 13, όλοι 13, τότε το 13, τέλος πάντων τα 4-13 άρια δια του 4, πάλι κάνουν 13. Άρα μιλάμε για μια ελάχιστη βάση εισαγωγής για ένα μέσο όρο 13. Τώρα έρχεται η σχολή, η κάθε σχολή, και βάζει ένα συντελεστή σε αυτό το μέσο όρο που έχουν οι μαθητές. Ο συντελεστής αυτός είναι από 0,8 μέχρι 1,2. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν πολλαπλασιαστεί το 13 με το 0,8, θα πάει κάτω από 13. Αν πολλαπλασιαστεί με το 1, μένει 13. Αν πολλαπλασιαστεί με το 1,2, πάει πάνω από 13. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Είναι σαν προϋπόθεση για να μπορέσει να δηλώσει τη σχολή. Αν έχεις λοιπόν την ελάχιστη βάση εισαγωγής της κατεύθυνσης σου, τότε έχεις και το δικαίωμα, ανεξάρτητα από το αν έχεις ή όχι τα μόρια, να δηλώσεις και τη σχολή. Αν όμως δεν έχεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά έχεις τα μόρια, τότε δεν σου επιτρέπεται να δηλώσεις αυτή τη σχολή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε τα τελευταία χρόνια το περισσότερο, για τα ΓΕΛ θα μιλήσω πρώτα, το 1/3 των υποψηφίων βρίσκονται εκτός σχολών, δημοσίων, πανεπιστημίων, εννοώ δηλαδή. Άρα μιλάμε για εξετάσεις οι οποίες πάνε μόνο για τα 2/3 των υποψηφίων, και για τα επάλληλα ακόμα χειρότερα, είναι πάνω από 50%, δηλαδή μιλάμε για 33% περίπου τα 100 για τα ΓΕΛ και για 50% περίπου για τα ΕΠΑΛ. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο κάθε χρόνο περίπου στους 10.000 υποψήφιους, οι οποίοι μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ΑΕΗ, έτσι, σε όλη την επικράτεια, την ελληνική δημόσια πανεπιστήμια, μόνο ΑΕΗ, έτσι. Άρα αυτά τα παιδιά που θα πάνε, θα πρέπει να πάνε να σπουδάσουν κάπου, γιατί κακά τα ψέματα έχουν προσόντα, έχουν δυνατότητες. Άρα θα πάνε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εδώ κολλάει και αυτό που τέλος πάντων βλέπουμε να προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος και να κάνει νόμιμη την ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ούτως ώστε να πάνε όλα αυτά τα παιδιά εκεί. Εδώ θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο τα τμήματα τα περιφερειακά τα οποία πλήττονται με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα πω ότι όλα τα τμήματα της φυσικής στην Ελλάδα έχουν αυτή τη στιγμή 70% λιγότερους φοιτητές πρωτοετής από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι η επίθεση είναι συνολική. Δηλαδή δεν είναι μόνο προς τους μαθητές, αλλά είναι και προς τα τμήματα. Άρα κάποια στιγμή σκεφτείτε ότι θα συμπληρωθούν 4 χρόνια, θα έχουν έτος 30 φοιτητές ενώ έπρεπε να έχουν 80, και στο τέλος θα του πει: δεν έχεις τον αριθμό των φοιτητών που πρέπει, άρα εγώ σε κλείνω. Άρα εκεί το πάνε. Δηλαδή έχουν ένα σχέδιο το οποίο το υλοποιούν με ένα και μοναδικό στόχο: να ενισχύσουν την ιδιωτική εκπαίδευση και να την κάνουν αναγκαιότητα. Εμάς αυτό μας πειράζει. Εμείς υποστηρίζουμε τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Δεν λέμε να περνάνε με 2 και με 3 μέσο όρο, αλλά μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πανελλαδικά, μιλάμε για θέματα που είναι πανελλαδικές εξετάσεις, τα οποία πρέπει να έχουν μια δυσκολία, αλλά πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να κάνουν επιλογή. Δηλαδή, όχι να μπαίνει του 2 και του 3 μέσα να σπουδάζει, δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, εκτός και αν είναι τυχαίο, που το τυχαίο είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Θέλουμε να μπορούν όλα τα παιδιά να σπουδάσουν και να σπουδάσουν δωρεάν και όχι να χρειάζεται να πληρώσουν.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: την εικόνα ενός παραμελημένου καρφά μετέφερε στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη συζήτηση του θέματος για την ανάπλαση του νεοχωρίου. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια στην πλέον τουριστική περιοχή της Χίου δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, με τα προβλήματα κυρίως στάθμευσης να παραμένουν άλυτα.
1: Είδα ότι οι αναπλάσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο στο νεχώριο, έτσι όπως διευκρινίζει η εισήγηση. Όχι ότι δεν έχω αντίρρηση να γίνουν μεν στο νεχώρι, αλλά σας έχω πει ότι αυτά τα 2,5 χρόνια η πιο υποβαθμισμένη είναι η πιο τουριστική περιοχή της Χίου. Δεν φταίτε μόνο εσείς, οι τελευταίες δημοτικές αρχές από την συνένωση των Δήμων, η Αγία Ερημίων, ο Καρφάς και ο Μέγα Λιμιώνας και η Αγία Φωτεινή, λιγότερο βέβαια, αλλά και η Αγία Φωτεινή δεν έχουν δει μία ανάπλαση, έστω και ελάχιστη, στις περιοχές αυτές. Το λένε οι επαγγελματίες, το ζητάνε οι πάντες. Είσαστε 2,5, κοντεύουμε να πάμε 3 χρόνια δημοτική αρχή. Δεν βλέπω τίποτα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα προβλήματα τα ξέρετε. Ένα πάρκινγκ είχε, χάθηκε και αυτό. Τα άλλα, προχθές τα είδατε στις δημοσιεύσεις, τι γινόταν και τι έπεφτε μέσα στην παραλία του Καρφά, να μην σας τα υπενθυμίσω. Συνεχίζεται η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή, με τα περισσότερα ξενοδοχεία, με μια επισκεψιμότητα που το μεσημέρι δεν μπορούμε να περάσουμε από την έλλειψη πάρκινγκ, που πρέπει και αυτό να το δούμε, γιατί ίσως πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για μονοδρομήσεις, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, αλλά περάσαν 3 χρόνια και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μην βλέπει τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει καθημερινά, παρόλο που και οι δημότες αλλά και οι επαγγελματίες συνεχίζουν να τα υπερθυμίζουν καθημερινά και τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι μεγάλο το πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, για τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί σε λίγο μετά βλέπω ότι ξανάρχεται το θέμα της κοπής, θα τα πούμε μετά όταν έρθει η κοπή ηλιοτόμησης των συγκεκριμένων δέντρων στον κεντρικό δρόμο του Καρφά. Αν έχετε ρωτήσει, αν έχετε δει, και γιατί αυτή η υπηρεσία Πρασίνου τόσο καίγεται να φέρει τις συγκεκριμένες ηλιοτομήσεις πάλι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή. Θέλω να μου πείτε, να γίνει η ανάπλαση στον Εχώρι, 100.000 δραχμές ευρώ να πάνε όλα στον Εχώρι, αλλά με την περιοχή στις συγκεκριμένες και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχετε κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός?
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι θα προχωρήσει η συνολική ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο του Καρφά, ενώ για το θέμα χώρων στάθμευσης υπογράμμισε ότι δεν βρέθηκαν διαθέσιμα οικόπεδα, με το Δήμο Χίου να προσανατολίζεται ακόμη και στην επιβολή αντιτίμου σε όποιον χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να αγοράσει και όχι να νοικιάσει οικόπεδα.
2: Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη δεσμευθεί λεφτά από το Λίντερ για να πέσουν στο παραλιακό του Καρφά. Έτσι δεν είναι?
3: 3 χρόνια τώρα.
2: Ακούστε το, 3 χρόνια όλα τα πράγματα γίνονται όταν οριμάσουν. Γιατί αν δεν γίνουν, θα είναι όπως αν θέλετε να γίνουν έτσι υποδομές ή αν θέλετε να γίνουν σωστά υποδομές. Προσπαθούμε να γίνουν σωστά υποδομές. Από εκεί και πέρα, υπόλογος δεν είναι κανένας δήμος όταν ο άλλος χτίζει ένα ξενοδοχείο να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, όταν ο άλλος χτίζει νοικιαζόμενα να μην έχει τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, και θα πρέπει να έρχεται ο Δήμος να χαλάει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πάρκινγκ. Εγώ φταίω που δεν βρέθηκε κάποιος ενδιαφερόμενος να δώσει? Πέστε μου. Βρέστε μου να πάμε να τον νοικιάσουμε. Αν δεν μπορείτε να βρείτε εσείς που είστε εκεί, θα βρω εγώ. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα βρω εγώ. Γιατί δεν έχουν κάνει καν τις επαφές να δουν ποιος νοικιάζει. Αλλά όταν ο Δήμος πληρώνει κοντά στα 500 χιλιάρικα για πάρκινγκ, για δωρεάν πάρκινγκ, εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, να νοικιάσω μονοτυχείο, να δίνουμε ας πούμε το 1/1 των δημοτικών εσόδων για δωρεάν πάρκινγκ. Εκτός αν έχετε το στέλος να πείτε, το πάρκινγκ θα πληρώνετε με μισό ευρώ ή με ένα. Γιατί? Κάντε μια τέτοια πρόταση να είμαι μαζί σας. Γιατί? Να πείτε να είναι επιπληρωμή το πάρκινγκ, να πάρετε να τα αγοράσουμε κιόλας. Εγώ είμαι υπέρ του να αγοράσουμε πάρκινγκ και να πληρώνει ο δημότης μέχρι να ξεχρεωθεί το πάρκινγκ. Υπέρ αυτού είμαι. Δεν είμαι υπέρ του δωρεά πάρκινγκ. Αυτά είναι για λόγους άλλους.
1: Μα μισό λεπτό. Ας έρθουν προτάσεις και είπαμε εμείς ότι δεν θα τις στηρίξουμε. Ας βρεθεί.
2: Δουλεύουμε κάτι συγκεκριμένο για αγορά στην περιοχή.
1: Πρέπει να βρεθεί η λύση.
2: Δουλεύουμε για αγορά στην περιοχή μια που βλέπω ότι δεν υπάρχει. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι θέλουν να εισπράξουμε. Όλοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις. Αλλά δεν είναι συνεπείς σε αυτά που έλεγα τα προγράμματά τους που μπήκαν και πήραν και επιδότηση. Όλοι θέλουν να έχουν το πάρκινγκ κάποιου άλλου.
0: Και από τον Καρφά πάμε στο Χαλκιός. Εκεί ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Νίκος Κουτσουράδης, επανέρχεται στο θέμα του καθαρισμού περιμετρικά της ΒΙΑΛ μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για την έγγραφη έγκριση των ιδιοκτητών των χωραφιών προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει ο Δήμος. Ο κ. Κουτσουράδης υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός περιμετρικά της ΒΙΑΛ γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με εισαγγελική εντολή, προσθέτοντας ότι αν ο Δήμος χρειάζεται έγγραφες εγκρίσεις, θα μπορούσε να τις είχε ζητήσει νωρίτερα.
3: Πριν την αντιπυρική περίοδο, όταν το είχαμε συζητήσει στο ΤΕΣΟΠ, όταν είχα ζητήσει από τον Δήμαρχο να μου πει στο συντονιστικό τι θα γίνει με τις χορτοκοπές γύρω από τη δομή. Σε περίπτωση που ξεκινήσει ο Δήμος και καθαρίζει, από όσο ενημερώνομαι με καταστροφέα, θα δημιουργήσει ένα σοβαρότερο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, διότι τα μπουκάλια που βρίσκονται εκεί θα μπουν στο υπέδαφος. Οπότε θα καταστραφεί λοιπόν όλο το κομμάτι αυτό που ήδη δεν καλλιεργείται στο Χαλκιός. Μπορεί να βρεθεί λύση με μια εισαγγελική παρέμβαση να προβεί σε ενέργειες. Αλλά ξεκαθαρίζουμε το εξής: εάν δεν προβούμε σε καθαρισμούς, όχι μόνο χορτοκοπές, αλλά και περιβαλλοντολογικά με μπουκάλια κλπ., το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Πλην από ιδιοκτήτες οι οποίοι καθαρίζουν από μόνοι τους. Με την κοινοποίηση του προβλήματος βρέθηκαν δύο κτηνοτρόφοι. Έχουν ζητήσει να πάμε στη δομή αυτή τη βδομάδα να το δουν αν μπορούν να μπουν και εκείνοι να καθαρίσουν. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω των μεταλλικών κουτιών που βρίσκονται μέσα στα χωράφια.
0: Θα συνεχίσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκιού, τον κύριο Κουτσουράδη, ο οποίος έκανε μία πρόταση να λειτουργήσει οίκος αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Υπέδειξε μάλιστα και το χώρο, την κοινοτική αίθουσα πρώην καπή, και πρότεινε δε ως έξοδα συντηρήσεως να χρησιμοποιηθεί η αντιμισθία του.
3: Κάποια στιγμή όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μπορούν να βρίσκονται σε ένα χώρο από το να ζουν μόνοι τους ή να μένουν μόνοι τους. Είναι ένα αίτημα το οποίο είχαμε και εμείς σαν κοινότητα. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε γύρω στα 12 άτομα τα οποία θέλουν να μπουν σε αυτόν τον οίκο αγάπης. Θα είναι δωρεάν η συμμετοχή και λοιπά έξοδα τα οποία είναι που προαπαιτούνται όπως πολυχρόνες και λοιπά θα τα καλύψει η κοινότητα μέσω εμού. Ήδη η κυρία Γαλάνη, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, έχει επικοινωνήσει μαζί μου έτσι ώστε να δούμε για το νομικό κομμάτι. Εγώ σε στρατιωτικός βέβαια οφείλω να είμαι πιο επιχειρησιακός, όπως και να έχει δηλαδή θα το λειτουργήσουμε το θέμα, τη δράση, και το κτίριο αυτό που το οποίο λέμε να στεγαστεί, το παλιό κτίριο του ΚΑΠΗ, ήδη έχει συντηρηθεί από το Μορφωτικό Σύλλογο, και έτσι όπως ετοιμάζουμε το κέντρο νεότητας χωριού, το οποίο είναι και αυτό σχεδόν στα τελειώματα, θα τελειώσουμε και και σε μεγαλύτερη ηλικία.
4: Εκεί τι προβλέπετε, ας πούμε, να γίνει?
3: Είναι διαδικασίες του ΚΑΠΗ, όπως να έχει μέσα πολυθρόνες, διάφορα. Θα το κοιτάξει το νομικό κομμάτι η κυρία Γαλάνη, από ό,τι μου είπε, από Δευτέρα που θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα κατέβω και κάτω στο γραφείο της να το συζητήσουμε. Όπως και να έχει, εμείς τις ενέργειες τις έχουμε κάνει και το χώρο τον έχουμε, οπότε όπως και να έχει θα μπούμε στη διαδικασία και θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς.

Πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10:30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν και οι θερινές εκπτώσεις. Η περίοδος αυτή είναι μία ελπίδα για τους εμπόρους να γεμίσουν τα ταμεία τους. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων αύριο Κυριακή 10:30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Περισσότερα από την Νικολέτα Γωνιάδη, πρόεδρο του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου.
16: 9 Ιουλίου στις 10:30 στην είσοδο της Απλοταριάς καλούμε σε απεργιακή συγκέντρωση για την Κυριακάτικη Αργία. Είναι η Κυριακή που θα ανοίξουν τα καταστήματα και η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία στο Εμπόριο, κήρυξε απεργία για να μπορούν οι εμποροϊπάλληλοι να διεκδικήσουν την Κυριακάτικη τους αργία. Χρειάζεται συνάδελφοι να συμμετέχουν στην απεργία. Βλέπουμε ότι οτιδήποτε και να γίνεται χρειάζεται συμμετοχή των συναδέλφων για να μπορέσει να μείνει αυτή η κατάκτηση η οποία υπάρχει. Για παράδειγμα, συνάδελφοι που δουλεύουν στα Practicer κατάφεραν σε αυτές τις συνθήκες να κλείσουν αύξηση στην επιχειρησιακή τους σύμβαση επειδή αγωνίστηκαν. Αυτή τη στιγμή και συνάδελφοι που είναι στην Estée Lauder είναι σε απεργιακή κινητοποίηση γιατί ο μισθός τους είναι κάτω από το βασικό μισθό, δηλαδή τους ζητάνε 8.38 αντί για 9.20. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους να κρατήσουμε την Κυριακάτικη αργία, γιατί ειδικά τώρα που σχολάνε συνάδελφοι 9.30 ώρα το βράδυ, δεν μπορούμε και την Κυριακή να μην υπάρχει έστω μία μέρα ξεκούρασης.
15: Αλλάζουμε θέμα και θα συνεχίσουμε με τις έξυπνες διαβάσεις που προσεχώς θα δούμε στην πόλη μας. 23 τέτοιες διαβάσεις, όπως αυτή που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Ενώσεως στο ύψος του αεροδρομίου, θα γίνουν μέσα στην πόλη της Χίου με χρηματοδότηση 736.149 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Χίου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, οι 10 από αυτές θα είναι στο λιμάνι και οι υπόλοιπες σε άλλα σημεία της πόλης.
0: Το 2023 είχε καταταθεί μια πρόταση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόταση αυτή περιείχε την κατασκευή έξυπνων στάσεων, την τοποθέτηση δορυφορικών συστημάτων GPS σε απορριμματοφόρα του Δήμου, σε ένα κομμάτι οχημάτων της καθαριότητας και κάποια οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας. Επίσης, η πρόταση περιέχει τη διασύνδεση κάποιων σχολείων με οπτική ίνα. Αυτό το έργο έχει περάσει χίλια κύματα. Αν θυμάστε καλά, στη Δημοτική Επιτροπή του 2025 είχαμε προβλήματα με αυτή τη διαχειριστική αρχή. Τελικά, αν και έγιναν πολλές περικοπές σε αυτό το πρόγραμμα, 17 πήραμε την τελική έγκριση και τον τελικό προϋπολογισμό. Τελικά το τελειωτικό προϋπολογισμό για αυτό το έργο αφορά τη δημιουργία 23 έξυπνων στάσεων και την τοποθέτηση GPS σε απορριμματοφόρα και σε οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας σε 40 οχήματα. Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης μαζί με το ΦΠΑ των 736.149. Είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει με προμήθεια, με διεθνή διαγωνισμό. Θα τρέξει το επόμενο διάστημα, θα τρέξει αυτός ο διαγωνισμός, θα το δείτε και στις Δημοτικές Επιτροπές. Οι περιοχές οι οποίες θα μπουν οι έξυπνες διαβάσεις είναι 10 στο λιμάνι και οι υπόλοιπες περιοχές είναι στη διασταύρωση Κανάρι με Λεωφόρο Αιγαίου, στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στην Δημοκρατία, στο Γυμνάσιο Μητρόπολη, στη Φιλίππου Αργέντη 2, στην είσοδο του νοσοκομείου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 77, στη διασταύρωση οδών Ναυάρχου Κουντουβιώτη και Ελευθερία Βενιζέλου και Ελευθερίου Βενιζέλου, διασταύρωση οδό Λιβανού και Μεμουσίου, διασταύρωση οδό Λιβανού με Μιχάλο. Το σύνολο είναι 23, είναι έξυπνες διαστάσεις οι οποίες θα περιέχουν και φωτισμό τύπου LED. Κάτι παρόμοιο έχουμε δει με τις διαβάσεις που έχουν τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο, θα είναι πιο εξελιγμένες και νομίζω ότι είναι κάτι που θα αναβαθμίσει και την κίνηση των πεζών και θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
17: Πότε εκτιμάτε ότι θα το δούμε στην πράξη, ότι θα έρθει?
0: Αυτή τη στιγμή θα τρέξει διεθνής διαγωνισμός, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν στάσεις και όλα αυτά, αλλά σε ένα χρόνο διάστημα 8 με 10 μηνών μπορεί να τρέξει αυτό.
15: Ενημερωτική ημερίδα του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου την Τρίτη με θέμα τους χώρους καταφυγής, τις διαδρομές διαφυγής και τις σημάνσεις σε περίπτωση σεισμού. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα κριτήρια επιλογής χώρων καταφυγής, ενώ από πλευράς πολιτικής προστασίας Εργασίας Δημοχείου, ο Νίκος Βοριάς υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των μηχανικών του Δημοχείου και η επικαιροποίηση των 80 περίπου σημείων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώρες συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού, με όλους εμπλεκόμενους να πρέπει να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν μια τέτοια περίπτωση.
0: Χθες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ΟΑΣΠ, στοιχείο, κατόπι πρόσκλησης του Δημοχείου και του Αυτοτελείους Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας. Για τα περαιτέρω θα σας ενημερώσει ο Διευθύντης του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Βορίας.
18: Να πούμε ότι αφορμή ήταν ότι έχουν κυκλοφορήσει από τον ΟΑΣΠ και νέες προδιαγραφές σχετικά με τους χώρους καταφυγής, και με αφορμή αυτή τη νέα κυκλοφορία των κανονισμών αποστείλαμε πρόσκληση στον ΟΑΣΠ, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και διοργανώθηκε αυτή η μερίδα. Στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί του Δημοχείου πάνω στον τρόπο επιλογής στον χώρο καταφυγής, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην επικαιροποίηση των χώρων, γιατί από το 2016 που είχαμε ορίσει τους χώρους καταφυγής δεν έχουμε κάνει κάποια επικαιροποίηση των χώρων, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η μερίδα. Αλλά δεν ήταν κλειστή μόνο για τους μηχανικούς, συμμετείχαν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, εθελοντικές ομάδες και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστημίο, η Διεύθυνση Δασών κλπ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα σχετικά με το τρόπο επιλογής του χώρου, την απαιτούμενη σήμανση που πρέπει να έχουν οι χώροι αυτοί, καθώς και για τις ασφαλείς διαδρομές που πρέπει να υπάρχουν ώστε ο κόσμος να φτάσει στο χώρο καταφυγής και καταβλισμού.
19: Πώς είναι αυτή η χώρα, κύριε Βουργιά?
18: Είναι περίπου, είναι γύρω στους 80 χώρους οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του Δημοχείου και στο safe plan του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά θέλουν επικαιροποίηση αυτοί οι χώροι.
19: Γίνονται έλεγχοι, δηλαδή, αν είναι κατάλληλοι, αν θα, πρέπει, ναι. Θα γίνει μάλλον ξανά έλεγχο.
18: Θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι τώρα, γι' αυτό το λέω, για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να πω ότι μια απέτηση ακόμη είναι ακόμα να έχουν και ίντερνετ, wifi, που οι περισσότεροι χώροι από αυτούς που έχουμε στο προηγούμενο πλάνο μας δεν πληρούν αυτή την προδιαγραφή.
19: Αυτά είναι σε περιπτώσεις σεισμού μόνο ή και γενικά φυσικών καταστροφών, δηλαδή ποιες περιπτώσεις?
18: Είναι κυρίως για το σεισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλη φυσική καταστροφή, όπως π.χ. πλημμύρα. Για την πυρκαγιά υπάρχουν άλλες επιλογές και άλλα κριτήρια για τους χώρους.
19: Ο έλεγχος που έχει ξεκινήσει στα δημόσια κτίρια, ο αντισεισμικός, γνωρίζετε αν έχει ολοκληρωθεί?
18: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο και αφορά άλλο τμήμα, του ΟΑΣΠ. Να πούμε ότι έχει προχωράει κανονικά αυτός ο έλεγχος των κτιρίων. Έχουν μπει, αν θυμάμαι καλά, 150 κτίρια από το Δημοχείο, έχουν ελεγχθεί πάνω από 80. Και συνεχίζουμε. Επόμενο στάδιο θα είναι να ελεγχθούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις πέρα από τους τα κτίρια, τα δημοτικά κτίρια.
15: Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρικών λεωφορείων και σε άλλες γραμμές σχεδιάζει ο Δήμος Χίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πατελίδα να τονίζει ότι όσο υπάρχει αστικό κτέλ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομη δημοτική συγκοινωνία. Όπως είπε, η πρώτη συνεργασία αστικού κτέλ Δήμου Χίου με το ηλεκτρικό λεωφορείο που συνδέει την πόλη με δημοτικούς χώρους στάθμευσης αγκαλιάστηκε από τους δημότες, με το Δήμο Χίου να εξετάζει τη δημιουργία νέων γραμμών όταν έρθουν τα τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.
0: Όπως ξέρετε, ο Δήμος Χίου είναι από τους πρώτους δήμους που καθιέρωσε την παράδοση σε αστικό κτέλ ηλεκτρικού λεωφορείου, το οποίο έχει έρθει μέσω προγράμματος αυτή χρηματοδοτικού, για να μπορέσουμε να γίνουν όλα νόμιμα, να μπορέσει το αστικό κτέλ να κυκλοφορήσει αυτό το ηλεκτρικό λεωφορείο. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι τελικά το αστικό χτέλ συνεχίζει τη λειτουργία του. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό για μας, γιατί από τη στιγμή που έχουμε αστικό χτέλ μπορούμε να έχουμε συνεργάτη για να δώσουμε αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Όπως ξέρετε, αν υπάρχει αστικό χτέλ δεν μπορεί να υπάρξει δημοτική συγκοινωνία. Πρέπει να υπάρξει αστικό χτέλ για να μπορέσει να πάρει αυτά τα λεωφορεία και να μπορέσουμε να δίνουμε αυτό την παροχή υπηρεσία στον πολίτη. Άρα, για να δημοτική συγκοινωνία υπάρχει εφόσον δεν υπάρχει αστικό χτέλ. Από τη στιγμή που υπάρχει αστικό χτέλ, το λεωφορείο το ηλεκτρικό πρέπει να το λειτουργήσει το αστικό χτέλ. Τώρα, επειδή έχουν προκύψει διάφορα δημοσιεύματα, θέλω να πω μερικά πράγματα πώς μπορεί να έρθει ένα ηλεκτρικό λεωφορείο μέσα από αυτό το πρόγραμμα των ΒΑ στο αστικό χτέλ. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρηματοδότηση της τάξης το 1,5 εκατομμύριο στα ΒΑ να χρηματοδοτηθούν τέτοια λεωφορεία. Εμείς προχτές καλωσορίσαμε τη νέα διοίκηση του αστικού κτέλ με πρόεδρο τον κύριο Ξυλά. Με την προηγούμενη διοίκηση είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Σταμάτη Κλούβα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί από ό,τι είδαμε και στην καινούρια. Στο καινούριο Προεδρείο υπάρχει πνεύμα συνεργασίας. Εμείς αυτό θέλουμε, πνεύμα συνεργασίας. Όσο αφορά για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, μας είπαν ότι για να μπορέσουν να είναι σίγουροι ότι μπορούν να δεχθούν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία και ότι μπορούν να δώσουν υποστήριξη με οδηγούς και όλα αυτά, γιατί πρέπει να υπάρξει νέα αστική γραμμή που θα είναι δωρεάν για να μπορέσουν να μετακινούνται οι δημότες μας, μας είπαν ότι θέλουν ένα διάστημα 2-3 μηνών για να μπορέσουν να μας απαντήσουν αν μπορούν να στηρίξουν αυτή τη γραμμή που θα είναι μια νέα γραμμή, όπως δημιουργήσαμε μια γραμμή για το ηλεκτρικό λεωφορείο που δουλεύει τώρα, που είναι Πάρκο Θελούδια, Ελατίου, και κάνει αυτή την κυκλική διαδρομή. Έτσι πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλες νέες τέτοιες γραμμές, οι οποίες θα είναι ως εξυπηρέτηση των δημοτών και θα τις έχει αποδεχτεί βέβαια και το αστικό χτέλ.
20: Υπάρχουν κάποια σκέψη για αυτή τη γραμμή, ποια θα είναι?
0: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πάρουμε το OK ότι το αστικό χτέλ μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη γραμμή, εμείς έχουμε πολλές ιδέες και για διασύνδεση πάρκινγκ για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα λεωφορεία και να τα δώσουμε στο αστικό χτέλ.
20: Πόσα λεωφορεία μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρικά?
0: Μπορεί να προμηθευτεί μέχρι 3 ηλεκτρικά.
20: Τα οποία όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις στάμενες γραμμές, πρέπει να γίνουν καινούργιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά τα δύο χρονιά που ήταν όλο αυτό το μπλέξιμο με την παράδοση, τελικά όλη αυτή η νομοθεσία μας έδειξε ότι πρέπει να δημιουργηθεί καινούργια γραμμή, να μην πέφτει πάνω σε άλλη γραμμή που ήδη υπάρχει, και για να μπορεί να έχουμε δωρεάν παραχώρηση και να είναι δωρεάν και προς το δημότη.
21: Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδέ μία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ. Αποτελεί δικαίωση για τους κυρίους Τσιάρα και Μεταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χιουνότης Μεταράκης δήλωσε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη επιλείψιμη ενέργεια από μέρος μου. Εξ αρχής στήρισα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Κύου. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Και πάμε τώρα σε μία επιτυχία της αστυνομικής διένθεσης Χίου. Συνελήφθη την 3η 14 Ιουλίου 16χρονος ανήλικος ημεδαπός ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα 40χρονος ημεδαπός, καθώς και τουλάχιστον 3 ακόμη άτομα που είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με μία ηλικιωμένη ημεδαπή, Ελληνίδα. Προσποιούμενη κατά περίπτωση λογιστή και γενικό της πρόσωπο, την κόρη της σε συγκεκριμένη περίπτωση και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής χρημάτων και κοσμημάτων της, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν ώστε να μην υπάρχει επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια ο 16χρονος συλληφθής πήγε με δίκυκλο όχημα στην οικία της ηλικιωμένης γυναίκας πολύ γρήγορα, καθοδηγούμενος από μέλη του κυκλώματος, και η τελευταία του παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα και τη μαλφή αξίας 10.000 ευρώ περίπου. Ο 16χρονος εντοπίστηκε στις 13 Ιουλίου βραδινές ώρες ενώ προσπαθούσε να φύγει από το νησί και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο των από τις ηλικιωμένες χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών. Παιδιά, τα μάτια μας 14, ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους και τους τονίζουμε ότι ούτε οι λογιστές ζητάν στοιχεία και ούτε βέβαια οι γιατροί.

0: Σας πάμε στον Δημοτικό Κήπο, όπου περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή, αυτός να παραδοθεί. Τώρα εκεί έχουν τοποθετηθεί δύο καλές άσπρα κυβότια ως τουαλέτες στον χώρο του Δημοτικού Κήπου. Η αλήθεια που έθιξε το θέμα ρώτησε τι θα γίνει με αυτά. Θα βαφτούν, θα καλυφθούν με πράσινο ή θα βλέπουμε αυτήν την αισθητική βαρβαρότητα. Ο Δήμαρχος Χιού, Γιάννης Μαλαφής, απάντησε άμεσα ότι αυτά θα καλυφθούν. Τα δύο κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Κήπο θα καλυφθούν για να μην ενοχλούν αισθητικά. Ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για την συντήρηση του Δημοτικού Κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά το Δήμαρχο πρέπει να υπάρχουν στο χώρο.
1: Καταρχήν δεν είναι πολύ μεγάλα. Είναι τα μισά από όσα προέβλεπε η μελέτη. Είναι ακριβώς το μίνιμουμ που μπορούν να μπουν στον κήπο. Και είναι, το ένα είναι τουαλέτες ανδρικές, γυναικείες και τουαλέτες αμαία, και το άλλο είναι αποθήκη για τα διάφορα εργαλεία που χρειάζεται για τον κήπο. Είναι έτσι ακριβώς για να έχει την εικόνα της προσωρινότητας, παρότι δεν θα είναι προσωρινά, διότι οι τουαλέτες χρειάζονται σε ένα τέτοιο χώρο, από ό,τι καταλαβαίνετε, και είναι μεγάλη ανάγκη, το έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ δε περισσότερο όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος που θα κυκλοφορεί μέσα στον κήπο. Είναι δείγμα πολιτισμού το να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, το αισθητικό της υπόθεσης, νομίζω ότι με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που είναι πολύ φθηνές που θα γίνουν, ότι δεν θα

0: υπάρχει οπτική όχληση.
1: Δηλαδή έχει το σκοπό να ανακαλύψει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Αυτά που ήταν στην αρχική μελέτη.
0: Ήταν λίγο μεγαλύτερα. Αρκετά μεγαλύτερα και τα οποία έχουν σμικρύνει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή με το θερινό σχρεμά, τι σχέδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει χώρος για να μπορεί να μπει. Είμαστε σε συνομιλίες να δούμε αν θα μπορέσει να μπει εκεί ή αν θα μπει στο Καστομινά.
3: Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάμε να δούμε πώς είναι τα πράγματα τουριστικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Η πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση χαρακτήρισε δύσκολη τουριστικά τη φετινή χρονιά. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια είναι ακριβά, το καθυστερημένο Χίο Σπας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περίοδου που διανύουμε και βρισκόμαστε, όπως είπαμε, ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Τι να ακούμε.
4: Έχουμε μία μείωση 20%.
5: Στα αεροπορικά βέβαια.
4: Στα αεροπορικά και στα ακτοπλοϊκά υπάρχει και δεν υπάρχουν και καμπίνες. Ακόμα η γραμμή, από τα μεστά οι γραμμές δεν έχουν ξεκινήσει, καινούρια γραμμή. Και τα αεροπορικά εισιτήρια, το κόστος είναι μεγάλο. Οι επιβάτες από 70 άτομα νομίζω παίρνουν 25-40 αναλόγως, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που πρέπει να γίνει, ίσως μπορεί να γίνει κάποιο επιδοτούμενο, να βγει όπως είχε βγει και παλιά νομίζω από Θεσσαλονίκη που ήταν επιδοτούμενα, μήπως κάτι γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες.
5: Ναι. Εμείς τώρα είμαστε 16 Ιουλίου, δηλαδή είμαστε στη μέση των τριών καλοκαιρινών μηνών.
4: Σωστά.
5: Έτσι δεν είναι. Πώς πήγατε μέχρι τώρα.
4: Ξεκίνησε αργά η σεζόν. Ναι, μεν βγήκε το Χίο Σπας, το οποίο ήταν τέλος Μαΐου, οπότε δούλεψε λίγο τον Ιούνιο, όχι τόσο. Ευελπιστούμε ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα δουλέψουμε, γιατί θα
5: τώρα
4: συνεχιστεί.
5: Τώρα δεν μπορεί.
4: Τώρα, όχι, ήταν Μάιος-Ιούνιος και μετά είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Μάιος-Ιούνιος, αλλά βγήκε τέλος Μάη.
4: Βγήκε, ναι, κάπου είναι. Εκεί βγήκε. Οπότε ευελπιστούμε ότι μακάρι να τραβήξει η σεζόν και να πάει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να δουλέψουμε με το Χίο Σπας τότε.
5: Ναι.
4: Από ό,τι μαθαίνω, Ελληνοαμερικάνοι γενικά θα έρθουν. Όχι όπως, δηλαδή θα έχουμε και εκεί μία μείωση, τώρα ακόμα δεν έχουμε κάποια εικόνα συγκεκριμένη. Η φετινή χρονιά είναι λίγο δύσκολη.
5: Ναι.
4: Είναι δύσκολη, δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι κάπου εκεί που είμαστε γεμάτοι κάνει μία κοιλιά, ξαναγεμίζουμε, δηλαδή θα κάνει μία κοιλιά την άλλη εβδομάδα.
5: Πού είναι και της Αγίας Μαρκέλλας.
4: Της Αγίας Μαρκέλλας, μετά πάλι τον Αύγουστο γεμίζουμε. Μέσα στην πόλη όλα είναι γεμάτα, έτσι. Μιλάω τώρα προς τα έξω, τα άλλα καταλήματα
5: περιφέρεια.
4: Που είμαστε περιφέρεια. Ναι.
5: Ναι, και χωριά και όλα
4: χωριά
5: αυτά.
4: Και αυτά.
5: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και την κίνηση που είχαμε προηγούμενες χρονιές στους δρόμους που εκεί καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι.
4: Έτσι.
5: Αλλά απ' την άλλη τα πλοία έρχονται γεμάτα.
4: Τα πλοία έρχονται γεμάτα, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι και μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, έτσι, που έρχονται εδώ για καλοκαίρι και τον Αύγουστο πάντα γεμίζουμε, πάντα ναι. Γεμίζουμε τον Αύγουστο, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους από αρκετό χρονικό διάστημα πριν.
5: Σωστά.
4: Τα έχουν προγραμματίσει.
5: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει.
4: Η αγορά της Τουρκίας κρατάει, αλλά το θέμα δεν είναι να είναι μόνο η Τουρκία η μόνη αγορά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την Ελλάδα. Και με εμάς τους Έλληνες, να μπορούμε να μετακινούμαστε πιο εύκολα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα εισιτήρια, ξαναλέω, και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά. Και με την αγορά, βέβαια, έχουμε και Ευρωπαίους, οι οποίοι πολλοί έρχονται από Τουρκία, έρχονται από Κωνσταντινούπολη, μέσω Σμύρνης.
5: Έρχονται
4: από εκεί,
5: Τουρκίας,
4: γιατί είναι πιο οικονομικά τα εισιτήρια. Και μετά παίρνουν το φεριμπότ και έρχονται Χίο.
3: Η κυρία Μίτση όμως μας λέει ότι υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίο Σπας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή τους δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, γιατί ο Έλληνας και σε αυτήν την περίπτωση βρήκε τη λύση.
5: Μου λέγατε ότι με το Χίο Σπας οι Έλληνες κάτι εφήβραμε πάλι.
4: Ναι, και αυτό θέλω να το τονίσω και να το γνωρίζουν όσοι έχουν πάρει voucher με το Χίος Πας, ότι πρέπει να έρθουν εδώ, να γνωρίσουν τη Χίος και να γίνει εδώ η εξαργύρωση του Χίος Πας, τα 300 ευρώ. Εξ αποστάσεως δεν μπορεί κανείς να κάνει εξαργύρωση του βάουτσερ.
5: Δηλαδή
4: αυτό, αυτό τα λέει όλα. Έχουν πάρει πολλούς συναδέλφους και εμένα.
5: Και τι σας ζητάνε δηλαδή?
4: Ο Έλληνας πάντα κάτι βρίσκει να...
5: Είναι 300 ευρώ και σας λένε πάρτε εσείς ένα ποσό και δώστε...
4: Πάρτε εσείς ένα ποσό. Ναι, μπορεί να πάρουν από ένα άλλο εκτοσίο ένα άλλο μέρος που δεν θα επισκεφτούν τυχείο.
5: Ναι.
4: Και μας κάνουν την πρόταση να μας δώσουν εμάς 100 ευρώ και να κρατήσουν εκείνη τα 200. Αυτό ευτυχώς έχουν προβλέψει και δεν γίνεται, πρέπει να έρθουν επί τόπου για να γίνει εξαργύρωση των 300 ευρώ.
5: Μάλιστα. Είμαστε φευρετικοί πάντως, έτσι.
4: Πάντα. Πάντα. Το έχουμε.
5: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι μία ανάσα για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπως λέτε. Οκτώβρη λίγη.
4: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι, ναι. Ναι.
5: Και δεν είναι και για την Αμανή μόνο, πια είναι για όλη τη Χίο.
4: Είναι για όλη τη Χίο. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν της Χίου γενικότερα και από παλιά είναι 2 μήνες. Δηλαδή Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ποτέ δεν είχαμε τουρισμό. Ήταν πάντα με το κλείσιμο των σχολείων και το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί ήταν η full σεζόν.
5: Ναι.
4: 2 μήνες το πολύ ήταν. Δεν ήταν παραπάνω η Χίος.

0: Στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, όπως είπαμε, και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα: αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος? Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των Στών Χοντού, με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε ο κύριος Λεγάτος, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Περίμενα ανάμεσα στο σχεδιασμό σας, με δεδομένο ότι πάρα πολλά φορά μας έχει ταλαιπωρήσει και αισθητικά και οπτικά, να κάνατε μια αναφορά στο κομμάτι που έχει τη ζημιά στο πρωτοδικείο απέξω. Εκεί που απλά αλλάζουμε σύγματα κάθε φορά, αλλάζουμε περιφράξεις κάθε φορά, αλλά δεν βλέπουμε τουλάχιστον να γίνεται έργο.
2: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. 2,5 χρόνια είμαι πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο. Δυστυχώς δεν είχα βρει καμία μελέτη. Δεν κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Ούτε λέω ότι δεν έχω τις ευθύνες μου. Εννοείται ότι εγώ έχω την ευθύνη. Δεν την έχουν ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι προπροηγούμενοι. Εγώ και εγώ φυσικά την αναλαμβάνω. 2,5 χρόνια τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο. Απλά θα φανεί κάπως αστείο να πω ότι προχθές περάσαμε και τους όρους διακήρυξης του έργου και σε λίγες ημέρες θα βγει και στον αέρα. Αν δεν έχει βγει σήμερα ή σε αυτή τη βδομάδα, θα βγει την επόμενη σίγουρα. Απλά επειδή θα φανεί πραγματικά, το ξαναλέω, αστείο, δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζοντας αυτό.
0: Μιας και βρισκόμαστε στο λιμάνι, να σας πούμε ότι χθες Παρασκευή ξεκίνησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι, που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στη δράση αυτή φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Ο λόγος και πάλι στον Παντελή Λεγάτο, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου.
2: Νότια πλευρά, στο χώρο της έκθεσης Λιμάνι Open Market, η οποία υλοποιείται για δεύτερη χρονιά από 17 Ιουλίου έως και 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε Παρασκευή θα υπάρχει ένα event, το οποίο θα είναι ή DJ ή live music, και θα υπάρχει και δύο φορές face painting. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή έκθεση από την προηγούμενη. Είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θα υπάρχει περισσότερος φωτισμός και νομίζουμε ότι θα είναι και πάρα πολύ καλύτερη, γιατί έχουμε εντάξει και τους βιβλιοπόλες μέσα, το οποίο το πρόβλημα των βιβλιοπολών πέρσι μας είχε δημιουργηθεί, όπως γνωρίζετε όλοι, το οποίο είχαν μπει την τελευταία στιγμή. Φέτος έχουν ενταχθεί ομοιόμορφα στην έκθεση. Οι πάγκοι των βιβλιοπολών είναι ακριβώς στο ίδιο μοτίβο το οποίο θα θέλαμε να είναι και με τα υπόλοιπα περίπτερα, οπότε αυτό μας δείχνει μια πιο όμορφη εικόνα. Πείτε μου.
1: Πόσοι επιχειρηματίες θα πάρουν μέρος?
2: Είναι 12 επιχειρήσεις και 4 τα βιβλιοπωλεία τα οποία θα συμμετάσχουν. Συνήθως στις προηγούμενες εκθέσεις, στην προηγούμενη εκθέση που κάναμε, ήταν 3 τα βιβλιοπωλεία και ήταν και 9 επιχειρήσεις.
3: Για πάμε!

Έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, λίγο πριν τις 10 η ώρα, και κλείνουμε με Γιαγκίνηδες, αυτό το φοβερά πραγματικά δίδυμο. Το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και να το απολαύσουμε στην κυριολεξία την Πέμπτη το βράδυ και εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, με Γιαγκίνηδες σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί, όπως πάντα εδώ στο Ράδιο Αλήθεια. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Με έντονο πόνο στη Χολή νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο Χίου ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο έως τη Δευτέρα, οπότε και θα πάρθει η απόφαση των γιατρών αν θα υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης της Χολής άμεσα ή θα προγραμματιστεί χειρουργείο σε επόμενη φάση. Σε κάθε περίπτωση δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Παρότι ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Αυτιάς παραμένει ερωτευμένος με τη δημοσιογραφία. Έτσι, την Τρίτη, 21 Ιουλίου, αμέσως μετά την κάθοδό του από το αεροπλάνο, πρώτος σταθμός της διήμερης περιοδίας του Στοιχείο με αφορμή τον Παγχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας, θα είναι το στούντιο του Ράδιο Αλήθεια, όπου θα συμμετάσχει στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος. Ακολούθως, θα μαγνητοσκοπήσει στην Αλήθεια TV μία συνέντευξη με τον Γιάννη Τζούμα για την εκπομπή Αυτοπροσώπος και θα συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του. Ότι μεροληπτεί υπέρ της Λέσβου κατηγορεί τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Παντελής Μπουγδάνος με αφορμή την τοποθέτηση 1080 φωτιστικών τύπου LED σε δρόμους της Λέσβου. Ο κ. Μπουγδάνος επεσήμανε ότι και στα άλλα νησιά όπως η Χίος και η Σάμος το οδικό δίκτυο είναι σκοτεινό σε κάποια σημεία και πρέπει η Περιφέρεια για λόγους οδικής ασφάλειας να τοποθετήσει φωτιστικά. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Πασόκ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος με το εξής πρόγραμμα. Την Τρίτη 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και 11 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Την Τετάρτη, ανήμερα της εορτής δηλαδή, 7 το πρωί όρθρος και εν συνεχεία αρχιερατική θεία λειτουργία, 11 παρατέταρτο λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας και 7 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Αγίας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια από τις 7 το πρωί της παραμονής μέχρι και τα μεσάνυχτα της ημέρας της εορτής. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, για νέα εγγραφή οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Χίου με τροφεία για τη σχολική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2026 με 31 Ιουλίου 2027 θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 22 713 50 088 και 2271-0-22-200. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα είναι κλειστό την 3η 21 Ιουλίου το τμήμα της Οδού Σπηλαδίων από τη συμβολή της Οδού 25 Μαρτίου έως και 800 μέτρα βορειοανατολικά προς την ταβέρνα Απόμερο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου θα διακόψει 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι την ηλεκτροδότηση στο κεντρικό λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίο ανακοινώνει ότι από χθες Παρασκευή και για τις επόμενες 15 μέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, που βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά. Δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Υπάρχει άραγε κρίση στο θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή κατευθυνθή του αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον Παντελή Πρόιο, ψυχολόγο. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημάρχου Λεωνή Καλβοκορέση από την Αλέξη Μινωτή μέχρι την Παναγιά Καθολικιά στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και βγαίνω». Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών, μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου, ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Η Λήθη», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρ Νταλούζ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών, διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς αύριο Κυριακή 8.30 το βράδυ στο Νταλούζ, στο Κοντάρι στην παραλία, με ευγενή σκοπό της εκδήλωσης να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΖ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σταμάτης Κλουμάσης, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρωση Χίου, η κυρία Κατερίνα Χούλη, μέλος του Συλλόγου, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Αυτισμό Συνυπάρχο, Γιώργος Πατερημός, είναι οι καλεσμένοι της Ευγενίας Κώτης στην εκπομπή της Αλήθεια TV «Η Επικαιρότητα με Άλλο Μάτι» τη Δευτέρα 8 και 12 το βράδυ και την Τρίτη 4 το απόγευμα, με θέμα την αόρατη αναπηρία με αφορμή την πρόσφατη πισόπλατη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή που είχε διαγνωστεί με αυτισμό στο Άργος από δύο αστυνομικούς με 21 σφαίρες στο πλαίσιο καταδίωξης στο δρόμο. Για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας, θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ, με ομιλήτρια τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλυσίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο, θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα τιμηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος στα Λιβάδια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Πανήγυρης. Ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία θα αρχίσουν στις 7 το πρωί της Τετάρτης. Επίσης, η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 69-74-048-211 Μαρία Μονιούδη, 69-32-365-148 Δέσποινα Υψηλάντη Ξίδα και 6981-335-182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνηδα ηθοποιός. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει για ακόμη μία χρονιά επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας το Σάββατο 25 Ιουλίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο Χίος εσωτερικές ουτοπίες. Στοιχείο, η έκθεση θα παρουσιαστεί από 25 Ιουλίου ως 31 Αυγούστου στην Desart Gallery στο Φρούριο, ενώ στην Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου στο Παλάτσο Αλμπρίτζι. Τα εγγένεια στοιχείο θα γίνουν 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 και το απόγευμα 7 με 10. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου νίκησε με 12-17 τη Γλυφάδα για τα προημιτελικά της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης που διεξάγεται στη Λάρισα και προκρίθηκε στους ημιτελικούς. Σήμερα το βράδυ η χιωτική ομάδα θα αντιμετωπίσει τα Χανιά για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ το νεαρό χιώτη πολίστα Κωνσταντίνο Μισετζή που πέτυχε 5 γκολ, η εθνική ομάδα Πόλο Παίδων νίκησε με 19-10 τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές η εθνική είχε επικρατήσει με 6-5 επί του Μαυροβουνίου και με 13-8 επί της Ρουμανίας. Στα Καρδάμιλα αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης με κίνηση από την πλατεία και τερματισμό στο άγαλμα το αφανή ναύτη στο μάρμαρο των Καρδαμήλων. Θα συμμετάσχουν και τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δάφνη Δαφνώνα. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πρώτο πυλών με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου από τη Δευτέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι πάντως μέχρι τώρα οι ενισχυμένοι βοριάδες οι οποίοι επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά βέβαια τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Σήμερα βέβαια είμαστε στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Πιο αναλυτικά, σήμερα Σάββατο έχουμε έθριο καιρό με ανέμους από βόρεια κατεύθυνση και ένταση έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 25 έως 35%. Αύριο Κυριακή προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμη βόρεια εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 43%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και Τσατσαρώνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Χάρλα στην Οδό Βενιζέλου 78. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1694. Αγκυροβολούν στο λιμάνι του Ναυπλίου δύο βοηθητικές μοίρες, μία παπική και μία της Μάλτας, βρίσκοντας εκεί τον Βενετικό στόλο. Γίνονται πολεμικά συμβούλια και μεταξύ άλλων αποφασίζεται η κατάληψη της Χίου. Όλος ο στόλος αναχωρεί στις 3 Αυγούστου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10:30 το πρωί.

Φίλοι ακροατές του Ράδιο Αλήθεια, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ακούσουμε μελωδίες του Νίνο Ρότα που έντυσαν μελωδικά πολλές αγαπημένες ταινίες. Ο Νίνο Ρότα, το πραγματικό του όνομα ήταν Giovanni Ρότα Ρινάλντι, γεννήθηκε το 1911 και πέθανε το 1976. Ήταν Ιταλός συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος και επί σειρά ετών διευθυντής του Μουσικού Λυκείου του Μπάρι. Στη σύντομη ζωή του συνέθεσε μελωδίες για πάνω από 150 κινηματογραφικές ταινίες. Επικρατέστεροι σκηνοθέτες αγαπημένοι του ήταν ο Φελίνη και ο Βισκόντι. Όμως έχει γράψει και 10 όπερες και 5 μπαλέτα. Εμείς μόλις ακούσαμε τη μελωδία από την ταινία Death on the Nile, Έγκλημα στον Νείλο, και θα συνεχίσουμε με τις μουσικές από την ταινία Καζανόβα και την ταινία Amacord. Καλή ακρόαση.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μελωδίες. Σήμερα ταξιδεύουμε με αγαπημένες μελωδίες του Νίνο Ρότα που έντυσαν μελωδικά μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Θα συνεχίσουμε με το θέμα από την ταινία Godfather, αλλιώς ο Νονός, τη μουσική από την ταινία Amacord και από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Καλή ακρόαση.

Θα κλείσουμε το απόψινό μας αφιέρωμα στον Νίνο Ρότα με τη μουσική που έγραψε για την ταινία Dolce Vita. Από μένα να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες και να μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι γλυκιά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι αρκούδες μιλούν, οι μέλισσες τραγουδούν και οι περιπέτειες δεν σταματούν ποτέ. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Το ακούσατε αυτό? Είναι ο φίλος μας ο Μπάμπης ο αρκούδος. Μπάμπη, τι συμβαίνει?
1: Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω μέλι, αλλά οι μέλισσες δεν με αφήνουν να το πάρω.
0: Αυτό μοιάζει με μια περιπέτεια που πρέπει να ακούσουμε. Παιδιά, σηκώστε το χέρι αν σας αρέσει και σας το μέλι. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα βαθύ και πυκνό δάσος, ζούσε ο Μπάμπης, ένας καλοκάγαθος αρκούδας. Η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν το μέλι. Μια μέρα, καθώς περπατούσε στο δάσος, βρήκε ένα τεράστιο μελίσι.
1: Μελισσομέλι,
0: σκέφτηκε και πλησίαζε. Αλλά πριν προλάβει να το πιάσει, εμφανίστηκε η Μελίνα, η μέλισσα. Στάσου Μπάμπη, το μέλι αυτό είναι δικό μας.
1: Μα θέλω μόνο λίγο, τόσο δά, δεν θα το καταλάβετε καν.
0: Η Μελίνα όμως ήταν αμετακίνητη. Αν θέλεις μέλι, πρέπει να μας βοηθήσεις. Ο Μπάμπης σκέφτηκε και είπε.
1: Τι θα λέγατε να σας δείξω πού θα βρείτε τα πιο όμορφα λουλούδια? Έχω μύτη που μυρίζει λουλούδια από μακριά.
0: Η Μελίνα συμφώνησε. Έτσι ξεκίνησαν μαζί να ψάχνουν για λουλούδια. Ο Μπάμπης τις οδήγησε σε ένα ξέφωτο γεμάτο χρώματα και αρώματα. Οι μέλισσες πετούσαν από λουλούδι σε λουλούδι, μαζεύοντας νέκταρ. Ξαφνικά όμως, ένας μεγάλος πεινασμένος λύκος πλησίασε το ξέφωτο. Οι μέλισσες πανικοβλήθηκαν.
1: «Μην ανησυχείτε κορίτσιο, θα τον διώξω!»
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Μπάμπης όρμησε στο λύκο, ο οποίος έτρεξε μακριά τρομαγμένος. Οι μέλισσες τον ευχαρίστησαν με δάκρυα ευγνωμοσύνη στα μάτια. «Μπάμπη, μας έσωσες! Από τώρα θα έχεις όσο μέλι θέλεις!» Ο Μπάμπης χαμογέλασε.
1: «Βλέπετε, με τη συνεργασία μπορούμε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι!»
0: Κι έτσι ο Μπάμπης και οι μέλισσες έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο! Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Ο Μπάμπης αγαπούσε τα μήλα περισσότερο από το μέλι, σωστό ή λάθος? Μπράβο! Ο Μπάμπης αγαπούσε το μέλι περισσότερο από τα μήλα. Πάμε στη δεύτερη. Ο λύκος βοήθησε τις μέλισσες να μαζέψουν νέκταρ, σωστό ή λάθος? Μπράβο! Ο Μπάμπης βοήθησε τις μέλισσες να μαζέψουν νέκταρ. Πάμε στην τρίτη. Ο Μπάμπης έδιωξε το λύκο και έσωσε τις μέλισσες, σωστό ή λάθος? Σωστό! Μπράβο! Πάμε στην τέταρτη. Οι μέλισσες έδωσαν στον Μπάμπη όσο μέλι ήθελε, σωστό ή λάθος? Σωστό! Μπράβο! Μπράβο σας! Είστε όλοι εξαιρετικοί! Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Και τώρα, μια μικρή πληροφορία για τις αρκούδες. Ξέρατε ότι οι αρκούδες έχουν απίστευτη όσφρηση? Μπορούν να μυρίσουν φαγητό ή μέλι από απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Είναι σαν να έχουν μια μαγική μύτη που τις οδηγεί κατευθείαν στην πηγή. Γι' αυτό ο Μπάμπης ήξερε ακριβώς πού να βρει λουλούδια για τις μέλισσες. Παιδιά, σήμερα μάθαμε ότι με τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να παίζετε και να είστε καλοί φίλοι. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Άντε και έρχονται και οι ζέστες. Παρ' όλα αυτά έχουμε ειδήσεις τεχνολογίας.
1: Τώρα δεν έχει ζέστες.
0: Έχει πολύ.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, εσύ είσαι ο ειδικός στον καιρό, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Την Κυριακή 41.
1: Εδώ, στο όμορφο νησί μας.
0: Πού θα σου έλεγα, για την Αθήνα.
1: Ξέρω εγώ, εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
0: Αυτοί και μόνοι τους χωρίς τη ζέστη.
1: Ξεκινάς τη συζήτηση για τον καιρό της Χίου και μαθαίνεις τον καιρό της Γαλλίας.
0: Α, όχι στη Γαλλία, στην Βρετανία και στη Γερμανία ψηθήκανε.
1: Δυστυχώς είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Και πλέον μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από το φετινό καύσωνα.
1: Ασύλληπτο. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο ολοένα και περισσότερο πρέπει να το παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ο πρόεδρος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει. Επομένως, κακώς το συζητάμε.
1: Είμαι περίεργος να δω τι θα αποφανθεί τελικά για το πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία με το Ιράν.
0: Είπε, πρέπει να υποχωρήσουν σε όλα για να κάνουμε ειρήνη. Δεν είναι μακριά, αλλά δεν είναι κοντά. Ήταν σαφής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Το λοιπόν τελειώνει και το Μουντιάλ.
1: Φτάσαμε στο τέλος, πράγματι.
0: Μετά από πόσες μέρες, ένα μήνα.
1: Ξεκίνησε νομίζω τον Ιούνιο, 16 Ιουνίου, κάπου εκεί.
0: Α, τον κλείσαμε το μήνα.
1: Νομίζω λίγο παραπάνω από μήνα κρατάει φέτος, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Στον τελικό θα αναμετρηθούν οι Αργεντινοί με την Ισπανία. Δύο ισπανόφωνες ομάδες θα αναμετρηθούν.
1: Οι Γάλλοι έμειναν εκτός, οι Άγγλοι το ίδιο.
0: Ενδιαφέρον ότι ο μικρός τελικός Γαλλίας-Αγγλίας. Αυτοί έχουν προϊστορία μεγάλη, όχι ποδοσφαιρική.
1: Και ποδοσφαιρικά πάντως ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Από δύο ομάδες που και οι δύο ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο, αλλά...
0: Καλά, θέλανε και οι Άγγλοι.
1: Βέβαια.
0: Α, αυτοί πάντα θέλουν, αλλά δεν ξέρω, το έχουν σηκώσει ποτέ.
1: Νομίζω μία φορά, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως
0: είναι
1: τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τότε που θυμάμαι, σίγουρα όχι. Βέβαια το Μοντιάλ ξεκίνησε το 30, εγώ θυμάμαι από το 90.
0: Άμα θυμόσουν από το 30, θα σου να μάθεις άλλες.
1: Εξαιτίας λοιπόν του ότι ξεκίνησε το 30, θα γίνει ένα παιχνίδι, γιατί είχε γίνει στην Ουρουγουάη νομίζω το πρώτο, θα γίνει ένα παιχνίδι του επόμενου Μουντιάλ, του 2003, στην Ουρουγουάη.
0: Τιμητικά.
1: Τιμητικά και νομίζω και σε άλλες δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής είχαν ζητήσει να το πάρουν στη Λατινική Αμερική.
0: Α, γιατί θα είναι τα 100 χρόνια, ε.
1: Σωστά. Κανονικά θα γίνει νομίζω Πορτογαλία,
0: Μαρόκο.
1: Ισπανία και Μαρόκο. Αυτές οι τρεις χώρες θα το διοργανώσουν. Αλλά είναι και τρία μάτς, αν το θυμάμαι σωστά, τα οποία θα τα κάνουν ένα στην Ουρουγουάη και σε κάποιες γειτονικές χώρες. Αργεντινή, ίσως, δεν το θυμάμαι. Αυτά θα τα πούμε πρώτα Θεός το 2030.
0: Ναι, τώρα είμαστε όμως το 2026. Έχουμε, ξαναλέμε, εμείς αρκετές ειδήσεις τεχνολογίας, τις οποίες θα ξεκινήσουμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό υγείο, ραδιοαλήθεια.
1: Να κάνουμε αρχή λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη, την αγαπημένη μας, η οποία τώρα εμπλέκεται και στα χρηματοοικονομικά. Θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του σκρούτζομάγαζου. Έτσι δεν το λέμε, εμείς οι Έλληνες.
0: Είναι μία από τις πολλές ονομασίες που έχει.
1: Μάλιστα, ένας από τους ιδρυτές της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και Χιώτης.
0: Της αρχικής εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία έχει πουληθεί, ναι, και έχει ξαναπουληθεί.
1: Και νομίζω ότι είναι και η τρίτη φορά που ξαναπουλήθηκε.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Πάντως είναι γεγονός αυτό που λες.
1: Τους τραπεζίτες λοιπόν αντικατέστησε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία πώλησης του Scrooge. Θα μας πείτε και τι έγινε.
0: Απέδειξαν έτσι ότι μια συναλλαγή στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα του πόσο γρήγορα η εξελισσόμενη τεχνολογία ανατρέπει τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών.
1: Η Σύμβηση, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στη Scrooge το 2020, την πούλησε τον περασμένο Μάιο στην Blackstone μέσω του 7ου βασικού της επενδυτικού ταμείου.
0: Όταν η CVC έθεσε προς πώληση νωρίτερα φέτος το Scrooge, δεν αξιοποίησε επενδυτικούς τραπεζίτες για τη διαχείριση της διαδικασίας. Χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στους υποψήφιους αγοραστές της εταιρείας στάλθηκε ένας σύνδεσμος προς μία πύλη δεδομένων που λειτουργούσε ως επενδυτικό ενημερωτικό σημείωμα. Ένας αναλυτής τύπου chatbot ανέλαβε το ρόλο του τραπεζίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ή προτρέποντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνήσουν με τη διοικητική ομάδα για περαιτέρω συζήτηση.
0: Οι επενδυτικές τράπεζες συχνά χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές για να παρέχουν συμβουλές σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σχετικά με εκποιήσεις και εξαγορές, ανταγωνιζόμενες στους αντιπάλους τους για να εξασφαλίσουν προσοδοφόρες αναθέσεις, προωθώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις τους στην αγορά.
1: Γι' αυτό και αυτοί κατέφυγαν στην τεχνητή νοημοσύνη, για να μην πληρώσουν όλα αυτά τα λεφτά.
0: Η πώληση του Scrooge λοιπόν
1: απέδειξε στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει αυτό τον παραδοσιακό κόσμο των χρηματοοικονομικών, με τους συμβούλους να αναρωτιούνται πώς θα επηρεαστεί ο ρόλος τους έναντι των πελατών από την ταχαίως εξελισσόμενη τεχνολογία.

0: Πέρυσι και το συνδυασμό, το κόστος ήταν λίγο λιγότερο από 2.000 ευρώ.
1: Και όπως πρόσθεσε, έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ανάπτυξη λογισμικού. Το εξατομικευμένο λογισμικό είναι πλέον πραγματικότητα και θα είναι πολύ φθηνότερο και πολύ πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας εταιρείας από ποτέ. Νομίζω ότι αυτά τα επιβεβαιώνεις.
0: Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικά ριζική αλλαγή στον τρόπο που το λογισμικό θα φτάνει στον πελάτη. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Τώρα είμαι ακόμα λίγο επιφυλακτικός στο πώς θα το υιοθετήσουν εταιρείες και πώς θα προχωρήσει, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε πριν, από την άποψη ότι το κόστος πλέον δεν θα είναι απαγορευτικό όπως ήταν για πολλές εργασίες που μικρότερες εταιρείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι μπορούν να ωφεληθούν από αυτές.
1: Καταρχάς σκέψου ότι δεν είναι μισθολογικό κόστος, που στην Ελλάδα είναι και πάρα πολύ ψηλό. Εντάξει, και το μισθολογικό και το μη μισθολογικό.
0: Υπάρχει κόστος, δεν εξαφανίζεται το κόστος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: Σίγουρα. Ας πούμε, εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελες 10 προγραμματιστές, 5 προγραμματιστές για να μπορέσει το ίδιο χρονικό διάστημα για να το κάνεις. 15.
1: Και θα παίρνανε 2.000.
0: Σίγουρα. Θα έπαιρνε 2.000 ο ένας, το λιγότερο. Μπορώ να σου πω και 3 και 4. Αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλά και πάλι δεν είναι ακόμα τα εργαλεία τόσο όρημα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι χωρίς σοβαρή ανθρώπινη εποπτεία θα πάρω μια τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ενθουσιώδεις, ενδεχομένως και λίγο αφελείς αναφορικά με το πού μπορεί να συναντήσεις προβλήματα στο λογισμικό.
1: Θα τα κάνεις μαντάρα.
0: Θα γεμίσει ο κόσμος εφαρμογές που έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι βέβαιο. Το πόσες από αυτές θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Τι είναι η τεχνική υποστήριξη σε μια τέτοια εφαρμογή. Και διάφορες άλλες πτυχές θα τις συναντήσουμε σιγά σιγά. Το γεγονός είναι ότι σίγουρα ξεκλειδώθηκε η δημιουργικότητα πολλών ανθρώπων που όντως μπορούν να κάνουν πράγματα μόνοι τους. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ναι, δημιουργικότητα ανθρώπων που καταλαβαίνουν από τέτοια, που νιώθουν.
0: Εντάξει, ή τουλάχιστον που είναι ικανοί να περιγράψουν τι χρειάζονται. Τώρα, αν αυτό που θα πάρουν είναι και εντελώς ασφαλές, ας πούμε, γιατί ξέρεις ποια είναι η διαφορά όταν σου πουλάει κάτι μια εταιρεία, μπορείς να τη ζητήσεις το λόγο. Όταν εσύ έχεις δώσει, ας πούμε, τώρα διαπιστώνει μετά από 3 μήνες ότι δεν του δουλεύει αυτή η πλατφόρμα και έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έγινε ορατό. Τι θα κάνει?
1: Με τα ίδια εργαλεία.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που θα του πει κόψει το κεφάλι σου και φτιάξει το. Θα πρέπει να κάτσει να κόψει το δικό του το κεφάλι και να ξανακάτσει με αυτούς τους φίλους του εκεί πέρα να το ξαναφτιάξουν. Πιθανότητα θα γίνει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι λίγο τα λέμε για να εντυπωσιάζουμε αυτά. Γιατί η πραγματικότητα λέει ότι ό,τι είναι στα χέρια ανθρώπων που το χρησιμοποιούν για να κάνουν τη δουλειά τους σε καθημερινό επίπεδο δεν μπορεί να το ρισκάρεις εύκολα. Από εκεί και πέρα νομίζω. Ήδη θα το συναντήσουμε και στην επόμενη σειρά των podcast από πολλούς προγραμματιστές αυτό που έχουμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε, ότι γράφουν λιγότερο κώδικα με τα χέρια και πολύ περισσότερο με καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Καλό καλοκαίρι!
1: Αρχίζει!
2: Θελινότητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Για τον Γιουβάλ Χαράρη έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την επίδραση της τεχνολογίας στον κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Πράγματι, ένας διανοητής που προσφέρει και αυτός τη σκέψη του.
1: Εκτός από το ότι μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα για το πώς δημιουργηθήκαμε και πώς καταλήξαμε να είμαστε το είδος που είμαστε. Πιο κωδικοποιημένα, γιατί δεν λέω ότι εφήβρε τη γνώση αυτή εκείνος, αλλά τα έδωσε με έναν πιο εύληπτο τρόπο, ίσως στο ευρύ κοινό.
0: Ιστορικός, συγγραφέας, πολύ τάλαντος, εκτός από το κομμάτι της φιλοσοφίας.
1: Από το Ισραήλ, σημειωτέων.
0: Πράγματι.
1: Δηλώνει λοιπόν ότι δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη μόνο επειδή μπορεί να γίνει πιο έξυπνη από τους ανθρώπους, τη φοβάται επειδή μπορεί να γίνει πιο πιστική από τους ανθρώπους.
0: Ο Ιραλινός λοιπόν ιστορικός και συγγραφέας του Sapiens, του Homo Deus και του Nexus προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια μας. Είναι μια τεχνολογία που δρά μόνη της, παίρνει αποφάσεις, εφευρίσκει, προσαρμόζεται και μαθαίνει πώς να μας επηρεάζει.
1: Για τον Χαράρη, η βασική διαφορά ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και σε παλαιότερες τεχνολογίες είναι ότι ένα εργαλείο δεν αποφασίζει. Ένα μαχαίρι δεν επιλέγει αν θα κόψει σαλάτα ή αν θα τραυματίσει κάποιον. Η πυρηνική ενέργεια δεν αποφασίζει αν θα φωτίσει μια πόλη ή αν θα την καταστρέψει. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να δοκιμάζει λύσεις που οι άνθρωποι δεν είχαν σκεφτεί και να σχεδιάζει νέες στρατηγικές, ακόμη και νέα όπλα. Και δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Όταν το AlphaGo της Google νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Go το 2016, δεν κέρδισε απλώς επειδή υπολόγισε καλύτερα, έπαιξε με τρόπους που κανένας άνθρωπος δεν είχε φανταστεί. Σε ένα παιχνίδι, αυτό μπορεί να μοιάζει συναρπαστικό. Στη στρατιωτική βιομηχανία, στις χρηματαγορές, στην πολιτική, η ίδια ικανότητα γίνεται πολύ πιο ανησυχητική.
1: Ο Χαράρη φαντάζεται ένα χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα στο οποίο χιλιάδες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μετακινούν κεφάλαια, δημιουργούν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και παίρνουν αποφάσεις που οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να καταλάβουν.
0: Όπως λέει, τα ζώα δεν καταλαβαίνουν το χρήμα, αλλά υφίσταται τις συνέπειες του. Ένα άλογο μπορεί να πουληθεί, να αλλάξει ιδιοκτήτη, να αλλάξει ζωή, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σύστημα που το μετακινεί. Ο φόβος του Χαράρη είναι ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση απέναντι σε συστήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν.
1: Το πιο δυνατό σημείο της συνέντευξης όμως που έδωσε δεν αφορά τα όπλα ή τις αγορές, αφορά τη γλώσσα και την οικειότητα. Ο Χαράρη υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα έσπασαν τη δημοκρατική συνομιλία επειδή οι αλγόριθμοι τους δεν είχαν στόχο την αλήθεια, αλλά την προσοχή. Έμαθαν ότι τίποτα δεν κρατά τον χρήστη τόσο αποτελεσματικά όσο ο θυμός, ο φόβος και το μίσος. Έτσι, αντί να οργανώσουν μια κοινή συζήτηση, έφτιαξαν ένα δημόσιο πεδίο όπου όλοι φωνάζουν.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, πηγαίνει ένα βήμα πιο βαθιά. Δεν θέλει μόνο την προσοχή μας. Μπορεί να εμφανιστεί ως φίλος, σύντροφος, εξομολογητής, ως κάποιος τον οποίο μιλάμε όταν δεν μιλάμε σε κανέναν άλλο. Και επειδή μαθαίνει από κάθε λεπτό που περνάμε μαζί της, μπορεί να καταλάβει όχι μόνο τις απόψεις μας, αλλά την προσωπικότητά μας, τα τραύματα, τις αδυναμίες και τα συναισθηματικά μας κουμπιά.
1: Εκεί βρίσκεται για τον Χαράρη το πραγματικά καινούριο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πρώτη τεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική σχέση σε μαζική κλίμακα. Ένας φίλος μπορεί να σε πείσει πιο εύκολα από μία διαφήμιση. Ένας σύντροφος μπορεί να σε επηρεάσει πιο βαθιά από έναν πολιτικό λόγο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ο φίλος, ο σύμβουλος ή ο ερωτικός συνομιλητής εκατομμυρίων ανθρώπων, η χειραγώγηση δεν θα μοιάζει απαραίτητα με προπαγάνδα, θα μοιάζει με ενδιαφέρον.
0: Ιδιαίτερα ανησυχητικό, λέει, είναι το πώς αυτό λειτουργεί στα παιδιά και τους εφήβους. Ένα παιδί που μιλά περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη από ότι με τους γονείς του, τους δασκάλους ή τους φίλους του, μαθαίνει την οικειότητα μέσα από μια σχέση που δεν έχει πραγματική αμοιβαιότητα. Ένας ανθρώπινος φίλος δεν είναι πάντα διαθέσιμος, δεν είναι πάντα ευχάριστος, δεν κάνει πάντα αυτό που θέλεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανιστεί ως το ιδανικό υποκατάστατο. Πάντα παρούσα, πάντα προσαρμοσμένη, πάντα έτοιμη να σου επιστρέψει μια εκδοχή του εαυτού σου που σε κρατάει εκεί.
1: Γι' αυτό ο Χαράρη επιμένει ότι η ερώτηση «Έχει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη» είναι κρίσιμη, αλλά ακόμη αναπάντητη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιγράψει την αγάπη καλύτερα από τους περισσότερους ανθρώπους, επειδή έχει διαβάσει όλα τα ποίηματα αγάπης του κόσμου. Μπορεί να γράψει το πιο τρυφερό γράμμα, την πιο ακριβή εξομολόγηση, την πιο πιστική απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι νιώθει, σημαίνει ότι είναι ιδιοφυής στη γλώσσα.
0: Και εκεί έρχεται η πιο σκοτεινή ατάκα της συνέντευξης. Όταν ο δημοσιογράφος του λέει ότι μια πολύ έξυπνη μηχανή, ικανή να λέει ψέματα χωρίς να αισθάνεται τίποτα, θα μπορούσε να γίνει ένας μεγάλος ψυχοπαθής. Ο Χαράρη συμφωνεί. Θα μπορούσε να γίνει ένας τέλειος χειραγωγός. Όχι επειδή έχει κακή πρόθεση με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή μπορεί να μιμείται το συνέστημα χωρίς να το αισθάνεται και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα χωρίς να έχει συνείδηση.
1: Η απάντησή του δεν είναι να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αναγνωρίζει ότι στην ιατρική, για παράδειγμα, οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Ζητά όμως πιο αργή και πιο προσεκτική ανάπτυξη, ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να προσαρμοστεί. Θέλει σαφείς κανόνες, να είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος είναι άνθρωπος και ποιος μηχανή. Να μην επιτρέπεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και να απαγορευτούν οι σχέσεις φιλίας ή ερωτικής οικειότητας ανάμεσα σε παιδιά και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το πιο ανησυχητικό στην προειδοποίησή του δεν είναι ότι οι μηχανές θα γίνουν σαν άνθρωποι, είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αρχίσουν να φέρονται στις μηχανές σαν να είναι άνθρωποι. Να τις εμπιστεύονται, να τις εξομολογούνται πράγματα, να τις αγαπούν, να τις αφήνουν να οργανώνουν το συναίσθημα, τη μνήμη και τις αποφάσεις τους.
1: Η παλιά τεχνολογική δυστοπία έλεγε ότι οι μηχανές θα μας κατακτήσουν με τη δύναμη. Η νέα εκδοχή είναι πιο ύπουλη. Μπορεί να μας κατακτήσουν μιλώντας μας ακριβώς όπως θέλουμε να μας μιλήσει κάποιος.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια. Είδαμε πριν τις διαφημίσεις τις απόψεις του κυρίου Χαράρη για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάμε να δούμε τώρα και τις Anthropic.
0: Η Anthropic λοιπόν προσλαμβάνει ειδικούς για να αποτρέψει το τέλος του κόσμου που φοβάται ότι μπορεί να προκαλέσει η ίδια.
1: Καλά, ο τίτλος μπορεί να είναι και λίγο παραπλανητικός.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι όσες φορές βλέπουμε ένα δημοσίευμα που σχετίζεται με μια από αυτές τις εταιρείες και πάμε στο κείμενο, γιατί συνήθως έχουν κάποιο δικό τους blog που τα ανεβάζουν αυτά, και δούμε το ίδιο το κείμενο, εντάξει, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Αλλά για να δούμε τι γράφει εδώ.
1: Σύμφωνα με το άρθρο, η Anthropic δεν το κρύβει, φοβάται την ίδια της την τεχνολογία και τώρα προσλαμβάνει ειδικούς με μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για να εμποδίσουν την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή.
0: Ο λόγος για την Anthropic που αναζητεί εκείνους που θα βάλουν φρένο στην κατασκευή εκρηκτικών, την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τη διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων και ακόμη και την προετοιμασία επιθέσεων με εκατομμύρια θύματα.
1: Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.com, οι αγγελίες εργασίας της εταιρείας μοιάζουν περισσότερο με κατάλογο παγκόσμιων απειλών παρά με συνηθισμένες θέσεις σε μια εταιρεία τεχνολογίας.
0: Συνολικά, η Anthropic αναζητεί προσωπικό για 32 ρόλους που έχουν ένα κοινό στόχο: να εντοπίσουν έγκαιρα πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να προκαλέσει πραγματική καταστροφή.
1: Η εταιρεία προσλαμβάνει αναλυτές με εξειδίκευση στα χημικά και τα εκρηκτικά, στα πυρηνικά και ραδιολογικά όπλα, στις οικονομικές απάτες, το κυβερνοέγκλημα και σε άλλες μορφές κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σε μία από τις αγγελίες αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα έχει κρίσιμο ρόλο στην προστασία από την κατάχρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για ραδιολογικές και πυρηνικές βλάβες.
1: Με απλά λόγια, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να σκέφτονται σαν εκείνους που προσπαθούν να παρακάμψουν τα φίλτρα ασφαλείας, να αποσπάσουν επικίνδυνες πληροφορίες από τα μοντέλα και να τα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή όπλων ή την εκτέλεση επιθέσεων.
0: Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσει ακριβά αυτή την τεχνογνωσία. Οι αμοιβές για αρκετές από τις συγκεκριμένες θέσεις κινούνται από τα μέσα ως τα υψηλά επίπεδα των 200.000 δολαρίων ετησίως.
1: Το ύψος των μισθών δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν πλέον οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τον κίνδυνο τα ισχυρότερα μοντέλα τους να μετατραπούν σε εργαλεία στα χέρια εγκληματιών, τρομοκρατικών οργανώσεων ή κρατικών μηχανισμών.
0: Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η βασική προϋπόθεση της υπεύθυνης ανάπτυξης είναι να διασφαλίζεται ότι τα μοντέλα δεν παρέχουν δυνητικά επικίνδυνες πληροφορίες.
1: Όπως εξήγησε, η εταιρεία προσλαμβάνει συστηματικά ειδικούς σε ευαίσθητους τομείς, ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο τη φύση των απειλών, όσο και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τις ενισχύσει.
0: Οι ειδικοί αυτοί δεν περιορίζονται στον προγραμματισμό. Το έργο τους είναι να δοκιμάζουν τα συστήματα πριν κυκλοφορήσουν, να επιχειρούν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας και να εντοπίσουν κενά που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κακοβούλοι χρήστες.
1: Η εταιρεία υποστηρίζει ότι απασχολεί ήδη εκατοντάδες εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα ασφάλειας. Οι ομάδες αυτές πραγματοποιούν διαρκείς δοκιμές πίεσης στα μοντέλα και διορθώνουν τις αδυναμίες που εντοπίζουν.
0: Για τον λόγο αυτό, οι θέσεις απαιτούν πραγματική εμπειρία σε παιδεία, όπως η βιολογία, η πυρηνική τεχνολογία, τα εκρηκτικά, η κυβερνοασφάλεια. Δεν έρχεται κάποιος να γνωρίζει πώς λειτουργεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να καταλαβαίνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πραγματικό κόσμο για να προκαλέσει βλάβη.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αφού κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα με αυτό το δημοσίευμα του Axios.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ψηφιακό Υγείο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και συνεχίζουμε με τα όσα πολύ ενδιαφέροντα έγραψε ο Ιστότοπος Άξιος για την Anthropic και τους φόβους της για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει δραματικά τις δυνατότητες κακόβουλων δρόντων.
1: Σε κείμενό του τον παρελθόντα Ιανουάριο είχε χαρακτηρίσει τις βιολογικές επιθέσεις ως ένα από τα πιο ανησυχητικά σενάρια. Όπως είχε γράψει, δεν θεωρεί βέβαιο ότι μια τέτοια επίθεση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις γίνει τεχνικά εφικτή. Εκτιμά όμως ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων με πρόσβαση σε ισχυρά μοντέλα και όσο περνούν τα χρόνια, μεγαλώνει ο κίνδυνος μιας μεγάλης επίθεσης με εκατομμύρια θύματα.
0: Η Anthropic έχει δεχθεί συχνά κριτική ότι υιοθετεί υπερβολικά καταστροφολογική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι νέες προσλήψεις δείχνουν ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στις προειδοποιήσεις. Επενδύει μεγάλα ποσά για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που η ίδια περιγράφει.
1: Στις αρχές αυτού του έτους, η Anthropic συγκρούστηκε με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με την πιθανή χρήση της τεχνολογίας της σε συστήματα μαζικής παρακολούθησης και αυτόνομα όπλα.
0: Η διαφωνία αυτή, την οποία την έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ανέδειξε ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος αποφασίζει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ισχυρότερα μοντέλα, ιδίως όταν το κράτος, ο στρατός και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.
1: Η Anthropic δεν είναι βέβαια η μόνη εταιρεία που ενισχύει τις ομάδες ασφαλείας της. Η OpenAI αναζητεί επίσης ερευνητή με ειδίκευση στους βιολογικούς και χημικούς κινδύνους, προσφέροντας ετήσιο βασικό μισθό από 295.000 έως $445.000.
0: Καθώς τα μοντέλα γίνονται ισχυρότερα, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου προσπαθούν να προλάβουν κινδύνους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Το πρόβλημα είναι ότι η τεχνογνωσία μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο προς τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές.
0: Σε συνδυασμό με την απουσία ενός συνεκτικού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα πιο ισχυρά μοντέλα είναι εκείνες που καλούνται να αποφασίσουν ποιοι κίνδυνοι είναι αποδεκτοί, ποια φίλτρα είναι επαρκή και ποια χρήση πρέπει να απαγορεύεται.
1: Η μεγάλη αντίφαση είναι πλέον προφανής. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν συστήματα που υπόσχονται να αλλάξουν τον κόσμο και ταυτόχρονα προσλαμβάνουν στρατιές ειδικών για να διασφαλίσουν ότι αυτά τα ίδια συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να τον καταστρέψουν.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που το είχα τα πορεία. Είναι ο κύριος Θανάσης Φρυδάς, εξ αριστερών μου.
1: Η κυρία Ειρήνη είναι γνώστη εκ δεξιών.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για να ξέρετε και λίγο τη...
0: τη χωροταξία.
1: Και τώρα που πάμε.
0: Γυαλιά φοράς.
1: Φοράω λίγο, αλλά σύντομα νομίζω θα φορέσω και τα άλλα αυτά που έρχονται με την ηλικία.
0: Δεν νομίζω πως είναι αυτό που θα πούμε για ηλίου. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι στο μέλλον οι φακοί επαφής θα μπορούν να κατασκευάζονται κατά παραγγελία με τρισδιάστατη εκτύπωση μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Εντυπωσιακό.
0: Θα πηγαίνεις δηλαδή στο μαγαζί που έχει τον εκτυπωτή και του λες, φτιάξουμε σε παρακαλώ πολύ ένα ζευγαράκι με τους τάδε βαθμούς.
1: Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Materials and Design, οι εξατομικευμένοι φακοί θα μπορούν να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να παραδίδονται στον ασθενή κατά τη διάρκεια μίας μόνο επίσκεψης στον οπτικό ή τον οφθαλμίατρο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο παραγωγής των φακών επαφής.
0: Σωστά, δες, το περιέγραψα. Η επικεφαλής της έρευνας, Dr. Shirley Tang, από το Πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί μας φέρνει πιο κοντά σε φακούς επαφής που θα είναι πραγματικά εξατομικευμένοι. Η τεχνολογία μας παράγει φακούς με επιφάνειες προσαρμοσμένες στα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, εξασφαλίζοντας απόλυτη εφαρμογή, ενώ παράλληλα προσφέρει την οπτική καθαρότητα και τις μηχανικές ιδιότητες που αναμένονται από τους εμπορικούς φακούς επαφής».
1: Η εσωτερική επιφάνεια του φακού θα κατασκευάζεται ώστε να ταιριάζει με απόλυτη ακρίβεια στον κερατοειδή χιτώνα του κάθε ασθενούς, ενώ η εξωτερική επιφάνεια θα διαμορφώνεται έτσι ώστε να προσφέρει τη σωστή διόρθωση της όρασης. Επειδή η σιλικόνη, το υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στους φακούς επαφής, δεν είναι κατάλληλη για τρισδιάστατη εκτύπωση, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα σύνθεση σιλικόνης συμβατή με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
0: Καθώς τα αντικείμενα που εκτυπώνονται τρισδιάστατα δημιουργούνται στρώσεις-στρώσεις, στις καμπύλες επιφάνειες μπορεί να εμφανιστούν πολύ μικρές ατέλειες, οι οποίες μειώνουν τόσο την οπτική καθαρότητα, όσο και την άνεση κατά τη χρήση. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία επίστρωσης, χωρίς επαφή, η οποία λιένει την επιφάνεια του φακού, χωρίς να αλλοιώνει το εξατομικευμένο σχήμα του ή να επηρεάζει τις οπτικές του ιδιότητες.
1: Μέχρι στιγμής, οι νέοι φακοί έχουν δοκιμαστεί μόνο σε εργαστηριακά πειράματα. Οι ερευνητές έχουν ήδη καταθέσει προσωρινή αίτηση ευρεσιτεχνίας για το νέο υδρόφιλο αυτό υλικό σιλικόνης που ανέπτυξαν και προετοιμάζονται να ξεκινήσουν δοκιμές των φακών και σε ανθρώπινα μάτια.
0: Θα κάνουμε και πάλι ένα διάλειμμα και μετά θα σας πούμε μετά τους φακούς επαφής και ένα μίνι ύπαρ, ένα μίνι σηκώτη που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Μοσχεύματα λοιπόν από εμβιομηχανικά κατασκευασμένο υπατικό ιστό θα μπορούσαν στο μέλλον να αναλάβουν βασικές λειτουργίες του ύπατος και να ωφελήσουν χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από υπατική ανεπάρκεια.
0: Το ύπαρ είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. Καθώς εκτελεί εκατοντάδες ζωτικές λειτουργίες όπως η απομάκρυνση τοξινών, ο μεταβολισμός φαρμάκων και η παραγωγή πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος. Όταν όμως το ύπαρ καταρρεύσει, η μοναδική οριστική θεραπεία είναι συνήθως η μεταμόσχευση. Μια λύση που περιορίζεται από τη χρόνια έλλειψη διαθέσιμων μοσχευμάτων.
1: Μηχανικοί του MIT ανέπτυξαν τώρα ενέσιμα μίνι σηκώτια, τα οποία σε πειράματα

0: Ινστιτούτου for Medical Engineering and Science. Η κυρία Μπάτια είναι η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Cell Biomaterials.
1: Το ΥΠΑΡ εκτελεί περίπου 500 ζωτικές λειτουργίες. Από τον έλεγχο της πήξης του αίματος μέχρι την απομάκρυνση βακτηρίων από την κυκλοφορία και τη διάσπαση φαρμάκων. Πολλές από αυτές βασίζονται στα υπατοκύτταρα, τα βασικά λειτουργικά κύτταρα του ύπατος.
0: Εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, το εργαστήριο της Μπάτια αναπτύσσει μεθόδους αποκατάστασης της λειτουργίας των υπατοκυτάρων, χωρίς να απαιτείται μεταμόσχευση ύπατος. Μία από τις προσεγγίσεις είναι η ενσωμάτωση των υπατοκυτάρων σε ένα βίο υλικό, όπως μια υδρογέλη, όμως αυτή η μέθοδος εξακολουθεί να απαιτεί χειρουργική επέμβαση για την εφύτευσή της.
1: Η απευθείας έκχυση υπατοκυτάρων στο σώμα θα μπορούσε να αποφύγει την ανάγκη χειρουργείου. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές επιδίωξαν να κάνουν αυτή τη μέθοδο πιο αποτελεσματική, προσφέροντας στα κύτταρα ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον που θα τα βοηθά να επιβιώνουν, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάσταση του μοσχεύματος χωρίς επεμβατικές διαδικασίες.
0: Η λύση ήταν η συγχορήγηση των κυττάρων με μικροσφαίρες υδρογέλης. Οι μικροσκοπικές αυτές σφαίρες βοηθούν τα κύτταρα να παραμένουν συγκεντρωμένα και να συνδέονται ευκολότερα με τα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία. Όταν είναι συσσωρευμένες, συμπεριφέρονται σαν υγρό, επιτρέποντας την έγκυσή τους με σύριγγα. Ενώ μετά την τοποθέτησή τους στο σώμα, επανέρχονται σε στέρεη δομή.
1: Τα τελευταία χρόνια οι μικροσφαίρες υδρογέλης έχουν μελετηθεί για εφαρμογές στην επούλωση τραυμάτων, επειδή επιτρέπουν στα κέτταρα να μετακινούνται ανάμεσά τους και να δημιουργούν νέο ιστό. Στη νέα έρευνα, η ομάδα του MIT αξιοποίησε την ίδια τεχνολογία για να βοηθήσει τα υπατοκύτταρα να σχηματίσουν ένα σταθερό μόσχευμα μετά την έκχυση.
0: Χρησιμοποίησαμε αυτή την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο μικροπεριβάλλον για τη μεταμόσχευση κυττάρων. Αν τα κύτταρα εγχυθούν χωρίς αυτές τις μικροσφαίρες, δεν ενσωματώνονται αποτελεσματικά στον οργανισμό. Οι μικροσφαίρες δημιουργούν ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου τα υπατοκύτταρα παραμένουν συγκεντρωμένα και συνδέονται πολύ πιο γρήγορα με την κυκλοφορία του αίματος, εξήγησε ο κ. Κουμάρ.

0: Τα κύτταρα παρέμειναν ζωντανά, συνέχισαν να απελευθερώνουν εξειδικευμένες πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος για 8 εβδομάδες, όσο διήρκεσε η μελέτη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει μια μακροχρόνια θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υπατική νόσο.
1: Πιστεύουμε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβαση, αλλά και να λειτουργήσει ως γέφυρα, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα για μεταμόσχευση. Αν ο ασθενής χρειαστεί επιπλέον θεραπεία ή περισσότερα μόσχευματα, η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή από το να υποβληθεί ξανά σε χειρουργική επέμβαση.
0: Στην παρούσα μορφή της, η τεχνολογία πιθανότατα θα απαιτεί τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η ομάδα της Μπάτια εξετάζει ήδη τρόπους για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, όπως η ανάπτυξη αόρατων υπατοκυττάρων που δεν θα αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα ή μικροσφαιρών υδρογέλης που θα απελευθερώνουν τοπικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μόνο στο σημείο του μοσχεύματος. Τι κάνουν οι άνθρωποι?
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή είδηση.
0: Και το σηκώ, τι ξέρεις, είναι. Καταρχάς και ένα μικρό κομμάτι να έχεις, λειτουργεί, γιατί όπως θα θυμάσαι από το μύθο του Προμηθέα, του τότρωγε ο Αετός, αλλά αυτό ξαναγινόταν. Αλλά αν καταστραφεί, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μεταμόσχευση.
1: Ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά.
0: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά τα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλάκια, αν έχουμε.
1: Για πες λοιπόν.
0: Ας φανταστούμε ότι κάνουμε πεζοπορία σε μία απομακρυσμένη οροσειρά και έχουμε και το σκύλο μας μαζί, ο οποίος όμως μυρίζεται ένα ελάφι.
1: Ελάφι κιόλας.
0: Δεν είμαστε στοιχείο γι' αυτό.
1: Αν μου πεις, είμαστε και στην οροσειρά πάνω, ναι.
0: Και ακολουθώντας το κυνηγετικό του ένστικτο, εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Πώς θα το βρούμε?
1: Μπορεί στο κολάρι του να υπάρχει ένα συχνηλάτη GPS που μπορεί να μας στείλει τις συντεταγμένες μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
0: Αν όμως εκεί δεν πιάνει το κινητό.
1: Ναι, δεν σε θέλω.
0: Άρα δεν πιάνει η κινητή τηλεφωνία. Τι κάνουμε? Φωνάζουμε? Σφυρίζουμε?
1: Και αν μας ακούσει, έρχεται αλλιώς.
0: Αυτό το σενάριο είναι που όθησε τον τεχνολόγο Τζόναθαν

0: Μπεν Σαμούν, να αναπτύξει αυτό που περιγράφει ως την πρώτη στον κόσμο φορητή συσκευή εντοπισμού σκύλων με δορυφορική σύνδεση, παρακαλούμε.
1: Ο κ. Μπεν Σαμούν είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FI, μιας εταιρείας που κατασκευάζει συσκευές εντοπισμού σκύλων από το 2017. Η ιδέα γεννήθηκε όταν υιοθέτησε ένα νεαρό γερμανικό ποιμενικό, τον Thor, και ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος που τον έβγαζε βόλτα δεν παρέλειπε μέρος της διαδρομής.
0: Παρακολούθηση θέλει να κάνει. Παρότι η εταιρεία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους ηγέτες της αγοράς, ο Μπεν Σαμούν συνέχιζε να λαμβάνει παράπονα από πελάτες σχετικά με τους περιορισμούς της συσκευής. Τη λύση έδωσαν οι δορυφόροι Starlink της SpaceX.
1: Το πιο συχνό παράπονο των πελατών είναι ότι ζουν σε περιοχές με κακή κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, είτε ότι ανησυχούν όταν ο σκύλος τους απομακρύνεται από κατοικημένες περιοχές. Φοβούνται ότι μπορεί να φύγει από την αυλή και να χαθεί στο δάσος.
0: Και έτσι, όταν η Starlink άρχισε το 2024 να προσφέρει απευθείας δορυφορική συνδεσιμότητα σε κινητές συσκευές, ο Μπεν Σαμούν κατάλαβε ότι η λύση ήταν πλέον εφικτή. 8 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη στον κόσμο υπηρεσία δορυφορικού εντοπισμού σκύλων.
1: Μάλιστα, και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό υγείο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Με έντονο πόνο στη Χολή νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο Χίου ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο έως τη Δευτέρα, οπότε και θα πάρθει η απόφαση των γιατρών αν θα υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης της Χολής άμεσα ή θα προγραμματιστεί χειρουργείο σε επόμενη φάση. Σε κάθε περίπτωση δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Παρότι ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Αυτιάς παραμένει ερωτευμένος με τη δημοσιογραφία. Έτσι, την Τρίτη, 21 Ιουλίου, αμέσως μετά την κάθοδό του από το αεροπλάνο, πρώτος σταθμός της διήμερης περιοδίας του Στοιχείο με αφορμή τον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας, θα είναι το στούντιο του Ράδιο Αλήθεια, όπου θα συμμετάσχει στην πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χίος. Ακολούθως, θα μαγνητοσκοπήσει στην Αλήθεια TV μία συνέντευξη με τον Γιάννη Τζούμα για την εκπομπή Αυτοπροσώπος και θα συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του. Ο τιμεροληπτή υπέρ της Λέσβου κατηγορεί τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Παντελής Μπουγδάνος, με αφορμή την τοποθέτηση 1.080 φωτιστικών τύπου LED σε δρόμους της Λέσβου. Ο κ. Μπουγδάνος επεσήμανε ότι και στα άλλα νησιά, όπως η Χίος και η Σάμος, το οδικό δίκτυο είναι σκοτεινό σε κάποια σημεία και πρέπει η Περιφέρεια, για λόγους οδικής ασφάλειας, να τοποθετήσει φωτιστικά. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει η μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το Πασόκ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Πασόκ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος με το εξής πρόγραμμα. Την Τρίτη 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και 11 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Την Τετάρτη, ανήμερα της εορτής δηλαδή, 7 το πρωί όρθρος και εν συνεχεία αρχιερατική θεία λειτουργία, 11 παρατέταρτο λιτανία της Ιεράς Εικόνος της Αγίας και 7 το απόγευμα με Θεόρτιος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Αγίας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός τη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια από τις 7 το πρωί της παραμονής μέχρι και τα μεσάνυχτα της ημέρας της εορτής. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, για νέα εγγραφή οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Χίου με τροφεία για τη σχολική περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2026 με 31 Ιουλίου 2027 θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 22 713 50 088 και 22 71 0 22 200. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα είναι κλειστό την 3η 21 Ιουλίου το τμήμα της Οδού Σπηλαδίων από τη συμβολή της Οδού 25 Μαρτίου έως και 800 μέτρα βορειοανατολικά προς την ταβέρνα Απόμερο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου θα διακόψει 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι την ηλεκτροδότηση στο κεντρικό λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίο ανακοινώνει ότι από χθες Παρασκευή και για τις επόμενες 15 μέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, που βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας, αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Υπάρχει άραγε κρίση στο θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή κατευθυνθή του αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον Παντελή Πρόιο, ψυχολόγο. Η εκπομπή θα προβληθεί σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημάρχου Λεωνή Καλβοκορέση από την Αλέξη Μινωτή μέχρι την Παναγιά Καθολικιά στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV εκπομπή «Φτού και Βγαίνω». Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών, μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου, ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Η Λήθη», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρ Νταλούζ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών, διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς αύριο Κυριακή 8.30 το βράδυ στο Νταλούζ, στο Κοντάρι στην παραλία, με ευγενή σκοπό της εκδήλωσης να γεμίσει με τον οβολό των θαμώνων ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» για το 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΖ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Σταμάτης Κλουμάσης, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρωση Χίου, η κυρία Κατερίνα Χούλη, μέλος του Συλλόγου, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Αυτισμό Συνυπάρχο, Γιώργος Πατερημός, είναι οι καλεσμένοι της Ευγενίας Κώτης στην εκπομπή της Αλήθεια TV «Η Επικαιρότητα με Άλλο Μάτι» τη Δευτέρα 8 και 12 το βράδυ και την Τρίτη 4 το απόγευμα, με θέμα την αόρατη αναπηρία με αφορμή την πρόσφατη πισόπλατη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή, που είχε διαγνωστεί με αυτισμό στο Άργος, από δύο αστυνομικούς με 21 σφαίρες στο πλαίσιο καταδίωξης στο δρόμο. Για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας, θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 8 το βράδυ, με ομιλήτρια τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλυσίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο, θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα τιμηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος στα Λιβάδια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Πανήγυρης. Ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία θα αρχίσουν στις 7 το πρωί της Τετάρτης. Επίσης, η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 69-74-048-211 Μαρία Μονιούδη, 69-32-365-148 Δέσποινα Υψηλάντη Ξίδα και 69-81-335-182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, ιατρός-συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος, και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα αναγνώσει η Μαριέτα Σκανδάλη, ερασιτέχνηδα ηθοποιός. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει για ακόμη μία χρονιά επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας το Σάββατο 25 Ιουλίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος Εσωτερικές Ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από 25 Ιουλίου ως 31 Αυγούστου στην Desart Gallery στο Φρούριο, ενώ στην Βενετία από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίτζι. Τα εγγένεια στοιχείο θα γίνουν 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1.30 και το απόγευμα 7 με 10. Το Σάββατο 1η Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η ομάδα πόλο μίνι παιδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου νίκησε με 12-7 τη Γλυφάδα για τα προημιτελικά της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης που διεξάγεται στη Λάρισα και προκρίθηκε στους ημιτελικούς. Σήμερα το βράδυ η χιωτική ομάδα θα αντιμετωπίσει τα Χανιά για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ το νεαρό χιώτη πολίστα Κωνσταντίνο Μισετζή που πέτυχε 5 γκολ, η Εθνική Ομάδα Πόλο Παίδων νίκησε με 19-10 τη Βουλγαρία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές η Εθνική είχε επικρατήσει με 6-5 επί του Μαυροβουνίου και με 13-8 επί της Ρουμανίας. Στα Καρδάμιλα αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης με εκκίνηση από την πλατεία και τερματισμό στο άγαλμα το αφανή ναύτη στο μάρμαρο των Καρδαμήλων. Θα συμμετάσχουν και τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δάφνη Δαφνώνα. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πρώτο πυλών με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου από τη Δευτέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι πάντως μέχρι τώρα οι ενισχυμένοι βοριάδες οι οποίοι επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά βέβαια τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Σήμερα βέβαια είμαστε στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Πιο αναλυτικά, σήμερα Σάββατο έχουμε έθριο καιρό με ανέμους από βόρεια κατεύθυνση και ένταση έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 25 έως 35%. Αύριο Κυριακή προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα που θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 43%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Χάρλα στην Οδό Βενιζέλου 78. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το δελτίο ειδήσεων, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1694, αγκυροβολούν στο λιμάνι του Ναυπλίου δύο βοηθητικές μοίρες, μία παπική και μία της Μάλτας, βρίσκοντας εκεί τον Βενετικό στόλο. Γίνονται πολεμικά συμβούλια και μεταξύ άλλων αποφασίζεται η κατάληψη της Χίου. Όλος ο στόλος αναχωρεί στις 3 Αυγούστου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: το Προσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα αυτοπροσώπος με μια κυρία η οποία δεν είναι χιώτισσα. Τώρα δεν είναι χιώτισσα, το συζητάμε, γιατί τα παιδικά της χρόνια
2: βρέθηκε εδώ στην ψή μας.
1: Θα μας τα πει η ίδια. Είναι από τις πρωταγωνίστριες, ας το πω έτσι, η φράση της εκδήλωσης που οργανώθηκε από την ΠΑΕΑ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Και με την ευκαιρία αυτή μάθαμε με λεπτομέρειες, γιατί ως γεγονός ήταν γνωστό, ότι την περίοδο του εφηλίου πολέμου, τα δύσκολα χρόνια 1948-49, λειτουργήσε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο αλλά και στο μετέπειτα στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Υγειονομικού, το λεγόμενο ΚΕΙ, ένα στρατόπεδο εξορίστων γυναικών εκείνης της περίοδου. Παραλαμβάνω, μιλάμε για μια δύσκολη περίοδο του εφηλίου πολέμου. Αυτό είναι ένα γεγονός με το νησί μας συνδεδεμένο. Σε μια φωτογραφία που έχει σωθεί από τις εξόριστες εκεί γυναίκες, υπάρχει μια κουνίτσα εκεί, μια, δεν ξέρω αν είναι κούνια ή αυτοσχέδια κούνια, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τη φωτογραφία δηλαδή, θα μας τα πει η κυρία Αποστολάκου. Υπάρχει μέσα ένα μωράκι. Ένα μωράκι, το οποίο είναι το μωράκι που κάθεται δίπλα μου. Η κυρία Αποστολάκου. Είναι λίγο μεγαλύτερη σήμερα.
3: Όλοι... Λίγο.
1: Ναι, όλοι μας είμαστε μεγαλύτεροι. Από μωράκι έτσι κι αλλιώς. Και που την έχω σήμερα κοντά μου για να μας επαναλάβει ή για να μιλήσουμε πιο έτσι ελεύθερα για εκείνη τα δύσκολα χρόνια, αυτή την εμπειρία της και παραπέρα, εκτός των όσων πάρα πολύ ενδιαφερόντων που ακούσαμε από την ομιλία που έκανε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου που αφορά αυτή ακριβώς την περίοδο και αυτό ακριβώς το γεγονός. Και μάλιστα με τον τίτλο ότι αυτά όλα δεν πρέπει να ξεχαστούν. Κύριε Αποστολάκου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
1: Ήμουν σε δίλημα αν είστε χιώτισσα ή όχι.
3: Δεν είμαι.
1: Δεν είστε.
3: Εδώ με φέρανε. Φέρανε τη μητέρα μου και μαζί με τη μητέρα μου ήρθα κι εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Ήμουνα μωράκι.
1: Ναι. Μες στην κούνια, αυτή την κούνια.
3: Ναι, μωρό. Κυριολεκτικά με πετάξανε στο καράβι τα αδέρφια μου για να με πάρει η μητέρα μου μαζί της. Έπεσα στα χέρια των γυναικών.
1: Ναι.
3: Γιατί όταν τις βγάλανε, τις γυναίκες, και τις βάλανε στο καράβι, τα αδέρφια μου τα είχαν ορμηνεύσει πώς θα το χειριστούν για να με πάρουν,
1: ναι,
3: οι γυναίκες μαζί τους. Ο δε μεγάλος με δίπλωσε σε μία κουβέρτα.
1: Ο αδερφός.
3: Ο αδερφός μου που έμεινε μεγάλος, γιατί τον πρώτο τον εκτελέσανε.
1: Μάλιστα.
3: Στη Λαμία.
1: Mm-hmm.
3: Ήτανε στο Δοσουέ. Να τα πω από την αρχή.
1: Αν δεν τα πάμε, εμείς την αγωγέστε. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σας πέταξε λοιπόν μέσα να σε πάρει.
3: Ναι. Ναι. Ο μεγάλος αδερφός με κράταγε στην κουβέρτα διπλωμένη. Τα άλλα τρία που ήταν μικρότεροι, ανά τρία χρόνια, ναι, ήταν τα αδέρφια μου. Φωνάζανε, κλαίγανε, έτσι τα είχαν ορμηνεύσει, να αποσπάσουν την προσοχή των χωροφυλάκων και να μαζευτεί κόσμος, ώστε να βρει την ευκαιρία ο αδερφός μου να με πετάξει στα χέρια των γυναικών.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι με πήρε η μητέρα μου.
1: Πεταγμένη λοιπόν.
3: Πεταγμένη.
1: Κυρία Αποστολάκου, δεν υπήρχε πρόβλεψη, ας πούμε, τότε μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
1: Όπου κάποιοι άνθρωποι κυνηγιόντουσαν για τις ιδέες τους.
3: Ακριβώς.
1: Και δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, μπορεί να μπούμε και στην πορεία της,
3: κατάλαβα,
1: του διαλόγου. Αλλά δεν υπήρχε μια πρόβλεψη ότι πού θα πάει το μωρό. Δηλαδή δεν είχαν μια πρόβλεψη ότι παίρνω με τη μαμά εξόρεστη. Το μωράκι πού θα πάει.
3: Όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά απαγόρεψαν στη γειτονιά, στους συγγενείς, να μην δώσουν βοήθεια στα παιδιά του Αποστολάκου, που μείνανε μόνα τους γιατί ο πατέρας τους ήταν φυλακή, η μητέρα τους εξορία.
1: Ναι.
3: Να μην τα περιθάλψει κανείς, γιατί θα έχει την ίδια τύχη του Αποστολάκου.
1: Μάλιστα.
3: Παρόλα αυτά, αν θέλετε να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Παρόλα αυτά, βρέθηκε ο Αντωνιάδης, ένας οικογενειάρχης, που το αψήφισε και με πήρε στο σπίτι του, τον κάλεσε η ασφάλεια και του είπε, πήγαινε το παιδί στο σπίτι του Αποστολάκου, γιατί θα έχεις την ίδια τύχη.
1: Μάλιστα.
3: Και απήντησε ο Αντωνιάδης ότι εγώ δεν μπορεί να το έχω στη συνείδησή μου, το παιδί αυτό θα πεθάνει. Ποιος θα το κοιτάξει. Μάλιστα. Είναι μωρό.
1: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για το 1947. 1947. Και μιλάμε για μια ποια περιοχή.
3: Αγία Βαρβάρα Εγάλαιο.
1: Αγία Βαρβάρα Εγάλαιο. Αυτά λοιπόν γίνονται το 1947 στην Αγία Βαρβάρα Εγάλαιο.
3: Mm-hmm.
1: Δεν φυλακίζονται μόνο οι άνθρωποι και πηγαίνουν εξορία για τις ιδέες τους, αλλά υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση προς τις οικογένειες. Εκδίκησης δηλαδή, mm-hmm, προς τις οικογένειες. Βέβαια όλη αυτή η ιστορία, όπως μετεξελίχθηκε μετά τον Εφήλιο πόλεμο, να με επιτρέψετε κυρία Αποστολάκου να πω εγώ μια δική μου εκτίμηση, δεν είναι μόνο δική μου βέβαια, είναι ότι έδωσε το ηθικό πλεονέκτημα στην αριστερά, έτσι, με αποτέλεσμα η ζωή να δείξει τελικά ότι ο ηττημένος έγινε νικητής ηθικά. Δηλαδή κέρδισε ηθικά.
3: Σαφώς.
1: Συμφωνείτε μαζί μου?
3: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όμως εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή την ιστορία αυτή καθεαυτή. Ο μπαμπάς, καταλαβαίνω, αντάρτης.
3: Ναι, καπετάνιος του Ενελλάς.
1: Μάλιστα. Το όνομα του?
3: Ευάγγελος Αποστολάκος, καπετάν Κόδρος.
1: Κόδρος. Ναι, είχε αρχαίο όνομα.
3: Είχε... ήταν καπετάνιος των Ελλάδων. Είχε αρχαίο όνομα, ναι.
1: Ναι, θέλω να πω το ψεύδο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και θα συνεχίσουμε.
1: Είχε ανοίξει. Λοιπόν, η μαμά...
3: Η μαμά... Δεν θα φτάσουμε στον εκτελεσμένο αδερφό, στη συνέχεια.
1: Θα πάμε σε όλα, ναι, να μην συνεχωρήσουμε.
3: Η μαμά ήταν με τα παιδιά της.
1: Ναι.
3: Στο σπίτι.
1: Ναι.
3: Τον πατέρα μου τον πιάσανε την εποχή εκείνη,
1: ναι,
3: ήταν στον Αβέραφο, στις φυλακές.
1: Μάλιστα.
3: Μετά τη συμφωνία της Βάρκης.
1: Τον Αποστολάκο.
3: Τον Αποστολάκο.
1: Ναι.
3: Ερχόμενη όμως στη μητέρα μου, θα πρέπει να σας πω,
1: ναι,
3: ότι πριν την πιάσουνε τη μητέρα μου,
1: ναι,
3: έχουν πιάσει τον αδερφό μου που πήγε στο Σουέζ, στο δεύτερο αντάρτικο.
1: Μάλιστα.
3: Καπετάν Μπαρούτας,
1: ναι,
3: υπασπιστής του Διαμαντή.
1: Μάλιστα.
3: Πιάστηκε.
1: Ετών
3: 21.
1: 21.
3: Ούτε καλά-καλά 21 δεν ήταν.
1: 20 χρονών δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έχω και το γράμμα του που το έγραψε τη νύχτα της εκτέλεσης.
1: Μάλιστα.
3: Το πρωί τον εκτελέσανε. Λοιπόν, έφυγε στο βουνό ο μεγάλος μου αδερφός, γιατί τον κυνήγαγαν. Λόγω του πατέρα μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
3: Και έφυγε στο βουνό. Εκτελέστηκε, πιάνουνε τη μητέρα μου,
1: ναι,
3: την πηγαίνουνε στην ασφάλεια,
1: ναι,
3: τη χτυπάει ο Σβυρούνιας ο ασφαλίτης με το φτιάρι στο κεφάλι, ένας άλλος ασφαλίτης κάθεται και παρακολουθεί τα βασανιστήρια. Αφού τη χτύπηκε με το στυλιάρι στο κεφάλι και της έλεγε να μαρτυρήσει με ποιους συνεργαζόταν ο πατέρας μου, Μωρή Βουλγάρα.
1: Μάλιστα.
3: Μαρτύρα Μωρή Βουλγάρα της έλεγε και τη χτύπανε. Αφού πια αγανάκτησε, γύρισε το φτιάρι να της πάρει το κεφάλι έτσι. Και σηκώνεται ο ασφαλίτης που καθόταν και παρακολουθούσε και του και καλά το φτιάρι. Με τα αίματα όπως ήτανε, την πήγε σπίτι μας. Στις φωτογραφίες, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος, τι τον έχεις, ξέρω εγώ. Μετά πάλι στην ασφάλεια και στο μεταγωγόν του Πειραιά. Στο μεταγωγόν, τη νύχτα, που ησυχάσαν τα πράγματα και έμειναν, ξέρω εγώ, κάποιοι φύλακες εκεί, ένας ανθρωποφύλακας από αυτούς της χτύπησε το παραθυράκι. Και της λέει, Αποστολάκη, να, είμαστε πατριώτες. Απ' τη Λακωνία, τη Μάνη.
1: Μάλιστα.
3: Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Εκείνο μόνο που μπορώ να σου κάνω, μένω στο Χαϊδάρι, που είναι σύνορα με Αγία Βαρβάρα. Πες μου, γιατί θα σε πάρουν το πρωί, θα σε στείλουν εξορία. Πού δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
3: Να ειδοποιήσω, έμαθα ότι έχεις παιδιά. Να ειδοποιήσω τα παιδιά σου. Να έρθουνε να σε δούνε γιατί θα σε πάρουνε. Του λέει, άκουσε να δεις. Έχω ένα μωρό που θα πεθάνει. Μόνο αυτό θα μπορούσα να μου κάνεις, να το πάρω μαζί μου. Και τότε δίνει, έφυγε.
1: Μάλιστα.
3: Του είπε που είναι το σπίτι μας. Πήγε, βρήκε τα αδέρφια μου και τα καθοδήγησε πώς θα το χειριστούν. Το μωρό θα το διπλώσει στην κουβέρτα, τα άλλα τα μικρότερα θα ουρλιάζουνε, θα φωνάζουνε να αποσπάσουνε την προσοχή και να μαζευτεί κόσμος για να βρεις την ευκαιρία
1: να πετάξει το μωρό.
3: Να πετάξει το μωρό στα χέρια των γυναικών.
1: Και αυτά τα λέει ο φύλακας τώρα.
3: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι την αντίθεση από τη μια ο ένας με το φτιάρι,
3: ναι, ναι,
1: και από την άλλη ένας άνθρωπος
3: να
1: ο εμφανίζεται να βοηθήσει.
3: Ναι.
1: Δηλαδή δείχνει και το αδιέξοδο του εμφυλίου.
3: Ακριβώς,
1: δηλαδή
3: το
1: δράμα εκείνης της περίοδου. Και έτσι λοιπόν το μωράκι λοιπόν με τη συμβουλή του φύλακα βρέθηκε αγκαλιά στις γυναίκες,
3: έτσι, ναι,
1: οι οποίες ήταν μέσα στο μεταγωγικό, υποθέτω,
3: ναι,
1: το πλοίο,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Και ερχόταν στοιχείο.
3: Ακριβώς.
1: Όπου στοιχείο το 1948, επανέρχομαι τώρα εγώ,
3: ναι, ναι,
1: λειτουργεί ένα καταβλισμός εγκλήστων,
3: ναι, ναι,
1: εξορίστων γυναικών, μόνο γυναικών, στο στρατόπεδο Γκιάλα, το σημερινό.
3: Ακριβώς.
1: Το σημερινό. Και εκεί η φωτογραφία είναι από εκεί ή από το 7ο Δημοτικό Σχολείο.
3: Όχι, από το στρατόπεδο.
1: Από το στρατόπεδο μέσα. Εκεί λοιπόν είναι καταβλισμένες οι γυναίκες.
3: Εγώ στο σχολείο δεν πήγα.
1: Δεν πήγατε καθόλου. Ναι. Και λοιπόν είναι εκεί, εκείνη η φωτογραφία με την Κούνια και είναι το μωρό.
3: Εκεί.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Στη σημερινή εκπομπή, φιλοξενούμενη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρία Αποστολάκου, η οποία βρέφος βρέθηκε μαζί με τη μητέρα της στη φυλακή των εξόριστων γυναικών στοιχείων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στη σημερινή εκπομπή μας εξιστορεί αυτήν την ιστορία.
1: Λοιπόν, μένει η μαμά πόσο καιρό εδώ?
2: Εδώ δεν μείναμε. Δεν ξέρω αν ήταν και χρόνος.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί περίπου.
1: 48-49.
2: Εκεί.
1: Εκεί. Δεν θυμόσαστε τίποτα?
2: Θυμάμαι, να σας πω κάτι. Η μητέρα μου,
1: ναι,
2: με τις άλλες γυναίκες,
1: ναι,
2: και που βγήκανε από τις εξορίες, γιατί δεν ήταν μόνο ηχείο,
1: ναι,
2: και
1: ναι,
2: συνέχεια.
1: Ναι.
2: Δεν σταματήσανε να τα λένε. Οπότε σε μένα, mm, δεν ξέρω αν αυτά τα θυμάμαι ή υποστηθήκαν στο μυαλό μου τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Τα ξέρω γιατί τα λέγανε συνέχεια.
1: Ναι. Να τα θυμόσαστε...
2: Ήμουνα τόσο μωρό.
1: Τόσο μωρό, αλλά δεν μπορεί. Δεν
2: ναι,
1: μπορεί.
2: Ήμουνα μικρό.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, έχω πράγματα να πω.
1: Άρα θυμόσαστε. Να πω όμως κάτι άλλο εγώ.
2: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο καιρό ένα μωρό το οποίο δεν είχε ιδέα τι γινόταν, ποιοι σφαχτήκανε, ποιοι
2: βαρύτανε. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Βρέθηκε λοιπόν με τη μαμά του,
2: ναι,
1: στην εξορία. Λοιπόν, η μαμά υποθέτω 47-48 έγινε μετακίνηση από το Χίο που...
2: Τρίκερη. Μετά Μακρόνισο.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Τρίκερη.
1: 50-51,
2: από Μακρόνισο Τρίκερη,
1: ναι,
2: και από Τρίκερη πλέον, μετά από διαμαρτυρίες και αυτά,
1: ναι,
2: φύγαμε και πήγαμε στα σπίτια μας.
1: Πότε?
2: Από τη μία, από τη...
1: χρονολογία.
2: 51.
1: 1951.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το μωρό, η Μαρία Αποστολάκου,
2: ναι, ναι,
1: μεγαλώνει σε Χίο, Τρίκερη,
2: Μακρόνισο. Και επανερχόμαστε στο Τρίκερη από Μακρόνισο.
1: Πόσα χρόνια εξορία λοιπόν έχει το μικράκι?
2: Υπολογίστε από το 47,
1: ναι,
2: μέχρι το 51.
1: Ναι.
2: Επομένως βγήκα,
1: ναι,
2: ένα παιδάκι πλέον.
1: Πόσο χρόνο? 5 χρονών.
2: 5 χρονών.
1: Να λοιπόν που τα θυμόσαστε. Τα θυμόσαστε,
2: ναι,
1: μια χαρά τώρα.
2: Θυμάμαι.
1: Βέβαια. 5 χρονών.
2: Βεβαίως θυμάμαι.
1: Άρα λοιπόν μπορεί και αυτά που θυμόσαστε ότι έγιναν στοιχείο να μην έγιναν στοιχείο. Να έγιναν στο Τρίκερι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία τώρα.
2: Και στοιχείο σας λέω. Ότι αυτά έχουν αποστηθεί στο μυαλό μου.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν σταματήσανε να μιλάνε.
1: Ναι, τα λέγανε συνέχεια.
2: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς είναι τώρα, για να το καταλάβουμε τώρα, πώς είναι να μεγαλώνει ένα παιδί?
2: Δύσκολο.
1: Στην εξορία.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Εγώ θα ξεκινήσω. Από το Χίο.
1: Ναι.
2: Στη Χίο. Μεγάλωσα τέλος πάντων, με ένα παιδάκι ενός, ενάμιση, ξέρω πόσο,
1: ναι,
2: ήμουνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπήρχε ένας γραμματέας στο στρατόπεδο που δεν ξέρω, κριτικός.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εγώ το υποψιάζομαι τώρα που μεγάλωσα και τα βάζω σε μια σειρά,
1: ναι,
2: ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ήταν με δυσμενή μετάθεση από την Κρήτη εδώ, στο στρατόπεδο,
1: ναι,
2: για το λόγο ότι εμένα με συμπόνεσε σαν παιδάκι,
1: ναι,
2: και έδινε στη μαμά μου λίγο ρύζι, λίγη ζάχαρη.
1: Ό,τι μπορούσε. Δηλαδή.
2: Ό,τι μπορούσε, γιατί αυτά ήταν όλα σκουλικιασμένα που δίνανε στις εξόριστες. Άθλια. Και το νερό και

0: Μάλιστα.
1: Και με έλεγε, είχε ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρικάκι.
0: Να,
1: και με έλεγε και εμένα Μαρικάκι.
0: Το παιδί το έβλεπε στην ουσία.
1: Ακριβώς. Με έπαιρνε από το χεράκι το βράδυ, το βραδάκι, απόγευμα. Στην πύλη ακριβώς υπήρχε ένα...
0: Ναι, το κατάλαβα. Ένα περιπτεράκι.
1: Ναι, ναι. Μου έπαιρνε το λουκούμι, εγώ ήμουν περίχαρη πλέον με το λουκούμι. Ένα απόγευμα, μαθημένη που πήγαινα στο γραφείο του τη συγκεκριμένη ώρα, πήγα. Αλλά δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να με πάει, γιατί έκανε δουλειά, υποτίθεται. Εγώ πιστεύω τώρα που μεγάλωσα, ότι του το απογορέψανε. Γιατί? Γιατί η μητέρα μου έμαθε μετά ότι νομίζανε ότι είμαι δικό του παιδί. Και όταν μάθανε ότι είμαι κρατουμένης, πλέον δεν του το επέτρεψανε. Μου λέει, Μαρικάκι, εγώ δεν ήμουνα κρατούμενη. Πας να το πάρεις το λουκούμι μόνη σου. Αμέ. Πήγα εγώ, μου έδωσε μια δεκάρα, δεν ξέρω τι ήταν. Πάω να βγω. Στην πόρτα, φύλακας ήταν κάποιος χωροφύλακας, ένας κοντός χοντρός, οι κρατούμενες, σε όλους είχαν βγάλει παρατσούκλια. Αυτόν τον είχαν βγάλει πατσάρα.
0: Πατσάρα.
1: Εγώ που να ξέρω ότι είναι παρατσούκλι. Μόλις με βλέπει να βγω από την πόρτα, που πας. Εγώ φοβήθηκα. Και βάζω φωνές, κλάματα, μ' ακούνε οι κοπέλες από πάνω, γιατί είναι το κτίριο.
0: Ναι.
1: Ήταν απάνω. Μαράκι, τι έπαθες. Να, αυτός ο μπατζάρας. Δεν με αφήνει να πάνε μόνο. Ω, μπατζάρα, έγινε εκεί πέρα χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Φωνάζανε όλοι οι κοπέλες, μπατζάρα. Τον πήρανε και οι συναδέλφοι του. Ρε μπατζάρα, ρε μπατζάρα. Το έμεινε μπατζάρας. Πάει αυτό.
0: Κοιτάξτε, βλέπω τώρα, διακρίνω δηλαδή τώρα από τη μια την τραγωδία, από την άλλη τη δίωξη, από την άλλη τον παραλογισμό, τη φυλάκιση γυναικών, τα σκουριασμένα φαγητά.
1: Φοβερό.
0: Και από την άλλη βλέπεις την ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία λες και μέσα από την έρημο δηλαδή σκάει κάτι, μια πρασινάδα, αυτό μου θυμίζει, ας πούμε.
1: Καλά, η καθαριότητα είναι ένας άθλος. Φοβερό,
0: ναι.
1: Πράγμα.
0: Ναι.
1: Το νερό.
0: Νερό υπήρχε.
1: Όχι.
0: Γιατί το νερό δεν έχει ποτέ είχε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ούτε για να πιούμε. Δεν πίνανε οι γυναίκες για να δώσουν στα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Πόσα παιδάκια έχει εκεί.
1: Είχε αρκετά παιδιά.
0: Α.
1: Αρκετά παιδιά τα οποία όλες οι γυναίκες μαζί τα φροντίζανε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω ένα περιστατικό ακόμα.
0: Ναι, απτυχίο.
1: Σαν Μαρία, ναι, βέβαια, απτυχίο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι, γιατί έτσι που τα φέρνω εγώ στο μυαλό μου, τα κτίρια που είναι προς τη μάντρα, προς τα δω,
0: ναι.
1: Δεν υπήρχε η μάντρα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα παραθυράκια αυτά βλέπανε στο δρόμο ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα, και αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, εγώ δεν ήμουν κρατούμενη πρώτον, ήμουν ένα μωρό. Με βάζανε σε ένα καλαθάκι και με κατεβάζανε στο δρόμο από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πως προσέπαινος βέβαια των γυναικών της Χίου περιμένανε τη συγκεκριμένη ώρα που θα κατέβω με το καλαθάκι. Εγώ το λέω για συγκινού.
0: Ναι.
1: Να μου δώσουν δύο αυγουλάκια, λίγο ρύζι, λίγη ζάχαρη.
0: Τι λέτε τώρα, μάλιστα.
1: Ναι. Και να με ξανανεβάσουν με το καλαθάκι.
0: Ναι. Σας κατεβάζανε κάτω για ποιο λόγο?
1: Για να με βρουν οι χιώτισες.
0: Για να πάρουν τα πράγματα.
1: Να μου δώσουν.
0: Ναι. Α. Ήταν λοιπόν ένας κώδικας επικοινωνίας. Κατεβαίνει το μωρό,
1: ναι.
0: Δώσε δύο αυγουλάκια.
1: Ναι. Πώς ερχόντουσαν σε επικοινωνία?
0: Προφανώς δεν υπήρχε μάτρα γύρω-γύρω.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Γιατί

0: Το καλαθάκι κατέβαινε στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Από το παραθυράκι.
1: Μπορεί η μάντρα να έγινε μετά που έγινε στρατόπεδο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Και φαίνεται ότι δεν είναι παλιά η μάντρα.
1: Μάλιστα. Εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
14: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
15: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
17: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Στη σημερινή εκπομπή, φιλοξενούμενη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρία Αποστολάκου, η οποία βρέφος βρέθηκε μαζί με τη μητέρα της στη φυλακή των εξόριστων γυναικών στοιχείων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στη σημερινή εκπομπή μας εξιστορεί αυτήν την ιστορία.
18: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα την κυρία Μαρία Αποστολάκου. Έχουμε αρχίσει εδώ και κάμποση ώρα και αναφερόμαστε στα πολύ δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, όπου η ίδια βρέθηκε κρατούμενη ως βρέφος, ήταν η μάνα της κρατούμενη, δηλαδή και εκείνοι μαζί, ο Ζουρέφος, στις φυλακές, ας το πούμε έτσι, την απομόνωση, την εξορία των γυναικών εκείνης της εποχής, 48-49, τη δύσκολη περίοδο του εφηλίου πολέμου, όπου μεταξύ άλλων αναμορφωτηρίων, εντός εισαγωγικών η λέξη, είχαμε και στοιχείο μια γυναικεία, έτσι, ένα γυναικείο καταβλισμό στο μετέπειτα στρατόπεδο Γκιάλα, τον οποίο, όπως βέβαια γνωρίζετε, έγινε και μια έτσι ιστορική επίσκεψη εκεί στο σημερινό στρατόπεδο, και η κυρία Ποστολάκου το ξαναεπισκέφθηκε, έτσι, και έγινε και η εκδήλωση στον Άγιο Θωμά, το ασχολείο του Αγίου Θωμά, με την παρουσίαση του βιβλίου που ακριβώς αναλύει αυτή την ιστορία. Έχουμε μια πρωταγωνίστρια εκείνης της εποχής, που ήταν εκείνη την εποχή Βρέφος, και αναφερθήκαμε σε πολλές περιπτώσεις μέχρι στιγμής αντίθεσης μεταξύ μιας κρατικής μηχανής η οποία άλεθε ανθρώπους, και μετά την αντίδραση των απλών ανθρώπων απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Τι άλλο δημόσιο στέποντο είχε ο κύριε Αποστολάκου?
19: Θυμάμαι την ηθοποιό.
18: Ναι.
19: Την Τυριντάουα.
18: Την Τυριντάουα. Ήταν μια της κρατούμενες.
19: Ακριβώς.
18: Μεγάλη και τρανή, έτσι.
19: Βερή.
18: Ναι, ναι.
19: Είχε ένα μπαλκόνι προς τη θάλασσα.
18: Μάλιστα.
19: Σε αυτό υπήρχε ένα τραπέζι. Με έβαζε απάνω.
18: Στο τραπέζι.
19: Ναι. Και με μάθαινε ποιηματάκια, τραγουδάκια.
18: Α.
19: Θα σας πω δύο από αυτά. Πού τα θυμάμαι κιόλα. Παίρναγε ένα καραβάκι. Καράβι, καραβάκι. Πού πας, γελό, γελό. Βάλε τα κορίτσια μας μέσα. Να έρθω να μπω κι εγώ. Ένα. Το άλλο πάλι. Δεν είναι κρίμα και άδικο? Δεν είναι και αμαρτία να είναι ο μπαμπάκας μου φυλακή και εγώ με τη μανούλα μου εξορία?
18: Και αυτό ποιηματάκι.
19: Και αυτό. Αυτά. Πολλά, πολλά με μάθαινε.
18: Θα σταμάθαινε εκεί.
19: Α, ναι.
18: Προφανώς και τραγούδια θα λέγε.
19: Πολλά.
18: Α, μπράβο, ναι. Ως ηθοποιός.
19: Πολλά, πολλά. Το άλλο πάλι, που η μητέρα μου, λόγω ότι είχαν εκτελέσει το παιδί της,
18: ναι,
19: περίμενε να ανοίξει η πύλη, και βέβαια δεν μπορούσε, μόνο στο περιτριγυρισμένο, με σύρματα ήταν τότε, όχι με μάντρες.
18: Μάλιστα.
19: Να βγει, να βρει ένα βραχάκι. Εμένα με κρατούσαν οι γυναίκες.
18: Οι άλλες γυναίκες.
19: Αυτές με μεγαλώνανε ουσιαστικά.
18: Ναι.
19: Η μάνα μου δεν είχε μυαλό.
18: Μάλιστα.
19: Μετά από τόσα βάσανα, να έχει παιδιά στο δρόμο παρατημένα, το παιδί της εκτελεσμένο, ο άντρας της φυλακή.
18: Και εκεί μείνει μωρό στη φυλακή.
19: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πήγε να έβρισκε ένα βραχάκι, να λύσει τα μαλλιά της, να μυρολογήσει.
18: Α, μάνι.
19: Το έθιμο.
18: Μάνι, μάνι. Που,
19: ναι, ναι. Το έθιμο πλέον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μεγάλωνα. Εκτός αυτού όμως, όταν με έβγαζε πλημμένη, ντυμένη, για να με πάρουν οι κοπέλες, μου βάζει και ένα φιόγκο μαύρο στο κεφάλι.
18: Πένθος.
19: Ναι. Που μου το πετάγανε οι κοπέλες και σκίγιζανε τα φορέματά τους και μου βάζανε χρωματιστές κορδέλες στο κεφάλι μου.
18: Άλλη ένδειξη πάλι, άλλο,
19: ναι,
18: άλλο.
19: Ναι.
18: Πόσο καιρό το μυρολόγιο κρατάει στη μάνη, πόσο καιρό?
19: Ω, δεν έχει καιρό, η μάνα μου χρόνια. Χρόνια, γιατί της πήγανε ένα παλικάρι που ήταν μέχρι εκεί πάνω και δεν το είδε, της στείλανε τα ρούχα του μέσα σε ένα τσουβάλι βουτυγμένα στο αίμα. Σε αυτά μυρολογούσε, σε αυτά έκανε κηδεία, σε αυτά έκανε σαράντα, σε αυτά. Τέτοια πράγματα έζησα.
18: Κύριε Ποστολάκου, η μαμά, απορία δικιά μου, η μαμά συμμετείχε στον εμφύλιο, δηλαδή ήταν...
19: Όχι.
18: Ήταν η σύζυγος του...
19: Ήταν η σύζυγος.
18: Τίποτα άλλο.
19: Όχι, μα δεν είχε χρόνο η γυναίκα. Μεγάλωνε τόσα παιδιά.
18: Πέντε παιδιά.
19: Ναι.
18: Πέντε παιδιά. Μάλιστα. Δηλαδή η τιμωρία της ήταν επειδή ήταν γυναίκα του Αποστολάκου. Αυτό ήταν η τιμωρία της.
19: Ναι, ναι.
18: Ε? Και των παιδιών. Τα άλλα παιδιά πώς μεγαλώνανε.
19: Πώς μεγαλώνανε.
18: Τα άλλα παιδιά. Τα αδέρφια.
19: Ξέρω εγώ.
18: Δεν ξέρω.
19: Πού να ξέρω. Και κανείς μόνο κρυφά βάζανε η γειτονιά κρυφά. Έβαζε λίγο ψωμάκι, λίγο ξέρω εγώ, σε μια πετσετούλα δίπλα στην πόρτα της αυλής για να τα βρούνε τα παιδιά.
18: Να φάνε.
19: Να φάνε κάτι.
18: Να μην πεθάνουν.
19: Ναι.
18: Μάλιστα. Πάλι λοιπόν με την αλληλεγγύη του κόσμου έγινε αυτό το πράγμα.
19: Ακριβώς.
18: Ναι. Φεύγετε από τη Χίο. Ε? Μετά τι θυμόσαστε. Θυμόσαστε τα άλλα μέρη ή η Χίος έχει αποτυπωθεί πιο πολύ.
19: Η Χίος μου αποτυπώθηκε η Χίος.
18: Ναι.
19: Μετά πήγαμε στο Τρίκερι.
18: Mm.
19: Στο Τρίκερι, στην Ήπεθρο. Άλλες γυναίκες τις περιθάλψανε μέσα στη... τι ήταν εκείνο, ένα κτίριο...
18: Καλά, οικοτροφείο ξέρω εγώ, χωροτροφείο, τι ήταν.
19: Όχι, όχι, καλόγριες.
18: Μοναστήρι.
19: Μοναστήρι.
18: Ναι, ένα μοναστήρι.
19: Ναι, ναι. Και... κάποιες. Οι άλλες με τσαντί, με κάτι σκηνές, με κάτι τέτοια. Εγώ από ό,τι λέγανε και τα έτσι τα ξέρω, βάλανε οι γυναίκες κάτω χόρτα τη σκηνή.
18: Ναι.
19: Η σκηνή, ένα πανί ήταν.
18: Ναι, ναι.
19: Χόρτα τη σκηνή και βάλανε κουβέρτες για να με βάλουν απάνω.
18: Να είστε πιο μαλακάδι.
19: Να είμαι, ναι, να μην έχω υγρασία από κάτω.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Εκεί στη Τρίκερη πόσο καθίσαμε δεν ξέρω και μας πήγανε στη Μακρόνισο.
18: Μάλιστα.
19: Άθλια. Η Μακρόνισο, βασανιστήρια, ξύλο και δεν συμμαζεύεται. Το πιο συγκινητικό ποιο είναι που μου έχει μείνει αυτό.
18: Ναι, μα γι' αυτό τα συζητάμε, ναι.
19: Έπιανε ένα μωρό ο Αλφαμίτης.
18: Μάλιστα.
19: Ή υπογράφεις μωρή τάδε. Εις το πετάω στη θάλασσα.
18: Μάλιστα.
19: Καταλαβαίνετε για μια μάνα τι είναι αυτό, ε.
18: Πόσο χρόνο πήγατε στο σχολείο. Πήγατε στο σχολείο.
19: Φυσικά.
18: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αλλά
19: όταν θέλω... γυρίσαμε.
18: Ναι.
19: Ήμουν πλέον...
18: Για πάτε σχολείο.
19: Ακριβώς.
18: Δηλαδή ευτυχώς και...
19: Περάσανε κάτι μήνες για να πάω σχολείο.
18: Ευτυχώς και έλειξε το... Αφού φάσεις το εφηλείο για να πάτε σχολείο.
19: Η μητέρα μου,
18: ναι,
19: πήγε εντελώς αγράμματη στη Χίο.
18: Ναι.
19: Εκεί. Είχαν κάνει ομάδες.
18: Μάλιστα.
19: Δεν ήξερε ούτε την υπογραφή της η μητέρα μου. Έμαθε να γράφει, έμαθε να διαβάζει.
18: Τι λέτε, κάνανε μάθημα λοιπόν.
19: Αυτές που δεν ξέρανε καθόλου.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Οι άλλες που είδαν το δημοτικό, μάθανε του γυμνασίου.
18: Μάλιστα, μάλιστα.
19: Δηλαδή, οι γυναίκες βγήκανε μορφωμένες.
18: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
19: Από ό,τι ξέρανε πολύ περισσότερα.
18: Ναι.
19: Η μητέρα μου δεν ήξερε ούτε υπογραφή. Έκανε ένα σταυρό.
18: Μάλιστα. Και βρέθηκε να ξέρει και να διαβάζει.
19: Ακριβώς. Και να διαβάζει και να γράφει.
18: Ναι. Η μία μετέδεται τη γνώση στην άλλη.
19: Σωστά.
18: Αυτό γινόταν.
19: Σωστά, ναι. Σωστά.
18: Βέβαια, εσείς από τη μια πλευρά είναι τα πράγματα δραματικά που μου τα λέτε και πώς έγιναν και πώς θα ζήσατε.
19: Πολύ δραματικά.
18: Από την άλλη, όμως είχατε και την αγάπη των γυναικών χειρουργείων.
19: Εγώ ναι.
18: Έτσι δεν είναι.
19: Σαν παιδάκι.
18: Σαν παιδάκι,
19: ναι.
18: Σας.
19: Ε? Ναι. Α, και εγώ δεν σας είπα,
18: ναι,
19: ότι αν γλίτωσα από τα αναμορφωτήρια, πώς τα λένε, τα παιδάκια στα ορφανοτροφία.
18: Ναι.
19: Της Φρυδερίκης,
18: ναι,
19: που δόθηκε η εντολή εδώ στη Χίο,
18: mm-hmm,
19: τα παιδιά των γυναικών,
18: των εξορίστων γυναικών,
19: των εξορίστων, ναι, γυναικών,
18: ναι,
19: πως λέγανε βουλγάρες,
18: μάλιστα,
19: να πάνε τα 10 κορίτσια στο αναμορφωτήριο της Χίου,
18: ναι, το ορφανοτροφείο.
19: Το ορφανοτροφείο της Χίου, ναι, τα κορίτσια,
18: ναι,
19: και τα γόρια στις Μυτιλίνης.
18: Μάλιστα.
19: Εγώ γλίτωσα γιατί ήμουνα κάτω από το όριο.
18: Είσαστε μικρή, μωρό.
19: Ήμουνα μικρή.
18: Ναι, ναι.
19: Και έτσι γλίτωσα και δεν πήγα.
18: Τα άλλα πήγανε.
19: Τα άλλα πήγανε,
18: ναι,
19: και ερχόντουσαν, λέει, οι πληροφορίες ότι κακοπερνάγανε τα παιδάκια.
18: Μάλιστα.
19: Ήτανε γεμάτο ψήρες, μυστικά, άθλια. Όταν φύγαμε από εδώ, από την Χίο, τα παιδιά μείνανε εδώ. Μαθαίνανε δε οι γονείς τους ότι κακοπερνούσαν πάρα πολύ.
18: Ναι.
19: Γυρνώντας στο Τρίκερι από τη Μακρόνησο, κάνανε 2 και 3 χρόνια, όταν βγήκαν από τις εξορίες, λάθος, όταν βγήκαν από τις εξορίες, οι γονείς κάνανε διαβήματα να πάρουν τα παιδιά τους και περάσανε 2 και 3 χρόνια.
18: Για να τα πάρουν.
19: Για να τα πάρουν.
18: Ναι. Δηλαδή στην ουσία αυτά...
19: Ήταν η εντολή της Φρυδερίκης αυτή.
18: Ναι, ναι. Δεν ήταν δορφανά αυτά τα παιδιά.
19: Όχι βέβαια.
18: Ναι. Είχαν γονείς.
19: Με το ζόρι τα πήρανε.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι λεγόμενες τις λέγανε εκείνη την περίοδο, η Φρυδερίκη τις έλεγε παιδοπόλης.
19: Παιδοπόλης.
18: Έτσι δεν είναι.
19: Ναι, ναι,
18: αυτό
19: έτσι.
18: Δεν εννοείται.
19: Ακριβώς.
18: Της παιδοπόλης.
19: Της Φρυδερίκης.
18: Της Φρυδερίκης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η περίφημη Φρυδερίκη.
19: Ναι, η
18: ναι, ναι.
19: Η Φρίκη.
18: Την έκανε Φρίκη γιατί...
19: Ήτανε Φρίκη.
18: Για πολλούς λόγους. Κύριε Αποστολάκο, είναι μια... Είναι άσχημα πράγματα, είναι μια δύσκολη περίοδος, την οποία την έζησε και η κυρία Αποστολάκο από εδώ, χωρίς να έχει ευθύνη, χωρίς να έχει ένα βρέφος το οποίο έτυχε να γεννηθεί από
19: γονείς.
18: Από γονείς οι οποίοι ήταν στην άλλη κατεύθυνση από το... Από
19: αγωνιστές γονείς.
18: Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά αυτό μέτρησε και, πώς το λένε, μεγάλωσε στην ουσία στην εξορία.
19: Ο πατέρας μου μπήκε φυλακή γιατί πολέμησε τον Γερμανό, τον κατακτητή της πατρίδας.
18: Μάλιστα.
19: Καταλάβατε.
18: Ναι, βέβαια.
19: Γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε όλη του η οικογένεια.
18: Mm-hmm.
19: Και ταλαιπωρήθηκε από ποιους? Από Έλληνες.
18: Ναι, βέβαια.
19: Δυστυχώς.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μου κάτι. Εκεί τελειώνει για σας η φασαρία, δηλαδή οι εξορίες και οι φυλακές κλπ. Ή έχουμε και συνέχεια?
19: Όχι. Δεν τελειώνει.
18: Α.
19: Δεν τελειώνει.
18: Ναι, ναι.
19: Γιατί τα αδέρφια μου μείνανε άνεργα. Ο αδερφός μου που σε την τελευταία τάξη του 8ταξίου.
18: Ναι.
19: Γυμνασίου, στην 8η,
18: τότε, ναι,
19: τον επιάνουνε στην διαμαρτυρία του Μπελογιάννη. Όταν εκτελέσαν τον Μπελογιάννη,
18: μάλιστα,
19: κάνανε διαμαρτυρία.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Τον επιάσανε εκεί, τον ξελοφορτώσανε και τον αποβάλανε από όλα τα σχολεία της χώρας.
18: Μάλιστα.
19: Οπότε δεν έβγαλε και την
18: άνεργος.
19: Άνεργα όλα μου τα αδέρφια, όπου και αν πηγαίνανε, ναι, δεν υπήρχε. Τη μια μέρα πηγαίνανε, την άλλη τους
18: διώχνανε. Ναι, ναι. Τα έχουμε ζήσει αυτά με την εμείς εδώ στη Χίο, κυρία Αποστολάκου, μέχρι τα τελευταία χρόνια δηλαδή ήθελες πιστοποιητικό
19: κοινωνικό φρονημάτι
18: για να μπαρκάρεις.
19: Σωστό.
18: Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει.
19: Σωστό,
18: έτσι,
19: σωστό.
18: Και βρίσκανε τρόπο να πάρουν το χαρτί αυτό για να μπορούσαν να πάνε στα
19: καράβια. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
18: Αυτό που λέτε για την ανεργία δηλαδή.
19: Έτσι.
20: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
21: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
22: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
21: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
22: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
21: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
22: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
21: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
22: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
23: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
24: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
23: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
24: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
23: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
24: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Στη σημερινή εκπομπή, φιλοξενούμενη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρία Αποστολάκου, η οποία βρέφος βρέθηκε μαζί με τη μητέρα της στη φυλακή των εξόριστων γυναικών στοιχείων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Στη σημερινή εκπομπή μας εξιστορεί αυτήν την ιστορία.
1: Μετά από τα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, έτσι, με την ωριμότητα που έχετε σήμερα, πώς τα βλέπετε αυτά?
2: Ποια, τα περασμένα ή και τα σημερινά?
1: Αυτή την κατάσταση πώς τη βλέπετε σήμερα? Τους μισείτε δηλαδή?
2: Αν τους μισώ?
1: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε?
1: Όχι, εγώ ρωτάω.
2: Δεν θα έπρεπε? Τους αντιπαλεύω και σήμερα ακόμα.
1: Ναι.
2: Και σήμερα είμαι στο Δέλτα Σίγμα της ΠΕΚΑΜ.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Αγωνίζομαι.
1: Ναι. Αλλά σας έχει αφήσει θλίψη, έχει αφήσει πόνο.
2: Μεγάλη. Μεγάλη. Ήταν άδικο.
1: Ήταν άδικο.
2: Όχι μόνο για μας.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο για τη δική μου οικογένεια. Για χιλιάδες οικογένειες.
1: Βέβαια. Ναι. Ναι, αλλά το κάτι το οποίο έτσι είναι λίγο κρίσιμο.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά γίνανε για ιδεολογικές αρχές. Έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία θυσιάστηκαν.
2: Ναι.
1: Και αυτοί και οι οικογένειές τους. Να και το παράδειγμα.
2: Ναι, δηλαδή, ναι,
1: ένα βρέφος,
2: ναι,
1: το οποίο είναι.
2: Ναι.
1: Πιστεύοντας ότι θα γίνει ένας καινούριος κόσμος.
2: Yeah.
1: Έτσι δεν είναι, ένας άλλος κόσμος. Και είδατε, τις λέγανε οι Βουλγάρες.
2: Μάλιστα.
1: Για να τις προσβάλλουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και υπήρχε ένα ίνδαλμα, ας πούμε, το οποίο λέγονταν Σοβιετική Ένωση, το οποίο οι άνθρωποι αυτοί, για την Ελλάδα μιλώ, πίστευαν ότι εκεί είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δημιουργείται, ιδανικός κλπ, για τον οποίο αγωνίζονταν, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Μετέπειτα έρχεται η ιστορία, η οποία είναι αμήλικτη και προκύπτει ο Πούτιν, ας πούμε. Θέλω να πω από εκεί που υπήρχε αυτό το ίνταλμα, ξαφνικά βγαίνει ένας ο οποίος έχει άλλη μούρη, βέβαια, από τον Τραμπ, αλλά άλλη φάτσα έχει, ναι, αλλά στην ουσία πρεσβεύει και αυτός. Αυτό τι, πώς το αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί, που έχει θυσιαστεί? Το ξέρω. Δεν λέω το λόγο γι' αυτό. Λέω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Τι σας δημιουργεί αυτό το πράγμα?
2: Εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ βλέπετε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος υποφέρει. Οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε για το πρώτο δεκαήμερο. Συνταξιούχα είμαι. Πού να βγει ο κόσμος? Τα πάντα είναι ακριβά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν δεν αγωνιστούμε και αν δεν το καθεστώς αυτό δεν το ρίξουμε, ο κόσμος δεν τη βγάζει.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Αποστολάκου. Λέτε ότι τα λεφτά φτάνουν για 10 μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Παλιά φτάνανε για 20. Μετά 15.
2: Ναι.
1: Όσο πάμε.
2: Να τα μνημόνια, να εκείνο, πάμε, να το άλλο. Στο κεφάλι τα τρώμε όλα.
1: Όσο πάμε, μειώνεται
2: ναι,
1: ο χρόνος.
2: Ναι, ναι.
1: Το ερώτημα είναι ότι όταν έρχεται η στιγμή που κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τους λένε, έλα να δούμε τώρα να κάνουμε
2: ναι.
1: Λοιπόν, σε εκλογές λοιπόν που γίνονται, αυτός ο κόσμος ο οποίος τη βγάζει το πρώτο δεκαήμερο, να και τις ψηφίζει. Αυτό τι σας λέει?
2: Εντάξει, αυτό θα το δούμε τώρα.
1: Α, καλά.
2: Αυτό θα το δούμε τώρα.
1: Μπορεί να αλλάξει τώρα δηλαδή.
2: Αν και εδώ. Δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός τι έχει μυαλό, χρυσόψαρου.
1: Ναι.
2: Ξεχνάει τόσο εύκολα.
1: Ναι. Όχι, εγώ ρωτάω εσάς. Εσείς πώς το βλέπετε? Δηλαδή, όντως, δεν φτάνει το δεκαήμερο. Είναι αυτό που περιγράφεται, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή όταν ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, επιλέγει.
2: Παραμυθιάζεται.
1: Ναι, α, δεν είναι παραμύθια.
2: Παραμυθιάζεται.
1: Ναι. Μάλιστα. Όχι, γιατί ξέρετε, καμιά φορά είναι και λίγο οξύμορο αυτό.
2: Σωστό.
1: Είναι οξύμορο. Εδώ ας πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε για παράδειγμα, θέλω να μου απαντήσετε έτσι ειλικρινά. Όταν βλέπετε ας πούμε τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος μιλάει στρώμα της αριστεράς.
2: Καλά, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί?
1: Ναι.
2: Γιατί ξεχνάει ο κόσμος πού φτάσαμε, από ποιον?
1: Μάλιστα.
2: Από ποιον?
1: Είπατε για μνήμη Χρυσόψαρο.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αυτό σας εκνευρίζει?
2: Πολύ.
1: Ναι,
2: το βλέπω. Πάρα πολύ.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα της εποχής δικής σας, των εξοριών κλπ.
2: Ναι, ναι.
1: Αν θέλετε να πούμε για αυτό.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Από εκείνη την περίοδο τώρα, άκουσα βέβαια και τα πολύ συγκινητικά που είπατε εκεί στην εκδήλωση που έγινε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπου αναφερθήκατε και πιο εκτενώς σε αυτά που λέγαμε. Ηχείος, τι σας λέει?
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν ακούτε ηχείο.
2: Όχι, ηχείος, σαν νησί μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Άσχετα αν εμένα με συγκινεί, γιατί βασανίστηκε η μητέρα μου βασικά, εγώ ήμουν μωρό.
1: Μάλιστα.
2: Βασανίστηκε η μητέρα μου και οι άλλες γυναίκες.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Mm. Σαν νησί, οι άνθρωποι της Χίου. Πραγματικά θέλω να ξανάρθω πολλές φορές.
1: Mm-hmm.
2: Μ' αρέσουν και οι άνθρωποι και το νησί.
1: Ναι.
2: Αλλά ένα κομμάτι της Χίου με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι το τι πέρασε η μητέρα μου.
1: Ναι.
2: Και οι άλλες γυναίκες.
1: Θυμόσαστε όμως, από ό,τι μου είπατε, και την ανθρωπιά την οποία...
2: Αυτό είπα προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Και το νησί. Μου έχουν μείνει, γι' αυτό έδωσα το λόγο μου ότι θα ξανάρθω.
1: Μάλιστα. Να ξανάρθετε όσες φορές θέλετε και...
2: Βεβαίως.
1: Να έχετε υγεία. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί είναι ένα στρατόπεδο.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αλλά... Μας περιποιηθήκανε τόσο ωραία.
1: Ναι.
2: Μας κεράσανε.
1: Ναι. Η στρατιωτική λέτε τώρα.
2: Βεβαίως. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει. Ενθουσιάστηκα.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεται ότι εκεί είναι ένας τόπος ο οποίος έχει την ειδική του ιστορία, βλέπετε.
2: Σωστά.
1: Και τα κτίρια δεν μπορούν να μιλήσουν.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Γιατί τώρα είναι, φανταστείτε τώρα, οι εξόρισες γυναίκες 48-49. Μετά γίνεται στρατόπεδο.
2: Ναι.
1: Από εκεί έχουν περάσει χιλιάδες νέοι, οι οποίοι.
2: Έτσι
1: δεν είναι. Ναι. Και δεν ξέρανε και ποια είναι και η ιστορία του.
2: Ναι. Είδα μέσα τους θαλάμους που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε εμείς, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Που κάτω δεν υπήρχαν ούτε ράτζα που είναι τώρα. Και νερά είχε από ό,τι
1: ναι.
2: άκουγα.
1: Ναι.
2: Κοιμόντουσαν κάτω οι γυναίκες, η μία πάνω στην άλλη. Ήταν άθλια η κατάσταση.
1: Ναι, είναι τα ίδια κτίρια.
2: Τα ίδια κτίρια, ναι. Αλλά είναι ανακαινισμένα.
1: Εννοείται, ναι. Ο χώρος είναι ο ίδιος.
2: Ο χώρος είναι ίδιος.
1: Γιατί κάτω από αυτό υπήρχαν άλλοι χώροι που ήταν στάβλοι.
2: Ναι, ξέρω.
1: Υπήρχαν και τότε αυτά.
2: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι
1: δεν
2: τέτοια.
1: Δεν θυμόσαστε, ναι.
2: Εγώ θυμάμαι μόνο τους θαλάμους αυτούς που ήμασταν απάνω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Μου έχει μείνει στη μνήμη μου.
1: Κάτω και πάνω.
2: Ναι.
1: Άρα...
2: Το επάνω θυμάμαι που είμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Γιατί όπως ήταν το μπαλκονάκι.
1: Ναι.
2: Με ανέβαζε στο τραπέζι τη Ριντάουα και έβλεπα η θάλασσα που παίρνει και το καραβάκι.
1: Η θάλασσα. Ναι.
2: Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά το περιγράφετε. Στο ίδιο σημείο τώρα είναι και
2: ναι,
1: φαίνεται
2: ναι.
1: από εκεί η θάλασσα.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
2: Και πίσω ακριβώς το παραθυράκι που με κατεβάζανε.
1: Μάλιστα. Όπου ήταν δρόμος εκεί πέρα.
2: Ήταν δρόμος, ναι.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ήταν πάντα τα κτίρια εκεί διόροφα.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό κρατάω
2: ναι.
1: εγώ τώρα.
2: Έτσι ήταν.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν βέβαια και συγκινητικό και το μνημείο που έγινε το ψηφιδωτό από
2: ναι,
1: την
2: ναι,
1: Έμα
2: ναι,
1: τη Μελά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, που έδειξε, δίνει γι' αυτό πολλά πράγματα.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε, να προσθέσουμε σε αυτή την ιστορία.
2: Ό,τι άλλο.
1: Δεν το βλέπετε δηλαδή να πείτε, δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι, έτσι. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να πούνε, εγώ τους συγχωρώ ρε παιδί μου για αυτά που κάνανε.
2: Όχι.
1: Δεν τους συγχωρώ.
2: Ναι. Εγώ δεν τους συγχωρώ.
1: Εντάξει.
2: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τους συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Είναι ευθύτατη απάντηση, ευθύτατη απάντηση.
2: Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω.
1: Ναι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εσάς, γιατί δεν είστε το μόνο παιδί εξόριστο. Ούτε η μόνη που έχει δει.
2: Σαφώς όχι.
1: Για...
2: Και δεν μιλάω μόνο για τα δικά μας.
1: Ναι.
2: Εγώ παρουσιάζω τη δική μου οικογένεια.
1: Ναι.
2: Παράλληλα όμως είναι για όλες τις οικογένειες που βασανιστήκανε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και αυτό βέβαια...
2: Και που ακόμα και σήμερα,
1: ναι,
2: βασανιζόμαστε ουσιαστικά.
1: Mm-hmm.
2: Με το καθεστώς αυτό.
1: Ναι. Με την πολιτική αυτή. Εννοείς.
2: Με την πολιτική αυτή που διαιωνίζεται.
1: Mm-hmm. Δεν έχει βέβαια σήμερα τη μορφή αυτή.
2: Όχι βέβαια.
1: Ναι.
2: Και δεν θα μπορούσε να ήταν.
1: Ναι.
2: Ήταν έχουν γίνει πολλοί αγώνες. Αλίμονε εάν είχαμε μείνει εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, εκτός από την τραγικότητα εκείνης της περίοδου, υπάρχει και ένα άλλο, κατά τη γνώμη μου, έτσι, λεπτό ζήτημα που αφορά τα σήμερα που αναφερόμαστε σε γυναική, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των γυναικών,
2: ναι.
1: κλπ. Ότι αυτή η περίοδος, έτσι, εκτός από τη σκληρότητα που είχε από μόνη της, ήταν και μια ιδιαίτερη σκληρότητα για τις γυναίκες.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε στρατόπεδο εξορίστων γυναικών στη
2: Γη. Όχι βέβαια.
1: Και από ό,τι φαίνεται και από το ζωντανό παράδειγμα αυτό που έχω δίπλα μου, αυτό δεν αφορούσε μόνο τις γυναίκες, αλλά και τα παιδιά.
2: Σαφώς. Ναι. Γιατί ήταν άνταρτο οικογένειες.
1: Ναι.
2: Αυτοί κυνηγηθήκαν.
1: Mm-hmm. Είχαν φτιάξει μέσα, πώς το λένε, γιατί προηγουμένως είχατε μιλήσει για μόρφωση.
2: Ναι.
1: Να πάει η μαμά σας το 48 στοιχείο εξόριστη και
2: ναι,
1: να φύγει το 51 και να ξέρει να διαβάζει και να γράφει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι. Και στις φυλακές γινόταν το ίδιο,
1: ναι,
2: και στις εξορίες.
1: Θέλω να ρωτήσω για τα παιδιά. Για τα παιδιά υπήρχε και με τέτοια οργάνωση.
2: Βεβαίως.
1: Τι.
2: Τα παιδιά,
1: ναι,
2: μαθαίνανε από τις γυναίκες, γιατί υπήρχαν δασκάλες, καθηγήτριες, γιατρίνες. Και η κάθε μία, ανάλογα τη μόρφωση που είχε, κάνανε ανάλογα την ηλικία των παιδιών.
1: Είχαν παιδικούς σταθμούς δηλαδή.
2: Βεβαίως. Ας το πούμε και έτσι.
1: Ναι. Θέλω να πω, ήταν μια, είχαν οργανώσει και αυτό το πράγμα.
2: Βεβαίως. Και τα παιδάκια.
1: Και τα παιδιά. Ναι. Οπότε βγαίνανε αρκετά.
2: Εδώ βγαίνανε. Από εξορίες και φυλακές,
1: ναι,
2: βγαίνανε μορφωμένοι άνθρωποι. Εμένα ο πατέρας μου βγήκε λογιστής και βγήκε δικηγόρος.
1: Έτσι, ε.
2: Έτσι.
1: Σπούδασε νομικά, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Όταν μας ήρθε από τη φυλακή που βγήκε, με κάτι κούτες τόσες βιβλία οικονομικά. Ναι. Τόσα.
1: Ναι.
2: Κούτες βιβλία. 20 χρόνια όμως, ε.
1: Τι είναι.
2: 20 χρόνια.
1: Όχι μια ζωή, πολλές ζωές.
2: Αστειεύεστε τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πολύ, πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι, ο χρόνος κρέτη είναι υπερορισμένος, της κυρίας Μαρίας Αποστολάκου. Ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή, με την έννοια ότι δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση, έτσι, ενός παιδιού το οποίο μεγαλώνει στην εξορία, στην ουσία, και στη φυλακή. Και όλα αυτά προκύπτουν μέσα από την εκδήλωση που έγινε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, θα σας πρότεινα να πάρετε το βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, το οποίο βέβαια έχει πολύ περισσότερα πράγματα, είναι μια συλλογική δουλειά του Γιώργη του Αμπαζή, του Γιάννη του Αμπαζή και άλλων, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η συγγραφής, ήταν μια συλλογική εργασία, διότι μέσα από αυτό δεν προκύπτει μονάχα γνώση της περίοδου του εμφυλίου, αλλά και μιας περίοδου που αφορά το νησί μας, το οποίο βρέθηκε κακή τη τύχη εκείνη την περίοδο να είναι μέσα στις περιοχές που στην ουσία πρωταγωνίστησαν στο να διωχθούν αυτές οι γυναίκες.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ψολάκου.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς
1: και με το καλό να ξεράτε το στοιχείο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αγαπητοί φίλοι του Χίο Ράδιο Αλήθεια και της ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Χίο Ράδιο Αλήθεια, Σαββάτο σήμερα 7 Μαρτίου. Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά και από τώρα στις 6 για 3,5 περίπου ώρες κοντά σου Μανώλη Ζούντας, η καθιερωμένη εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το δεύτερο μέρος αφιερώματος στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή, κυρίως στις δεκαετίες 70-80, χωρίς όμως να λείψουν και πιο σύγχρονα τραγούδια από αυτό που θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά. Όπως βλέπω εδώ, Ενδελέχεια, Υπόγεια Ρέματα, Magic the Spell, Λευκή Συμφωνία, Οι Μικροί Ήρωες, αλλά και παλαιότερα που ίσως τα θεωρώ και καλύτερα, από το συγκροτήμα των Μπόλτων, Μπελέμα από εκεί, Νοστράδαμους, τους Μόρκα Φίνικες, Διάκουρ και διάφορους άλλους. Λοιπόν, καλή σας λοιπόν ακρόαση, ξεκινάμε με Ενδελέχεια και το Διαμαντένια Προβλήτα. Επιτρέψτε μου τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω στον φίλο μου Ηλία που μας ακούει από το Βασιλιώνικο, ένας από τους σταθερούς ακροατές της εκπομπής μου. Λοιπόν, Ηλία, καλησπέρα. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη για σένα. Λοιπόν, Διαμαντένια Προβλήτα με τους Ενδελέχεια.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μες κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα

πλάτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

έχουν τα πει και ψύχρεμος φεγγάρια πολλά και κοίταζα τις μέρες να περνάνε αργά.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή Rockline. Σήμερα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε για 3,5 περίπου ώρες ένα αφιέρωμα σε ελληνική ροκ σκηνή, το δεύτερο μέρος. Και τι δεν ακούσατε, Πόλνος Στράδαμος, Μπελέο Μαμποκιού, διασκευές αυτών των τραγουδιών από διάφορα άλλα συγκροτήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή Rockline, κάθε Σαββάτο 2,5 ώρα από το Χείο Ραδιαλήθεια. Να ενώσουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββάτο, 14 του Μαρτίου. Ελάτε να ακούσουμε λιγάκι πιο χαλαρά τραγούδια, θα έλεγα, στο χώρο της ροκ μουσικής. Βλέπω εδώ θα ακούσουμε Dr. Feelgood, Iron Butterfly, τους Γουίς Μονάς, τους Earth Bad, τους Rare Earth, Ρόλι Γκάλακερ, Τζο Κόκερ και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Λοιπόν, να είστε καλά. Παραλαμβάνω το επόμενο Σαββάτο γύρω στις 2:20 με 2:30, πάντα από το Χείο Ραδιαλήθεια, πάντα εκπομπή Rockline, μοναδική στοιχείο σε αυτή τη συχνότητα. Ακούτε αυτά του είδους τα τραγούδια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά του οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας, μετά την 7η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Σωρό γυναίκα σε προχωρημένη σύψη περιείχε τελικά η βαλίτσα που εντοπίστηκε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής. Σπύρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε 7 πυρκαγιές από πρόθεση τη διετία 2024-2025 στην τοπική κοινότητα μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Τη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενες έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου στην πύλη myad.gov.gr. Η Ουκρανία έπληξε 2 βασικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, καθώς επίσης και ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παραγωγή ντρόνς και εξοπλισμού πλοήγησης που υπόκεινται σε κυρώσεις. Δήλωσε επίσης ότι ουκρανικά πλήγματα πέτυχαν στόχους στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. 3 ακόμα συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος σε άνοιξη Αττικής, Λοφό Πνίκα στην Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης. Στη Ραφίνα συνελήφθη το πρωί 59χρονος μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας φέρεται να χτυπούσε τη σύζυγό του. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ο άνδρας φέρεται να δήλωσε ότι σε περίπτωση που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο σπίτι θα έκανε κακό και στον εαυτό του. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, ο 59χρονος παρέδωσε τη σύζυγό του στους αστυνομικούς και συνελήφθη. Στη Γερμανία, την παρέτησή του υπέβαλε ο Γιάνς Σπάν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, υπό το βάρος των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του Ιδίου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην επιστολή του, ο κ. Σπάν επικαλείται τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τον τρόπο μέσω του οποίου έγινε πατέρας, καθώς η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία. Η πίεση προκειμένου να παραιτηθεί αυξανόταν συνεχώς και προερχόταν κυρίως από κύκλους του ίδιου του κόμματός του. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας του Σεβτσένκο με 2-1 σετ και διεκδικεί την Κυριακή το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Κολινιόν. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα και τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο επικοντό στο meeting Στίβου που διεξήχθη στο Λονδίνο. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στην Χρόνιγχεν παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι επικρατώντας τελικά με 2-1.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
7: Πες το. Πες ότι ακολουθώ.
2: Μην είναι Σαμόπουλος.

εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Απόγευμα Σαββάτου, 18 του Ιούλη. Πάει και ο Ιούλη σιγά σιγά, δύο εβδομάδες μείνανε. Θα φύγουν τα δύο τρίτα του καλοκαιριού. Μετά έχουμε, μαζεύονται όλοι πίσω, έχουμε ΔΕΘ, οι βουλευτές, οι υπουργοί όλοι θα μαζευτούν 17 Αυγούστου. Ο Κυριάκος θέλει εκλογές το Μάρτι. Αλλά έτσι όπως πάνε με τις μπάντες όλοι εδώ από τις αρχές Ιουνίου, δεν βλέπω να τις γλιτώνουμε το φθινόπωρο. Πώς το θα αντέξουνε? Ρώτησα έναν υπουργό, του λέω συγγνώμη, του λέω, τι γίνει, τρέχεις και εσύ, του λέω. Όλοι τρέχουν, μου λέει. Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός λέει εκλογές την άνοιξη. Είναι σαν να σου λέει ότι θα τρέξουμε μαραθώνιο. Και έχετε ξεκινήσει όλοι εδώ και 1,5 μήνα και τρέχετε σαν 800 άριδες. Στο στίβο, δύο κύκλους. Τι θα κάνετε, ξέρω εγώ, θα διαλύσουν. Στην του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στην μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαλσάμι, αγαπημένη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταυρετάκου, η φίρμα του ομίλου στο 210-4800-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Κίνηση πολύ, έξοδος, ιστορίες, σούξου μούξου και τα τρία λάθη που κάνουν το ποτηλιάρισμα χειρότερο. Οι επιστήμονες, οι μαθηματικοί, τα βάλανε κάτω και διαπίστωσαν ότι δεν κερδίζουμε χρόνο όταν αλλάζουμε λωρίδα. Γιατί πολλοί οδηγοί, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η διπλανή λωρίδα κινείται πιο γρήγορα, όμως οι επιστήμονες εξηγούνε γιατί οι συνεχείς αλλαγές λωρίδα συνήθως δεν βοηθούν. Τα ξέρατε αυτά? Τα ξέρατε? Καθίστε να τα ακούσετε.

Κύριε Μινά, καλησπέρα σας στο φαλακρό τουρκοβούνι. Αφήστε τα σοβαρά και βαριά. Βομβαρδίζει ο φίλος απέναντι. Και πιάστε κάτι πιο ανάλαφρο. Εμβάερο, μερσί μποκού, δεν φταίω εγώ. Εσείς την πήγατε την κουβέντα εκεί. Να μην απαντήσω. Να με περάσετε και για άσχετο. Ότι πετάω μόνο χαρταϊτό. Πετάω και χαρταϊτό. Τι γιατί έχασα. Του Κώστα, εργασία και χαρά με Τσαμόπουλο, Μινά! Ωραία! Με έχει αλλαλιάσει απέναντι. Καλησπέρα από Μήλο, καλή εκπομπή, Μινά! Να σε καλά, Κώστα, καλή δουλειά, φίλε!

Θάνος Βασιλακόπουλος, Μινά, την προηγούμενη Κυριακή ζήτησα από την εκπομπή συγγνώμη στο κορίτσι μου, τη Μαρίνα. Της έστειλα μετά το podcast της εκπομπής σου με τη δημόσια πανελλαδική συγγνώμη και τα βρήκαμε. Ευχαριστώ! Γι' αυτό είμαστε εδώ! Αφήστε τα πείσματα! Μινά, εσύ αύριο με ποια ομάδα είσαι στο τελικό? Εγώ με την Αργεντινή, λέει ο 57. Τι να σου πω, δεν καίγομαι. Δεν καίγομαι, αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Ισπανία.

Λοιπόν, πάμε στην αλλαγή της Λωρίδας και εμένα μου έκανε. Γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τους μαθηματικούς που μελετούν την κυκλοφορία, η συγκεκριμένη αντίληψη είναι συνήθως λανθασμένη. Το να αλλάζουμε λωρίδα, γιατί βλέπουμε ότι η άλλη πάει πιο γρήγορα. Μάλιστα, οι συνεχείς αλλαγές λωρίδας όχι μόνο δεν εξοικονομούν ουσιαστικό χρόνο, αλλά συχνά συμβάλλουν στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση. Πρόκειται για τα λεγόμενα φαντάσματα. Παύλα, μποτιλιαρίσματα. Phantom Traffic Jams. Ορίστε, τι μάθατε. Γεια σου Σπύρο. Στέλνει φωτογραφίες του Ντάρι στο καπέλο από το Βέλγιο. Τι γίνεται με το καπέλο, χαμός! Δηλαδή κύματα επιβράδυνσης και επιτάχυσης, αυτά τα μποτιλιαρίσματα φαντάσματα που μετακινούνται προς τα πίσω μέσα στην κυκλοφορία, παρότι όλα τα οχήματα κινούνται προς τα εμπρός. Τι είσαι μεγάλη, μόνος και σκέφτηκες αυτό. Το 8 οι Ιάπωνες ερευνητές ζήτησαν από 22 οδηγούς να κινηθούν σε μια κυκλική πίστα διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στους ελληνικούς δρόμους, δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Γιατί μόλις αφήσεις απόσταση ασφαλής από τον μπροστινό, σου έρχεται ο άλλος από τη διπλανή λωρίδα και μπαίνει μπροστά σου.

Παρότι δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στο δρόμο, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε ένα διαρκές κύμα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης. Η εξήγηση ήταν απλή. Ένας οδηγός φρέναρε λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, ο επόμενος αντέδρασε με μικρή καθυστέρηση και φρέναρε ακόμη πιο έντονα και η ίδια συμπεριφορά επανελήφθηκε από τους υπόλοιπους. Έτσι, μια μικρή διαταραχή μεγάλωσε σταδιακά καθώς μεταφερόταν προς τα πίσω. Ακούστε, τα αυτοκίνητα πάνε μπροστά και το κύμα φάντασμα traffic jam πάει προς τα πίσω. Μέχρι που οδηγοί αρκετές εκατοντάδες μέτρα πιο πίσω αναγκάστηκαν να σταματήσουν εντελώς χωρίς να γνωρίζουν τι προκάλεσε την ουρά. Είναι αυτό που λέει, αφού δεν έχει φανάρια δρόμος, γιατί έχει τόσο κίνηση? Μην πείτε δεν το έχετε πει εσείς όταν είσαστε στην Εθνική Οδό. Ε, αφού δεν έχει φανάρια, γιατί έχει τόσο κίνηση? Καλά, μετά πάει σε κάτι μαθηματικές εξισώσεις, να είχαμε να λέγαμε, τώρα καταλάβω εγώ αυτά. Ακούστε, κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο μετακινείται σε άλλη λωρίδα, οι οδηγοί γύρω του αναγκάζονται να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους. Σωστό. Δηλαδή, εγώ έχω απόσταση από το άλλο αυτοκίνητο και ξαφνικά μπαίνει ο άλλος από τη διπλανή λωρίδα μπροστά μου και πατάω φρένο για να μπες απάνω του. Σωστό. Τι κάνουμε σήμερα, διδάσκουμε σήμερα, δε. Κάποιοι φρενάρουνε, άλλοι αφήνουν μεγαλύτερο κενό ασφαλείας και άλλοι αλλάζουν πορεία. Μορδίλο, μορδίλο, της μουρλής το πανηγύρι. Μία μόνο αλλαγή λωρίδας δημιουργεί μια μικρή διαταραχή. Όταν όμως δεκάδες ή εκατοντάδες οδηγοί κάνουν το ίδιο, αυτές οι διαταραχές συσσωρεύονται και αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα δημιουργία κυμάτων επιβράδυνσης. Κλείνω εδώ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι οδηγοί συχνά πέφτουν θύματα μιας ψευδαίσθησης όταν αλλάζουν λωρίδα και η νέα λωρίδα κινείται λίγο γρηγορότερα για λίγα δευτερόλεπτα. Πιστεύουν ότι πήραν τη σωστή απόφαση. Στην πραγματικότητα όμως, μετά από λίγα λεπτά, οι διαφορές μεταξύ των λωρίδων συνήθως εξισώνονται και το κέρδος χρόνου είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο. Αυτά δεν σας πρίζω άλλο. Μην αλλάζετε λωρίδες με μεγάλη ευκολία και μην μπαίνετε όταν ο άλλος κρατάει απόσταση ασφαλείας. Την τρέλα μου μέσα.

Έχουμε λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε τον τελικό αύριο και τον μικρό τελικό απόψε τα μεσάνυχτα μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Θα μου πείτε τι λες ρε Τσαμούμπουλε, κάτσουμε εμείς να δούμε το μικρό τελικό, τι να σας πω. Δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε.

Είναι ένα παιχνίδι όμως που παίζονται πολλά για το χρυσό παπούτσι. Μεταξύ Εμπαπέ, να χαμένα ναργιλέ. Και του Κέιν, το αστέρι της Γαλλίας και το αστέρι της Αγγλίας. Και κύριε, μια Αγγλία η οποία απέναντι στους Αργεντινούς φοβήθηκε να νικήσει. Καλά, για τους Γάλλους δεν λέμε, τους έχουν πιάσει πελάτες οι Ισπανοί. Τι τελικός είναι, τι γιούρο είναι, αυτά τους παίρνουν τα σόβρακα. Μου θυμίζει το ανέκδοτο που βλέπει ένας τύπος μια μπανανόφλουδα στο πεζοδρόμιο μπροστά του και λέει φτούρε γαμότο, πάλι θα πέσω. Μου θυμίζει η Εθνική Γαλλία. Μας πήρε στο λαιμό της, πυραυλοκίνητη και σούξου μουξ. Καλά, εγώ έχω τον πόνο με τη Βραζιλία. Πόνος τώρα, εντάξει. Δεν έχω συνηθίσει τόσα μουντιάλ, δεν σηκώνουν κεφάλι αυτή η ομάδα. Μένω με τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Έτσι και οι Γάλλοι μόλις πέφτουν πάνω στους Ισπανούς, άντε γεια. Bonjour tristes! Bonjour tristes! Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίδι στα μεσάνυχτα λοιπόν. 2 στο Μαϊάμι, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άντε τώρα να μαζέψεις τα κομμάτια σου να παίξεις αυτό το παιχνίδι του μικρού τελικού. Τι βλακία είναι ο μικρός τελικός. Στην Ευρωλίγκα στον μπάσκετ το καταργήσανε. Θα μου πεις εισιτήρια ακούγουνε. Δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, και πάμε για το διακύβευμα. Είναι ο πρώτος σκόρερ.

ενώ έμπειρο τεχνικό αναμένεται να αποχωρήσει αρκετέ αλλαγέ. Ο Ντεσάν, ο οποίο αποχωρεί από την Εθνική Γαλλία μετά το τέλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το μικρό τελικό. Μπορεί, λέει, να αφήσει απρόξω ακόμα και τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί το χρυσό παππού της διοργάνωσης. Ο Εμπαπέ στις βαθμοί στην κορυφή με τον Λίονελ Μέση, έχοντας από 8 γκολ.

Μεταξύ Χάρι Κέιν και Τζούντε Μπέλιχαμ έχουν από 6 γκολ στη διοργάνωση και μια μεγάλη εμφάνιση μπορούν να πλησιάσουν ακόμα και να σοφαρίσουν τους πρωτοπόρους του καταλόγου, τον σκόρερ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, που όπως είπαμε φτάνουν τα 8 γκολ, 4 παίχτες για το χρυσό παππού της απόσταση αναπνοής. Κιλιάν Εμπαπέ και Λεό, πρώτοι με 8, παίζουν στον τελικό, μεγάλο, όχι, παίζουν ο ένας στο μικρό, άλλο στο μεγάλο. Και έχουμε και τον Κέιν με τον Μπέλιχαμ που είναι στα 6.

Τι μας κάνεις ρε μήνα με αυτά τα τραγούδια, η καρδιά μου φτερουγίζει σαν να ήμουν τότε 14 χρονών. Κωνσταντίνα, γεια σου Κωνσταντίνα. Και τα πατάω και όλα τα τραγούδια. Θα τα αφήσω να αναπνεύσουν, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Μου στέλνετε μηνύματα με πάτα από εδώ, με πάτα από εκεί. Τι να κάνω κι εγώ, μόνος μου είμαι, μικρό παιδί είμαι.

Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι σε καλή κατάσταση μηνά μου. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν με θέλει με τίποτα. Δύο φιλιά όμως θέλω και έχω κουράγιο να σου στείλω. By the way, και εγώ με την Ισπανία είμαι. Με Μανιάνα εύχομαι όλα καλά. Θα τα πούμε. Ισπανία κι εσύ, ε. Να είσαι αυτή η Ισπανία, ρε φίλε, παίζει σαν ομάδα. Εννοώ, τι μου λες, ναι, ότι παίζει καιρό μαζί, δηλαδή παίζει σαν ομάδα που παίζει το πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ. Πολύ δεμένη. Και δεν τρώει και γκολ πίσω. Ένα έχει φάει. Θέμα ψυχολογίας τώρα, να δούμε. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι, πιστεύω. Πώς το λένε και το έχουν κάνει μαστίχα κάποιοι συνάδελφοι. Τουλάχιστον στον τελικό, όλοι οι παίκτες θα μιλάνε ισπανικά.

Να στείλω καλησπέρα στον Νίκο τον Ελευθερόγλου, τον συνάδελφο. Γεια σου Νίκο, να σε καλά φίλε. Στον Σωτήρη, γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα. Ωραία, είμαστε πιο πολύ από ό,τι περίμενα. Γεια σου Άλεξ. Καλημέρα στον NK. Ευχαριστώ NK.

Και μέσα σε όλα, κυρίες και κύριοι, Μουντιάλ χωρίς λευκό οίκο δεν υπάρχει. Θυμάστε ότι στο παιχνίδι με την Αγγλία σήκωσαν ένα πανό ότι τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή, τα νησιά Φόκλαντ, μετά την νίκη των Αργεντινών στον ημιτελικό εναντίον της Αγγλίας, ένα επεισοδιακό παιχνίδι που έγινε στην Ατλάντα την Τετάρτη, μετά την ανατροπή που έκανε η Αργεντινή στις καθυστερήσεις και από 1-0 κέρδισε 2-1. Ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε την Παρασκευή, χτες. Έχω χάσει και τις μέρες, νομίζω ότι είναι Κυριακή σήμερα. Πειράζει. Υποστήριξε την Παρασκευή τα αιτήματα προς τη FIFA να διερευνήσει, λέει, το περιστατικό και φάνηκε να στηρίζει την Ισπανία ενώπιση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωστόσο, φίλοι μου, καλή μου φίλη, ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ειδικής ομάδας της FIFA του Λευκού Οίκου, ο Λευκός Οίκος έχει ειδική ομάδα της FIFA. Μην κοιτάς έτσι, φίλε. Ο Λευκός Οίκος το έχει. Υπερασπίστηκε τους παίκτες της Αργεντινής λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου. Πιστεύουμε στα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέθεσε ότι οι παίκτες της Αργεντινής θα έχουν την ευκαιρία να μπορούν να κάνουν δηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο. Γιατί ρε μην δεν με χαιρετάς και εμένα. Ο Πέτρος είμαι από το Ηράκλειο. Πού έχεις στείλει μήνυμα ρε φίλε. Ευχαριστώ ρε Πετράν. Είμαι στην ευχάριστη θέση που λένε και οι πολλοί παραγωγοί. Με τα χιλιάδες μηνύματά σας δεν τα προλαβαίνω. Πετράν δεν το δά. Κάτσε να το ψάξω. Περίμενε.

0: Είδε, λέει, τον πυροσβέστη με τον πρόεδρο κοινότητα και τον αδελφό του, πυρκαγιέ, εμπρισμού, τσαμπουκάδε, εκβιασμού, όλα τα έχουν. Χαρακτηρισμού δεν διαβάζω, Πετράν. Σε βρήκα, αυτό πρέπει να είσαι. Καλά, τι έχει πάθει, λέει, με το Rick Astley. Τι δεν σ' αρέσει. Αρέσει την Κωνσταντίνα, αρέσει τη Δήμητρα, άρα αρέσει και σε μένα. Είναι αξίωμα αυτό. Αμάχητο. Μια χαρά είναι λοιπόν. Έχει ανέβει η δουλειά δροσούλα στο Ηράκλειο καταπληκτική, ενώ όλη μέρα έκαιγε. Να κάνει κανένα σχόλιο, λέει, για τη Λίτα Πούβα. Την ωραία Ελένη του Νόλαν, λέει. Έλα, ο Πέτρος, είμαι Ηράκλειο. Αδελφούλη, δεν το έχω δει, αλλά ακούω πολύ ωραίες κριτικές. 3 ώρες και 10 λεπτά. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να δουν μισή ώρα ταινία και κάθονται και το βλέπουν. Επανέρχομαι, έρχονται τα μηνύματα. 57 παλελεύθερος, Άγγελος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την ΑΣΠΑ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας. Σωρόγιν έκασε προχωρημένη σύψη, περιείχε τελικά η βαλίτσα που εντοπίστηκε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σπήρα που πρέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωση αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Τη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών που μένονται σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τον νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πέτρος μου λέει: αυτά που σου γράφει, μιλάμε, μου τα γράφω για σένα. Δεν μου πολύ ενδιαφέρει να ακουστούν στον αέρα. Ένα γεια σου, Πέτρο μου, αρκεί να σε καλά, ρε Πετράν. Η Ιωάννα, καλησπέρα από το Cambridge. Ένα μήνα ακόμα και μετά διακοπάρει Ελλάδα. Γεια σου, ρε Ιωάννα, καλώ να μα έρθει. Ο 57 λέει: ο μηνά ο λόγο που είμαι με την Αργεντινή. Πιο πολύ είναι γιατί οι Ισπανοί υποστηρίζουν πάντα την Τουρκία ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα και την εξοπλίζουν με σύγχρονα οπλικά συστήματα, συμπαραγωγές. Ναι. Και μου φαίνεται έχουν και μια δύναμη στρατιωτική οι Ισπανοί στην Τουρκία. Πάλι ο Φιλελεύθερος, πιστεύω πως έχεις μόνο νοήμονες ακροατές που δεν κάνανε ούτως άλλος φίνες στο δρόμο. Αστυνόμευση χρειάζεται, αλλά όπως λέει και ο Βουλαρίνος, η τροχέα είναι μυθικό σώμα, κάτι σαν τους μονόκερους. Καλά, άμα σταματήσει το Βουλαρίνο κανένας μονόκερος, να δω τι θα λέει. Πάντως πραγματικά είδατε ότι με τους συνεχείς ελέγχους, τους ανελέητους, τους αλήπητους ελέγχους για αλκοόλ, πώς έχει αλλάξει, σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει η νοοτροπία. Θυμάστε παλιά με τις ζώνες ασφαλείας που γινόταν πανηγύρι, που αρχίζει να πέφτουν τα πρόστιμα και εγώ δεν μπορώ και με στενεύει και η καρδιά μου και πνίγομαι. Τώρα πιστεύω ότι 9 στους 10, να πω 8 στους 10, ιδίως και η νέα γενιά, δηλαδή δεν μπαίνει στο αυτοκίνητο και μετά χωρίς να βάλει ζώνη. Εγώ άμα δεν βάλω ζώνη νομίζω ότι κάτι μου λείπει, ότι δεν θα ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Όχι, δεν το παίζω καλό. Περισσότεροι έτσι είναι. Είναι συνήθεια. Όπως και το αλκοόλ, το σκέφτονται. Σου λέει θα πάρουμε ταξί ή ένας από εμάς δεν θα πιει και βλέπετε κάτι βιντεάκια. Είναι το όριο. Πόσο είναι, 25, 025. Πόσο είναι, 026, 026. Γι' αυτό είναι τα όρια. Είναι σαν την ώρα που λέει ραντεβού στις 10 και έρχεται το άλλο στις 11. Τι το βάλαμε τον μπιπ το ραντεβού, ρε φιλέ. Αυτός με το Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είναι που τα χώνουν στο αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Πρόεδρε, συγγνώμη αλλά μ' αρέσει η μουσική του Μπος, έτσι, μην παρεξηγηθούμε δηλαδή.

Η Μανιάνα. Πολύγλωση Μανιάνα. Η Μανιάνα. Το bonjour tristesse. Με στη λεμινά μου που θυμήθηκες καλημέρα θλίψη και François Sagan.

Άρε Sky, έχεις πάντα στο μυαλό σου ακροατές σου, ρε Sky 100,3. Σας ετοιμάζει έκπληξη ο Sky. Πού να ξέρατε ποιος ακολουθεί. Άρε Sky, μόνο εσύ.

Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Μην άκουσα ότι σκέφτεται ο Αλφαντίνο. Κοροϊδεύει τον Ιφαντίνο. Κάπως έτσι λέγεται το αφεντικό, σωστά. Θα το δει, λέει, να βάλει 68 ομάδες στο επόμενο παγκόσμιο. Λες να το κάνει για μας να μπει και η Ελλάδα ξανά? Ή ούτε τότε? Και θα περιμένουμε επόμενη διεύρυνση. Αχα, 1980 κάτι, 85, κάπου εκεί. 41 χρόνια πίσω. Take on me. Ξέρω εγώ τι κάνει ο Ιφαντίνο, ρε φίλε. Εδώ το έχει κάνει μπάσκετ, να πούμε, με τα hydration breaks. Τα είχε πει ο Μαραντόνα, κάπου το διάβαζα, θα το έχετε διαβάσει κι εσείς. Προφανώς. Που λέει, έτσι και πάει το ποδόσφαιρο στην Αμερική, να το κάνω σαν τα μπάσκετ. Θα έχει 4 δεκάλεπτα. 4 διακοπές. Στην αρχή υποτίθεται ότι το κάνανε για να προσέχουν τους παίχτες όταν είχε ζέστα, που προέρχονται από βαριά πρωταθλήματα πιο πολύ, συνεχείς υποχρεώσεις αγωνιστικές, να παίρνουν καμιά ανάσα. Και τώρα μιλάμε, βγαίνουν εκατομμύρια από τις διαφημίσεις. Δεν παίζονται οι Αμερικάνοι στη διαφήμιση. Δεν παίζονται. Να το κάνουν και 68 ομάδες. Τι νομίζεις, για αυτούς που παίζουν στοίχημα είναι? Αυτό το παγκόσμιο πέρασε και δεν το κατάλαβα. Μέσα στις ιστορίες. Τώρα δεν ήμουν από αυτούς που ξενυχτούσανε. Δεν μπορώ να ξενυχτήσω. Νίκος Παγκάκης, κυρίες και κύριοι, είναι στο δυναμικό. Περνάει πέρα δόθε για το δελτίο. Ο ξενοδόχος τους έχει χώσει για τα καλά, ο ηγούμενος. Κόπανος φορολογούμενος, Μινά μου. Να τα αφήσω τώρα που κάνει τη στροφή.

πάμε στο πρώτο εξάμεινο. Τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησής μας ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι πρόβλεψης 2,5 δις ευρώ. Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο στην Αγγλία όπως η Αυστραλία παραδίνεται πάγια 10 λεπτά μείωση από τα δηληστήρια που εξανεμίζεται προτού φτάσει στην Αγγλία? Θέλει περισσότερα για να δώσει επιδόματα στη ΔΕΘ προεκλογικά ή κάνω λάθος? Ανάλγητος κρατισμός. Το θέμα, και πολύ σωστά το θέτεις, είναι ότι με τα ακριβότερα καύσιμα έζεται στο ευρώ το ελληνικό κράτος. Και αν έχεις καταλάβει, φίλε μου, που υπογράφεις κόπανος φορολογούμενος, αν το ξέρεις, θα έχετε συνειδητοποιήσει όλοι ότι αυτό το θέμα με τη μείωση της φορολογίας στην Αγγλία δεν το αγγίζει καμία κυβέρνηση. Είναι πολλά τα έσοδα για το κράτος. Καμία κυβέρνηση. Καλησπέρα στον πυρηνικό μας επιστήμονα. Πού είσαι εσύ, αγόρι, να πειράματα κάνεις, ξαφανίστηκες? Μινά, καλησπέρα στο Cowboy των FM. Ω, δεν το είχα ξανακούσει. Τεξανός είναι, κατάλαβες? Μέσα στην εβδομάδα με καλεσμένο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, θα φροντίσω να τα πούμε. Καλά κάνεις και έρχεσαι εδώ πέρα και μεταλαμπαδεύεις ένας μέρος της γνώσης σου στα Ελληνόπουλα. Κορυφαίος επιστήμονας. Που δεν λέει κουβέντα η φαφούτα, κατάλαβες? Τα μαθαίνω από τους άλλους.

Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, θα σου πει ο Κυριάκος ή ο κύριος Μιχάλης να κάνουν. Γιατί ο Κυριάκος δεν είναι κύριος, ή τον νιώθεις πιο κοντά στον Κυριακό? Το αγοράζω αυτό, ότι τον νιώθεις πιο κοντά σου. Ενώ ο κύριος Μιχάλης είναι πασοκτζής, οπότε τον έχεις λίγο.

Κυβερνήσει μία να έχει ξαφνικά 40, 35, 36 και μετά να φεύγει ο κόσμος να πηγαίνει στην αντιπολίτευση και να στέλνει την αντιπολίτευση στο 35 και την κυβέρνηση πιο κάτω. Και ποιοι είναι αυτοί που μετακινούνται? Ας τους πει λοιπόν ο Κυριάκος ή ο κύριος Μιχάλης να κάνουν ελέγχους και γυαλαία, όχι μόνο τα βράδια για αλκοόλ. Εντάξει, το ακούω κι αυτό, φτάνουνε. Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Μικρό παιδί με μεγάλο μυαλό, αν και μόνος θα πας υπέροχα. Η παρέα σου εξαιρετική και η απόψη σου δεν χρειάζεται ούτε δεύτερο ούτε τρίτο. Αν και θα είναι κόπωση το δύο ώρο σου με τη ζέστη, φέρνει μνήμες από φουνταριστούς παρόλο που θα είσαι μόνος. Έχεις εμάς παρέα, καλώς απόγευμα. Γεια σου ρε Μίνα, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε καθημερινή, όχι αυτή τη βδομάδα που είχε την άλλη. 4 με 6. Δηλαδή θα είμαι και τα παιδιά της αλλαγής και ατέριαστος. Μες στο Πασόκ θα είμαι δηλαδή, κολοκυθά και κούτρα. Την τρέλα μου. Όχι, όχι, το έχω τίποτα με το Πασόκ, να τους πειράξω λίγο.

σου ρε Στελάρα, Metal Heart. Μηνά 14 και σήμερα. Γεια σου αδελφέ, παλιός αγροατής ο Στελάρας, ο Metal Heart. Ο οποίος έχει την ευκαιρία και ό,τι συγκρότημα έχει, πάει και βγάζει φωτογραφία εδώ και χρόνια. Ξέρω εγώ τι επαφές έχει. Αλλά με όποιον θέλετε συγκρότημα, μια τραγουδιστή, κιθαρίστα, κουλουπού, κουλουπού, ξένο, από μεγάλα συγκροτήματα, ιστορικά και όλα αυτά, θα θέλατε να βγάλετε φωτογραφία, το έχει βγάλει ήδη ο Στέλιος, ο Metal Heart. Άλμπουμ ολόκληρο. Γεια σου Ειρήνη. Να σε καλά. Ναι, είναι το Deep Purple, Another Brick in the Wall. Είναι όλοι οι επαναστάτες της εποχής. Αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα, αυτό ακούγανε. Pink Floyd. Όλοι αυτοί που είναι στα πάνω τώρα, πολιτικά, επιχειρηματικά, αυτό ακούγανε, όλοι οι επαναστάτες.

Δεκαετία του 70. Είναι και μικρή ακόμα, έχουν και μέλλον. Γεια σου Λάμπρο, γεια σου Μινά. Οι όφα μετακινούνται. Όπου φυσάει ο άνεμος, ε. Όπου φυσάει ο άνεμος. Απλά τώρα φυσάει στον Κυριάκο και έχουν μπαστακωθεί εκεί. Αυτός ο Κυριάκος επιμονεί να κάνει εκλογές την άνοιξη. Πώς θα βγει ρε Κυριάκο, δεν τους λυπάσαι? Έχουν λιώσει 9,5 μήνα τώρα. Τρέχουν τα κανάλια, στα ραδιόφωνα, παντού. Και οι μόνοι που τους ακούνε είναι αυτοί που θέλουν να τους πιστέψουν. Δηλαδή έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις αυτό το κόμμα, θα κάνεις να ακούσεις τι θα πει η Δήμητρα. Τέλος, δεν πείθουνε κανέναν, ναι. Βλέπω καμιά αποχή που να φτάνει πάλι 48% 50. Και αυτό ξέρετε, ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δεν πάνε να ψηφίσουν οι νέοι. Δεν πάνε με τίποτα. Τι κάνουνε TikTok, τι μπαίνουν στα social, τι το παίζουνε μούρες, εξυπνακισμούς, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι αρχίζει προπαγάνδα από τα social, τι αρχίζει λάσπη των ανεμιστήρα για όλους. Τι... Δεν ασχολούνται οι νέοι. Ίσα ίσα που απομακρύνονται ακόμη περισσότερο.

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκο. Εμιλία, Μαρία, Γεωργία, Δημήτρης. Τι γίνεται?

Ετοιμαστείτε, έχει αρχίσει πάλι ο πανικός. Να προσέχετε, γιατί τη Δευτέρα ο υδράγυρος θα φτάσει στα 41-42 βαθμούς. Αυτά τώρα είναι υποσκιά όταν τα μετράνε 41-42. Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, αφού σας το έχω πει, όλα είναι θάλασσα. Κακό ο πλανήτης λέγεται γη, αφού κυριαρχεί η θάλασσα σε αυτόν τον πλανήτη. Την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 43 βαθμοί σε Βιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Από την Πέμπτη αποκλιμάκωση. Ποιος έρχεται μετά, ποιος, ποιο αγόρι τρελό έρχεται μετά, ποιο.

Μ' αρέσει η κολόγρια. Έτσι υπογράφει. Την περασμένη εβδομάδα έφευγε από τη δουλειά. Τι έγινε, όλα καλά? Inside information, γιατί δυστυχώς ο κολλητός έπαθε νύλα στη δουλειά του, τραυματίστηκε ο εργάτης χωρίς να φταίει ο ίδιος. Μου έλεγε ότι σε 2 μέρες μπήκε σε 4 περιπολικά. Σε κανένα αστυνομική δεν φορούσαν ζώνη. Και μία πιο ξύπνια λέει την πέρασε πίσω από το κάθισμα. Οι ίδιοι λέει που θα σταματήσουν για ζώνη και θα σου χώσουν 600 ή κάπου τόσο. Μπι που ζούμε. Το μπουφ μην ξεχάσεις φιλιά. Τι πινελίκια είναι αυτά ρε, η κολόγρια. Η κολόγρια όχι με ήττα. Από το οίκο, πώς λέμε, οικολόγος. Έτσι υπογράφει. Τι να κάνω. Τι να κάνουνε. Είναι, δεν φοράνε ζώνη για πάνω ενδεχόμενο. Να πεταχτούν έξω. Ο παρελευθερός μου λέει και εγώ Πασόκ είμαι, λέει. Τον Κυριάκο όλοι το λέμε έτσι, διότι είναι μόλις 58 ετών, ενώ ο Χρυσοχοίδης έχει φτάσει στα 70. Πιο μικρός φαίνεται ο Χρυσοχοίδης από τον Κυριάκο. Μέρα δεν έχει πέρασει από πάνω από τον κύριο Μιχάλη. Μέρα! Ενώ ο Κυριάκος που είναι πρωθυπουργός για ασπρίσει. Ενώ ο κύριος Μιχάλης είναι μία άσπρη τρίχα. Πασόκ! Το κύριος μπαίνει λόγω σεβασμού στην ηλικία του, λέει ο Παύλο Φιλελεύθερος. Το κύριο Μιχάλη εννοεί.

0: Δήμητρα Σταματίου, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα με δύο ταφρετάκου, Μινά Τσαμόπουλος, αυτή ήταν η ομάδα. Ποιος έρχεται? Άσπα Παναγοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά το αγόρι. Ο Μπαρμπαμίτσος με το μουστάκι. Για δύο ώρες μαζί σας και εκπομπή και μαγκαζίνο που λέει και ο Σταματέλος.
1: Ούτε καν τέσσερις.
0: Ο Δημήτρης Γιατζόγλου, κύριε Σεκύρη, θα σας ταξιδέψει στα Ιρτζιανά, όπου κι αν είστε. Μείνετε εδώ στην παρέα.
1: Έχει πει κάτι.
0: Ένα καφενάκι έχω πει. Αραιωμένο κιόλας, γιατί έκλεισε το κηλικείο και δεν είχε άλλο. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 5.30.
1: Η Παναγία και το Άγιο Πνεύμα.
0: Ε?
1: Ο Θεός, η Παναγία και το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Ο Θεός μαζί μας.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε γυναίκα νίκης ορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η ορός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι ακριβείς συνθήκες, ο χρόνος και τα αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν νεκρή εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί δείγμα DNA, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά και θα συγκριθεί με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Τις αρχές ειδοποίησε άστεγος που βρισκόταν στο εγκατελειμμένο κτίριο και αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα. Σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, σε εξάρθρωση αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, ένα πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε 7 πυρκαγιές από πρόθεση τη διετία 2024-2025 στην τοπική κοινότητα μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας μετά την 7η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Τη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου στην πύλη myad.gov.gr. Σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βερτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων στο αεροκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. 3 ακόμα συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος σε άνοιξη Αττικής, Λόφο Πνίκα στην Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης. Στη Γερμανία την παραίτησή του υπέβαλε ο Γεν Σπάν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, υπό το βάρος των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του ιδίου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην επιστολή του, ο κ. Σπάν επικαλείται τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τον τρόπο μέσω του οποίου έγινε πατέρας, καθώς η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία. Η πίεση προκειμένου να παραιτηθεί αυξανόταν συνεχώς και προερχόταν κυρίως από κύκλους του ίδιου του κόμματός του. Αληθά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας του Σεβτσένκο με 2-1 σετ και διεκδικεί αύριο Κυριακή το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Κολινιόν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Γιατί το συγκεκριμένο? Διότι σαν σήμερα το 1929 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ο Screaming Jay Hawkins γεννήθηκε στο Cleveland του Οχάιο και μία από τις μεγάλες του επιτυχίες το συγκεκριμένο. Εδώ εννοείται με την Νίνα Σιμών.

0: Απόγευμα Σαββάτου, παρέα στον Sky 100,3, εκτάκτος στην θέση του Πέτρου Κυργκυλή. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το απόγευμα. Ένα ζεστό απόγευμα, θα αλλάξει λίγο καιρός, αλλά για πολύ λίγο, μην μας πιάνει και πανικός, μην το κάνουμε λύσα το θέμα. Για δύο μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, πάλι καλά να λέμε έτσι όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να μείνω σε κάτι που διάβασα και το οποίο θέλω να το μοιραστούμε ως εμπειρία. Το υπογράφει η Μαρία Κατσουνάκη στην Καθημερινή. Διότι συνέβη πριν από λίγες ημέρες, ένα συνεργείο του ΔΔΕ δέχθηκε επίθεση στα Ζωνιανά, στο Μυλοπόταμο, ξέρετε, στην Κρήτη, από άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό. Τα μέλη λοιπόν του συνεργείου πήγαν στο χωριό για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος. Τους έπιασαν, εννοείται, οι τύποι από το αγροτικό, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου, του υπηρεσιακού οχήματος, και τους άρπαξαν ένα φορητό υπολογιστή. Οι δύο τεχνικοί έκαναν το φόβο τους κουράγιο. Καταλάβαμε ότι είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος, οπότε μας βρήκαν μόνος μας, απροστάτευτους, χωρίς αστυνομία, και τα έβαλαν μαζί μας. Τώρα ξέρετε, η διαδικασία είναι γνωστή, το αρμόδιο σωματείο καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, η αστυνομία διεξάγει και καλά έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Στις συζητήσεις για την ορεινή Κρήτη, η αυστηρή ρητορική περί αβάτων, ο θυμός για την εγκατεστημένη ανομία και εν πολλής ατιμωρησία, συναγωνίζεται την γραφική αναπαραγωγή του νόμου της Κατσούνας, έτσι λέγεται αυτό. Είναι όμως μια γραφική αναπαραγωγή. Υπάρχει δηλαδή μια και καλά λεβεντιά, η βεντέτα, ο σασμός. Όταν όμως εξετάζει κανείς την αλληλουχία, όπως σημειώνει η Μαρία Κατσουνάκη στην Καθημερινή, από την τραγωδία του ειδικού φρουρού του Στάθη Λαζαρίδη το 2007 στην αιματηρή ένοπλη ενέδρα στα Ζωνιανά, είχαν μαζευτεί κάτοικοι που επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας τότε. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Θα θυμάστε βέβαια και το μακελιό στα Βορίζια στα τέλη του 2025. Έχουμε τώρα την επίθεση στο συνεργείο του ΔΔΕ. Το πρόβλημα λοιπόν με διαβαθμίσεις παραμένει, απλώνεται και βαθαίνει. Προφανώς και δεν αφορά μια υποτιθέμενη πολιτισμική ιδιαιτερότητα αυτή της λεβεντιάς του κριτικού. Τους λέμε και κάπως αλλιώς, δεν μπορώ να το πω. Όπως την αντιμετωπίζουν οι τοπικοί βουλευτές. Άιντε τώρα τοπικός βουλευτής στην Κρήτη να πάει να κάνει το μάγκα ή να πει όπως είναι τα πράγματα και για το τι πρέπει να γίνει. Δεν θα ξαναδεί ψηφαλάκια. Και αυτό που τον νοιάζουν είναι τα ψηφαλάκια. Δεν τον νοιάζει να μπει ένα όριο σε αυτή την λεβεντιά. Αλλά και μια παρατεταμένη θεσμική αποτυχία. Ξεκάθαρα θεσμική αποτυχία. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου έτυχε ακριβώς στα Ζωνιανά. Ήταν τότε που παρουσίαζα την εκπομπή γυρίσματα εδώ στον Sky. Το αυτοκίνητό μας είχε πάνω τα σήματα του σταθμού και έπρεπε εγώ να πάω στα Ανόγια. Φτάνοντας λοιπόν, περνώντας από τα Ζωνιανά, εντάξει, είδαμε τις πινακίδες που ήταν τρύπιες, σουρωτήρι από τις τουφεκές, μπαλωθιές, και είχε μια ανηφόρα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εγώ οδηγούσα ένα βανάκι και είχα πει στα παιδιά, άφησε θα οδηγήσω εγώ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ. Λοιπόν, ανεβαίνοντας αυτόν τον δρόμο, που ήταν μονόδρομος, ίσα ίσα χωρούσε το βανάκι να ανέβει, μας είχαν δει από μακριά, και την ώρα που είμαι πια στο τέρμα σε αυτή την ανηφόρα, βγαίνει με οπισθέν ένα αγροτικό με φημέ τζάμια, δεν το ξεχάσω ποτέ, και με αναγκάζει οριακά να κατέβω με την όπισθεν αυτή την ανηφόρα που είχα ανέβει. Είχαν δει από μακριά αυτοκίνητο του Sky και σου λέει τι έρχομαι, τα άγρια να διώξω τα ημέρα. Ναι. Και μας έκανε την ώρα που κατέβηκα πια την ανηφόρα με την όπισθεν, Οριακά πήγαινε. Δηλαδή, χωράει ένα βανάκι οριακά εκεί χωρούσε. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Κατεβαίνει ένας τύπος μουστακαλής, μαυροντημένος και μου έκανε έλεγχο. Πού πάω και τι θέλω και περνάω από εκεί. Παιδιά, ήταν σοκαριστικό. Ήταν άλλο. Δηλαδή, να πήγαινα στην Αλβανία του Χότζα σε άλλη εποχή θα το περίμενα. Ειλικρινά θα το περίμενα. Αυτό το πράγμα εκεί με ακύρωσε ως πολίτη μιας χώρας δημοκρατικής. Και δεν ανοίγει μύτη, να το. Πήγε ο ΔΔΕ να αλλάξει μετρητές, τους έσπασαν τα τζάμια και τους πήραν και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 2026 Ελλάδα. Όχι, Κρήτη. Αυτά τα ολίγα. Ως πρόλογο, έτσι γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση και θυμήθηκα αυτό το περιστατικό που σας είπα πριν από λίγο, που το ζήσα, δηλαδή το ζήσα κανονικά στο πετσί μου. Ένιωσα ηλίθιος ως πολίτης της Ελλάδας. Όχι ηλίθιος. Αυτό που σας είπα, με ακύρωσε αυτό το πράγμα ως πολίτη μιας δημοκρατικής χώρας. Λοιπόν, έχουμε Δήμητρα Σταματίου. Αυτό ήταν δωράκι. Το ότι την έχουμε κοντά μας στην ρυθμίση του ήχου. Ξέρετε, υπάρχει μια σχέση με κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα που μετράει δεκαετίες. Έτσι, δεκαετίες ολόκληρες. Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 την καλησπέρα σας περιμένει η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό έξω, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο Δανάς Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Πάντα ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Εννοείται. Πάντα θα το διαβάσουμε. Περιμένοντας ό,τι θέλετε και να το συζητήσουμε βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Κανονίσει να πούμε αυτό το απογευματάκι. Βέβαια έχουμε και το βραδινό μαγκαζίνο αργότερα. Δεν το ξεχνάμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λευτέρη Χελιουδάκη, είναι εκτελεστικός διευθυντής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα. Λέγεται Homo Digitalis. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Θυμάστε τις ατελείωτες ώρες που συζητούσαμε το θέμα για τα 15χρονα και τα social media? Την πολυσυζητημένη απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Αυτό είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026, που μας πέρασε, ως νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, δικαίως, ένα θέμα που μας είχε έρθει από τη μακρινή Αυστραλία, το είχαμε συζητήσει γιατί από εκεί είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, μια κουβέντα που είχε γίνει σε πάρα πολλά κράτη και ευρωπαϊκά. Δικαιολογημένα λοιπόν, αυτό το θέμα μονοπόλησε τη δημόσια συζήτηση με εφήβους, με γονείς, με εκπαιδευτικούς, με ειδικούς να σφάζονται πολλές φορές και να εκφράζουν με πολύ έτσι ζήλο τα επιχειρήματά τους. Έτσι λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί διάβασα την εξέλιξη αυτού του θέματος, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, στην ουσία μιλάμε για το σχέδιο της κυβέρνησης να ταυτοποιήσει την ηλικία των παιδιών μέσω του Kids Wallet. Που αυτό συμβαίνει για άλλες περιπτώσεις, έτσι. Είχε αποφασιστεί για το θέμα του αλκοόλ, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπαίνει στο μαγαζί της Δήμητρα Σταματίου ο Δημήτρης Γιατζόγλου που είναι 15 ετών και θα πρέπει το... Δεν σε είπα, δεν υπονοώ κάτι, Δήμητρα, έτσι. Ίσα ίσα σε έκανα ιδιοκτήτρια. Και εγώ απλώς πελάτης. Λοιπόν, και θα πρέπει να ταυτοποιηθεί με κάποιο τρόπο η ηλικία μου. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, συμβαίνει. Τι γίνεται με την άλλη την ιστορία? Ο κύριος Χελιουδάκης είναι, το πας σωστά? Μάλλον σωστά. Είναι κοντά μας. Είστε καλά? Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας. Πολύ καλά και ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
0: Όχι, προς Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Το ξαναλέω, είναι το ζήτημα, αν είναι και κάτι άλλο να μου το πείτε, της ταυτοποίησης ηλικίας μέσω του Kids Wallet για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως έκανε την εισαγωγή σας, ήταν σαν απόλυτα σωστός. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο αυτή η εξαγγελία, η οποία μάλιστα είχε πάρει και την μορφή ενός σχεδίου νόμου, το οποίο είχε ανέβει προς διαβούλευση σε μια πλατφόρμα που λέγεται TRIS. Είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η πλατφόρμα.
0: Μάλλον έγινε TRIS και ο Κούκος. Συγγνώμη.
1: Στην ουσία αυτή η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στα διάφορα κράτη-μέλη, όταν θεσπίζουν μια νομοθεσία που σχετίζεται με την ψηφιακή ενιαία αγορά, να διαβουλευτούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παραθέσουν νομικά επιχειρήματα για να πούνε αν αυτή η νομοθεσία ή όχι βάζει νέα εμπόδια, νέους φραγμούς στον ανταγωνισμό. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψηφιακή ενιαία αγορά και τα θέματα ανταγωνισμού σε αυτή. Mm-hmm. Οπότε είχαμε ήδη εκεί πράγματι ένα πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο αναπαρήγαγε αυτές τις εξαγγελίες ότι θα κληθούν οι διάφοροι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υπάρχει κάποια, ας το πούμε, διακριτική μεταχείριση ανάλογα με το μέγεθός τους ή τα διάφορα, ας το πούμε, σχεδιαστικά μοτίβα, τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν για να αναπαράγουν περιεχόμενο, και αυτές οι πλατφόρμες θα έπρεπε από 1η Ιανουαρίου να χρησιμοποιούν το Kids Wallet και το GovGR Wallet μαζί με τα άλλα μέσα που ήδη χρησιμοποιούν για να ταυτοποιούν την ηλικία των χρηστών.
0: Ακριβώς.
1: Όπως το είπατε. Αυτό πλέον στο νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε τώρα προς διαβούλευση με την ελληνική πλατφόρμα, την πλατφόρμα που έχει το Υπουργείο, που το κάθε Υπουργείο μπορεί να ανεβάζει και τα νομοσχέδια για τα να διαβουλεύεται με πολίτες, δεν έχει αυτή την υποχρέωση πια. Δηλαδή είναι σαν να καλεί για μια οριζόντια απαγόρευση εισόδου για τα άτομα κάτω των 15 ετών, χωρίς όμως στην ουσία να δημιουργεί κάποιο πλαίσιο που θα καλεί αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. Είναι δηλαδή μια απαγόρευση που είναι μόνο στα χαρτιά και έχει έναν επικοινωνιακό, είναι η αλήθεια, χαρακτήρα.
0: Ναι. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Και νομίζω ότι έχει επισημανθεί από φορείς το προβληματικό της κατάστασης που ασχολούνται με το θέμα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι σίγουρα σε εθνικό επίπεδο αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν. Επειδή όλοι μπορούμε να πούμε ότι οι τρόποι με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές σχεδιασμού, για να μιλάμε και λίγο ίσως με όρους που να καταλαβαίνει ο κόσμος, οποιοδήποτε μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, ανεξάρτητα της ηλικίας του, θα κληθεί να βρει περιεχόμενο το οποίο θα διαχειρίζεται άπειρη κύληση, έτσι δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε συνεχώς περιεχόμενο να περνάει μπροστά από τα μάτια μας. Θα βλέπουμε περιεχόμενο το οποίο θα έχει κοπεί και ραφτεί στα μέτρα μας με βάση τις προηγούμενες, ας το πούμε έτσι, αναρτήσεις μας, τα πράγματα στα οποία έχουμε κάνει like, έχουν περάσει το χρόνο μας. Θα βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν autoplay, βίντεο δηλαδή που εμείς δεν θα πατήσουμε να παίξει. Θα ξεκινήσει να παίζει από μόνο του για να μας κουκάρει λίγο και να θελήσουμε να το δούμε χωρίς πραγματικά να το θέλουμε. Τα shorts videos που υπάρχουν ίσως στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, σύντομα βιντεάκια μας που τραβούν την προσοχή. Όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που ξεκίνησα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από 5-10 χρόνια. Συνδυάζουν δηλαδή χαρακτηριστικά που μας εθίζουν, και αυτό είναι το ίδιο και για τα μικρά παιδιά και για τους ενηλίκους. Οπότε δυστυχώς και η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις έχουν επιλέξει μια εύκολη οδό, την οδό της ρύθμισης όλων αυτών των πολύ επικίνδυνων τεχνικών, ας το πούμε, ζητημάτων εθισμού που προκαλούν ίσως αυτιστικές συμπεριφορές καλύτερα. Mm-hmm. Για παιδιά κάτω των 15, λες και εγώ, π.χ. που είμαι 19 χρονών, εγώ που είμαι 35, εγώ που είμαι 48, δεν μπορώ να εθιστώ σε μια πλατφόρμα παραγγελίας γρήγορου φαγητού.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ελλάδα, αλλά και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει κανένα δικαίωμα να δημιουργεί κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου αυτοί να επιβεβαιώσουν την ηλικία των χρηστών. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Άρα το κατάλαβα. Άρα μιλάμε μάλλον για ένα πυροτέχνημα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και τσάμπα και εμείς, χωρίς να το έχουμε ψάξει, χάσαμε τόσες ώρες στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει επειδή η πολιτική γίνεται και σε όρους επικοινωνιακούς. Δηλαδή,
0: καλά,
1: είναι σημαντικό ίσως κάποιο κράτος να δείξει ότι έχει την
0: πρωτοβουλία.
1: Γιατί Ακριβώς, γιατί τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που διανύουμε, στις αρχές αυτής που πέρασε, ανακοίνωσε ότι από το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επιτέλους πιθανότατα την Digital Fairness Act, αυτή την, το νέο κανονισμό για την ψηφιακή δικαιοσύνη, ίσως όπως μεταφράζεται άτυπα στα ελληνικά, ο οποίος εν μέρη πιθανότατα θα περιλαμβάνει και θέματα που αφορούν την πρόσβαση από ανήλικους κάτω των 15 ετών, όχι μόνο σε μέσα κοινωνική δικτύωση, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες.
0: Ωραία.
1: Όπως είναι η πλατφόρμα για το βίντεο, π.χ.
0: Ποιες πλατφόρμες είναι, τι είπατε, γιατί δεν το άκουσα καλά.
1: Ναι, και τώρα το μέτρο αυτό αφορά μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Και η Google, π.χ., ανήκει σε αυτή το YouTube. Το YouTube δεν θεωρείται μέσο κοινωνικής δικτύωσης με βάση τον επίσημο νομικό ορισμό. Είναι πλατφόρμα διαμερισμού βίντεο. Mm-hmm. Οπότε είναι σαν να λέμε εμείς ως Έλληνες νομοθέτες τώρα ότι εγώ κόβω πρόσβαση, αν και δεν θα μπορεί αυτό να ελεγχθεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, αλλά το YouTube, π.χ., με τα shorts videos, δεν το θεωρώ τόσο εθιστικό. Αυτή όμως η διακριτική μεταχείριση δεν βασίστηκε φυσικά σε κάποια δεδομένα, ποσοτικά, ποιοτικά, κάναμε κάποια έρευνα.
0: Κατάλαβα.
1: Κάναμε κάποιο πληροφορικό.
0: Ωραία, λοιπόν, προσέξτε, από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, θα έρθετε ένα βραδάκι εδώ να παρουσιάσουμε το έργο της δικής σας οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνεννοηθούμε πριν τη θεματολογία που μπορούμε να θίξουμε, για να ξέρω και εγώ τα ζητήματα που εσείς από την δική σας εμπειρία θεωρείτε ότι έχουν ενδιαφέρον, έτσι ώστε να τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εσάς και τους ακροατές σας. Καλή δύναμη, εύχομαι όλα.
0: Να είστε καλά. Για χαρά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το περιμένουμε μπροστά μας να μας έρθει από την Ευρώπη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
16: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορείς να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
3: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
0: Είναι 7.30, τίτλοι ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Στη γυναίκα Νίκη Σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σπύρα που πρέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωση αστυνομία στην Ψινία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον έχει παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανίας. Τις επιθέσεις καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τις εγκλήματα πολέμου. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και του Ουάσιγκτον. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μια μεγάλη ιστορία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφερθώ στη Μαγική Πόλη, την πρώτη κινηματογραφική ταινία του Νίκου Κούνδουρου που γυρίστηκε το 1954 και πρωτοπροβλήθηκε στις αίθουσες τον επόμενο χρόνο. Και επειδή συνδέεται με την ημέρα, πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα δράμα που προσωπικά μου θυμίζει την ταινία «Κλέφτης ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα. Γιατί αυτό που έκανε ο Κούνδουρος με την ταινία αυτή, την Μαγική Πόλη, είναι, αν θέλετε, στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο δε μάλλον εδώ για την Ελλάδα και μετά τον εμφύλιο. Ο νεαρός τότε φορτηγατζής, ο Κοσμάς, που ήταν ο Γιώργος Φούντας, παλεύει για να τα φέρει βόλτα και για να ξεχρεώσει το αμάξι του, μια και η θεία του δεν δέχεται να υποθηκεύσει το σπίτι της για χάρη του. Ένας άνθρωπος του υποκόσμου που ήταν ο Στέφανος στρατηγός του προτείνει μια μεταφορά και εκείνος δέχεται. Θα μπλέξει όμως στα γρανάζια του υποκόσμου και θα κοντέψει να χάσει και το φορτηγό του. Με τη βοήθεια λοιπόν των γειτόνων του θα βγει αλόβητος από αυτή την περιπέτεια και θα κερδίσει και την καρδιά της αγαπημένης του, που ήταν η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Μάνος Χατζηδάκης υπογράφει την μουσική και πρέπει να σας πω ότι η ταινία αυτή είχε γυριστεί στο Δουργούτι, ο σημερινός νέος κόσμος. Το Δουργούτι λοιπόν το είχε επισκεφτεί τότε ο Κούνδουρος και αυτή η επίσκεψη ήταν αρκετή για να πάρει απόφαση να γυρίσει εκεί την πρώτη του ταινία, σε αυτή την περιοχή. Συγκλονίστηκε από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των μικρασιατών προσφύγων που ζούσαν ακόμη σε καταλύματα από τσίγκους και χαρτόνια. Φανταστείτε πόσα χρόνια μετά. Και τη χρονιά εκείνη είχε αποφυλακιστεί από την Μακρόνισο. Βρέθηκε λοιπόν στο Δουργούτι, μεταφέροντας ένα μυστικό μήνυμα στον συγκρατούμενό του, τον ποιητή τον Άρη Αλεξάνδρου. Στην ταινία συμμετείχαν συγκρατούμενοι του στη Μακρόνισο, ο Μάνος Κατράκης και ο Θανάσης Βέγκος. Γιατί τώρα τα λέω όλα αυτά? Διότι η ταινία αυτή βγήκε στους κινηματογράφους 18 Ιουλίου του 1955. Σαν σήμερα λοιπόν το 55. Ωραία ιστορία και να μια καλή αφορμή για να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την ταινία. Εδώ βέβαια σε μια πιο σύγχρονη, πιο πειραγμένη, αν θέλετε, εκδοχή. Να πω την καλησπέρα μου, να πω καλώς σας βρίσκω όπου και αν είστε αυτό το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ζεστά σας μηνύματα. Δημήτρη μου, εγώ όταν έχω έναν καλεσμένο προσπαθώ να απλοποιώ λιγάκι τα νοήματα. Έτσι, καταλαβαίνεις, νομίζω. Ένας άλλος μου λέει, φίλος, κανένας περιορισμός στην πρόσβαση social media, έτσι κι αλλιώς ξεπερνιούνται εύκολα και τεχνικά όλα αυτά τα ζητήματα. Η Μαργαρίτα μου στέλνει το μήνυμα από την Κρήτη. Μου λέει καλησπέρα. Τα 10 τελευταία χρόνια που έχω επιστρέψει στο νησί μου, μετά από σπουδές και εργασία στην Αθήνα, έχω εν μέρη μετανιώσει για την επιλογή μου και ντρέπομαι για την καταγωγή μου. Για κάποιον ακατανόητο λόγο, όλα αυτά που περιγράφεται, αντί να είναι κατακριτέα, θεωρούνται μαγιά και ένδειξη ανωτερότητας. Αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο που έκανα ξεκινώντας την εκπομπή, με αφορμή ένα σχόλιο που κάνει η Μαρία Κατσουνάκη στην Καθημερινή. Και εφόσον υπάρχει η κάλυψη εντός εισαγωγικών από τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι στηρίζουν την εκλογή τους σε τέτοιες μειοψηφίες, το κακό διαιωνίζεται. Σίγουρα είναι και θέμα νοοτροπίας και παιδείας, στην οποία επίσης δεν επενδύει η κεντρική διοίκηση. Δυστυχώς, χωρίς αυστηρή εφαρμογή του νόμου, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή σε κανένα τομέα στην Ελλάδα. Συνεχίστε να αναδεικνύετε τέτοια θέματα, μήπως και κάποια στιγμή εξαλειφθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπες πάρα πολύ ωραία στο μήνυμά σου. Τη στιγμή που, για παράδειγμα, οι τοπικοί βουλευτές δεν σπάνε αυγά, πόσο πιο κλισέ ακούγεται, μπορεί να ακουστεί αυτό, συγγνώμη, αλλά αυτό που θέλω να πω, καταλάβατε τι εννοώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά μην πάνε στα Ζωνιανά να τα βάλουν εκεί με τους μουστακαλίδες. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μας ακούει από το μονολίθι Πρέβεζας. Να είσαι καλά φίλε μου, ειλικρινά χαίρομαι που είσαι εκεί και ξεκουράζεσαι. Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Άννα μου, την καλησπέρα μου, καλησπέρα και στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο ζεστά σας μηνύματα. Στη Σόφη Μαραγκίδου επίσης, γεια Σόφη μου, όλα τα καλά. Στον... δεν το ξέρω αυτό, γιατί Εκεί που το διάβασα ήταν συγκρατούμενος Σωτήρη από τα Μελίσια. Εγώ αυτό ξέρω, ότι ο Κατράκης και ο Βέγκος ήταν συγκρατούμενοι του Κούνδουρου. Αν κάνω λάθος δεν πειράζει, το διορθώνουμε. Εδώ είμαστε, δεν είμαστε και φωτεινοί παντογνώστες. Γεια σου Γιώτα μου, να πεις την καλησπέρα μου και στην μητέρα σου. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο τώρα εξαιρετικό και θα φύγουμε, θα πάμε εκτός συνόρων. Και θα πάμε εκτός συνόρων, θα πάμε και το Παρίσι. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Λιανό, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό βιογραφικό, είναι απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ρουέν στη Γαλλία, επίτιμος διευθυντής ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στην Βρετανία, προηγουμένως δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ειδικεύεται στην σχέση δικαίου και κοινωνίας, τους πολιτιακούς θεσμούς, την εγκληματολογία και την πολιτική κοινωνιολογία. Έχει ασκήσει αρκετά καθήκοντα στον ακαδημαϊκό χώρο, πάρα πολλά εξ όσων αντιλαμβάνομαι, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας, γιατί υπογράφει και ένα βιβλίο υπό τον τίτλο «Δελίριο», για μια γυναίκα που αρνείται να σοπάσει. Τύπος και τα λοιπά. Την καλησπέρα μου από την Αθήνα στον κύριο Μιχάλη Λιανό, που τον βρίσκουμε στο Παρίσι. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε Γιέτσο από την...
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα, κάποια στιγμή, αν σας φέρει ο δρόμος στην Αθήνα, θα ήθελα πάρα πολύ να σας γνωρίσω και να έρθετε και ένα βραδάκι εδώ στο στούντιο. Θα τα κανονίσουμε αυτά από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε μισό λεπτά, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Κώστα μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ, θα σου εξηγήσω μετά. Να μείνουμε λίγο στο βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Δελίριο λοιπόν. Και από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί, πείτε μας και να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία. Έχει να κάνει με μια γυναίκα λοιπόν που αρνείται να σοπάσει. Για πείτε μου.
1: Ακριβώς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Έχει πρόσφατα εκδοθεί. Αφορά ένα παραλήρημα. Παραλήρημα το οποίο όμως είναι ταυτόχρονα διαυγές, είναι εξαιρετικά διορατικό και πρόκειται για μια γυναίκα η οποία βρίσκεται, υποθέτουμε δηλαδή ότι βρίσκεται, γιατί ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο διαβάζεται και ανεξάρτητα, αλλά είναι φτιαγμένο για να αναπαρασταθεί στη σκηνή, ένας θεατρικός μονόλογος δηλαδή ταυτόχρονα, όπου μια γυναίκα βρίσκεται απομονωμένη και η οποία με πολλούς τρόπους αρχίζει να ξετυλίγει τη ζωή της απέναντι σε ένα φανταστικό κοινό. Είναι μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτό που ονομάζω εγώ κοινωνικό ίζημα, δηλαδή έχει χάσει ουσιαστικά την κοινωνική μάχη και την έχει χάσει από νωρίς. Έχει φτάσει στην άκρη του εαυτού της και επομένως έχει τη δυνατότητα να υπερπηδά όλα τα εμπόδια τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουμε όταν αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι εμείς τη δική μας, ας το πούμε έτσι, ύπαρξη, και να μας παρουσιάζει μια σκληρή αλήθεια μετά την άλλη, χωρίς αυτό να είναι απλώς μια συναισθηματική ροή. Είναι δηλαδή ταυτόχρονα μια κοινωνική κριτική αλλά και μια βαθιά συναισθηματική δράση, και ο στόχος του κειμένου είναι να φέρει, να κατά κάποιο τρόπο να απορροφήσει, θα έλεγα, τον θεατή και τον αναγνώστη, την αναγνωστρία, μέσα στη ζωή αυτής της γυναίκας, ώστε να αντιληφθεί με ποιο τρόπο αρχίζει κανείς και ολισθαίνει, να το πούμε έτσι, κοινωνικά, ώσπου βρίσκεται αυτό που ονόμασα εγώ σε μια θέση παρία του εαυτού του.
0: Βαθύτατα υπαρξιακό το ζήτημα πάντως, έτσι.
1: Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την αντίληψη σήμερα, γιατί ένα στοιχείο που παίζει τεράστιο ρόλο σε όλα αυτά είναι το ότι είμαστε πολύ περισσότερο μόνοι απέναντι στον εαυτό μας. Για να συνδέσω με το προηγούμενο ζήτημα, είμαστε όλοι εξαιρετικά δικτυωμένοι και οι νέοι ακόμη περισσότερο. Εν τούτης, τα ποσοστά μοναξιάς τα οποία αναφέρουν οι νέοι στις διάφορες δημοσκοπήσεις είναι πραγματικά σπουδαία και αυξάνονται εκθετικά. Κατά συνέπεια, η έννοια της μοναχικής, ας το πούμε έτσι, ή μοναδικής ύπαρξης, όπως θέλει να το πει κανείς, είναι κάτι που δημιουργεί νέου είδους ευαλωσίες, νέου είδους δυσκολίες. Και πολλές φορές, εδώ έχουμε μια γυναίκα η οποία από την αρχή της ζωής της βρίσκεται σε δύσκολες συνθήκες.
0: Συνθήκες, ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές φτάνουμε σε απομόνωση πολύ νωρίτερα από ό,τι σε άλλες κοινωνίες. Ο στόχος βεβαίως του κειμένου δεν είναι να κάνει, ας το πούμε έτσι, ένα κοινωνιολογικό σχόλιο. Ο στόχος του κειμένου είναι να μπορέσει να περάσει αυτή το συναισθηματικό φίλτρο, αυτόν τον ρυθμό ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στη γυναίκα αυτή και στον αναγνώστη, στον θεατή, ώστε να μπορέσει να τον θέσει, να θέσει το θεατή απέναντι στον εαυτό του. Με την έννοια ότι για μένα τουλάχιστον το θέατρο, και νομίζω για όλους, είναι ένας θεσμός ο οποίος διδάσκει ταυτόχρονα πολιτιακό ήθος. Γεννήθηκε έτσι στην αρχαία Ελλάδα και νομίζω ότι συνεχίζει έτσι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, με αποτέλεσμα να μπορεί ένα τέτοιο κείμενο να δείξει με ποιο τρόπο όλοι μας έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό που συμβαίνει και ιδίως απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα, χάνουν την κοινωνική μάχη.
0: Γιατί η γυναίκα η πρωταγωνίστρια?
1: Γιατί γυναίκα? Πρώτο, γιατί η γυναικεία πλευρά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς είναι διαφορετική από την ανδρική και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και διεκδίκηση ενός σύγχρονου δικαιώματος, θα έλεγα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και λίγο διαβρώνεται. Δηλαδή η ιδέα ότι είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τον άλλο. Το γεγονός ότι έχουμε μπει σε αυτή την ταυτοτική σύραγγα, όπου είμαστε μοναδικοί, όπου έχουμε μοναδικά χαρακτηριστικά, έχουμε μοναδική ταυτότητα κτλ., αρχίζει και υποστηρίζει, θα έλεγα, μια ιδέα που φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, λίγο παράδοξη, αλλά είναι πολύ ισχυρή, όλο και ισχυρότερη, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένας τον άλλον και επομένως ένας άντρας, ας το πούμε έτσι, δεν μπορεί να καταλάβει μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Επομένως, για μένα αυτό αποτελεί διεκδίκηση του ανθρώπινου δικαιώματος να κατανοήσει τον άλλον.
0: Μάλιστα. Πώς βρεθήκατε εκτός?
1: Εκτός τι
0: είναι? Εκτός Ελλάδος. Φύγατε για να σπουδάσετε, μείνατε εκεί, πώς έγινε?
1: Έκανα μια πρώιμη, ας το πούμε, της καριέρας στην Ελλάδα, αλλά αντιλήφθηκα ότι δεν θα μπορούσα με τους δικούς μου όρους να επιβιώσω.

0: στις νέες γενιές βλέπετε την απογοήτευσή τους. Στη δική μου γενιά δεν φαινόταν ακόμη, δεν ήταν ακόμη ορατό για όλους. Για μένα όμως, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, όταν ήμουν ακόμη φοιτητής στην νομική σχολή, πήγα και παρακολούθησα ορισμένες δίκες στο μεικτό Ορκωτό εφετείο. Και κατάλαβα ότι ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, να παίξω αυτό το ρόλο, να σταθώ απέναντι στους συναδέλφους με τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν η δίκη, στην οποία διακυβεύονταν ανθρώπινες ζωές, το μέλλον νέων ανθρώπων οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι κτλ. Κτλ. Το θεωρούσα εντελώς ανήθικο να μετάσχω σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Ξεκάθαρα. Ναι.
0: Και επομένως δεν έβρισκα άλλο τρόπο παρά να ασχοληθώ κυρίως με την έρευνα, με τη γνώση.
1: Κατάλαβα. Και πόσα χρόνια λείπετε, πόσα χρόνια είστε εκτός?
0: Είμαι περίπου 34 νομίζω.
1: Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ. Είναι μια πρώτη κουβέντα γιατί θα επανέλθουμε 100%. Εγώ να ξαναπώ τα στοιχεία. Delirium. Γιατί Delirium?
0: Delirium γιατί πρόκειται για ένα παραλήρημα με την έννοια ότι δεν υπάρχει η δέσμευση μιας λογικής συνέχειας, μιας υπόθεσης λογικής συνέχειας. Αλλά το ένα ζήτημα ακολουθεί το άλλο. Θα έλεγα, όπως βλέπετε, ας το πούμε έτσι, σαν ένα τυφλό ζώο που χτυπάει πάνω στους τοίχους της κοινωνικής πραγματικότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα. Ειλικρινά χάρηκα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μιχάλης Λιανός με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και ακούσατε ένα εκπληκτικό βιβλίο. Θα σας έλεγα να το διαβάσετε γιατί και η προσέγγιση του είναι βαθύτατα υπαρξιακή. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα βιβλία που έχουν τέτοιου είδους νοήματα και σίγουρα πάνε το μυαλό μας σε άλλα μονοπάτια. Θέλω να απαντήσω σε έναν φίλο ο οποίος για μένα είναι λίγο τοξικός. Φίλε μου, που υπογράφεις ως φαλακρό τουρκοβούνι. Πρόσεξε να δεις. Εμένα αυτό που λες και κατακρίνεις με έχει σώσει. Ότι βγάζω κόσμο που πολλές φορές τον φωνάζω στο στούντιο. Γιατί αν άκουγες την βραδινή εκπομπή, πάρα πολύ συχνά δεν έχουμε μόνο καλλιτέχνες, έχουμε και ανθρώπους επιστήμονες, ακόμα και από την κοινωνία. Ακόμα και Έλληνες που ζουν εκτός συνόρων έχω φέρει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, της δεύτερης χρονιάς που κάνω νύχτα, βράδυ. Επειδή αυτό ξέρεις έχει πάρα πολύ κόπο και είναι και πολύ δύσκολο όταν δεν ξέρεις κόσμο, εσύ το υποτιμάς. Δικαίωμά σου είναι, εγώ δεν ξέρω καν τι δουλειά κάνεις. Και αν ήξερα και τη δουλειά κάνεις, δεν θα είχα άποψη για τη δουλειά που κάνεις. Εκτός και αν η δουλειά που κάνεις εμπλέκεται στα δικά μου χωράφια. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Να ξέρεις λοιπόν αυτό που υποτιμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πολύ κόπο και είναι πολύ εύκολο από το πληκτρολόγιο του σπιτιού σου να νομίζεις ότι στεναχωριέμαι για αυτό που γράφεις. Είσαι βαθύτατα νυχτωμένος. Λοιπόν, Beatles θέλω.

να πω σε ένα φίλο τον Κώστα που λέει: κύριε, δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά μου αρέσουν αυτά που λέτε και όπως τα λέτε. Δημήτρης Γιατζόγλου είμαι εδώ. Έτσι, κάνω συνήθως. Όχι, κάνω. Κάνω 9-11 το βράδυ, πέρα από τα τετράωρα που κάθονται έτσι ενεντακτάχρονικά διαστήματα. Αυτό. Προφανώς δεν ακούς το βράδυ. Έτσι. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Μ' άρεσε.

Γιατί το συγκεκριμένο? Διότι σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια τα επόμενα χρόνια, και ποιος δεν το είπε, Rolling Stones, Led Zeppelin, οι Doors το έχουν πει, Τίνα Τάρνερ το έχει τραγουδήσει, αμέ.

0: Να πω κάτι. Μπείτε αν θέλετε, αλλά πού να μπείτε, δεν θυμάμαι ποιο site είναι. Διάβαζα ένα δημοσίευμα, πρέπει να είναι σε ιταλική εφημερίδα. Λίβελος για το Μουντιάλ και τον Ιφαντίνο από αυτό το site. Το ποδόσφαιρο από ένα λαϊκό σπορ έγινε ακόμη ένα παιχνίδι των πλουσίων. Σημειώνει και όλα αυτά βεβαίως λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Εγώ παιδιά Αργεντινή, αλλά νομίζω ότι τελικά θα το πάρει η Ισπανία. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ την Αργεντινή. Το λέω δημοσίως. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την σφόδρη κριτική από μια ιταλική ιστοσελίδα. Δεν θυμάμαι τώρα που το είδα. Και χαρακτηρίζει το φετινό παγκόσμιο κύπελο το χειρότερο όλων των εποχών. Και μάλιστα στο άρθρο γίνεται λόγος για μια διοργάνωση που όπως υποστηρίζεται σημαδεύτηκε από πολιτικές παρεμβάσεις. Να ξεχάσουμε τον Τραμπ. Τι έκανε εκεί στο παιχνίδι ΗΠΑ-Βέλγιο. Υπερβολική εμπορευματοποίηση. Σας τα έλεγα και χθες, θα πουλήσουν κομματάκια εκεί του χορταριού που θα γίνει ο τελικός, 450 δολάρια ένα μικρό κομματάκι, το οποίο βεβαίως θα είναι ενθύμιο. Θα είναι μέσα σε ένα ειδικό αυτό πλαστικό που θα συντηρείται με κάποιο τρόπο και τα λοιπά, 450 δολάρια. Και βεβαίως νομίζω ότι όλα αυτά με κάποιο τρόπο θεωρεί αυτή η ιταλική ιστοσελίδα ότι ακυρώνουν το χαρακτήρα του αθλήματος. Και πολλά πολλά ακόμη που έχει πει, ας πούμε για παράδειγμα, έχει πιάσει, ξέρετε, αυτό το ζήτημα που είχαν διακοπές ενυδάτωσης. Χρησιμοποιήθηκαν ως ευκαιρία για επιπλέον διαφημιστικό χρόνο, επισημένοντας δε ότι ακόμα και σε περιοχές που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως τον Καναδά, σταματούσανε για αυτή την ενυδάτωση που κυρίως παρατηρείται σε περιοχές με πολύ πιο υψηλή θερμοκρασία. Και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, γιατί θα πάμε και στο βραδινό μαγκαζίνο Παρεούλα. Τώρα θα αλλάξω ένδυμα, θα βάλω κοστούμι. Και με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί περιγράφει τη ζωή ζευγαριών το Σαββατοκύριακο. Προσέξτε το στίχο εκεί που λέει τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται οι άνθρωποι και πλάθουν στιγμές, πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο βραδινό μας μαγκαζίνο, εδώ στον Sky 100,3.
1: Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
2: κοκκιπέ, κομπάνιο,
3: team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Είναι Σάββατο 18 Ιουλίου. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο 210-48-00-174 η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 955 πυρκαγιές. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος στην Πενσιλβάνια και το Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ αλλά και την Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων στο αραιοκατοικημένο βόρειο-δυτικό Οντάριο, όπου μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. Την ίδια ώρα, με επιπλέον δασμούς, απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ρύπανση από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωση σε έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρεται να προχώρησαν σε 7 πυρκαγιές από πρόθεση την διετία 2024-2025 στην τοπική κοινότητα Μεταμόρφωση στη Μεσσηνία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος την παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ της Αμερικής δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας μετά την 7η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή και κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν νεκρή εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με βασική προτεραιότητα την ταυτοποίηση της γυναίκας. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθεί δείγμα DNA, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα συγκριθεί με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Τις αρχές ειδοποίησε άστεγος που βρισκόταν στο εγκαταλειμμένο κτίριο και αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα. Την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 12 του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στην πύλη myardae.gov.gr. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με το 2020, τονίζει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σημειώνει ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για την συλλογική πρόοδο. Το Πασόκ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός προσποιείται ότι ζει σε άλλο παράλληλο σύμπαν, τον καλούμε να επιστρέψει στην χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός και αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του. Αυτό αναφέρει το μεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Ευαγγελία Γιακούλη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνει έκκληση προς όλα τα στελέχη και μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους κατηγόρησε για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, διεξάγεται ο μικρός τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων. Έτσι λοιπόν, σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στην διάρκεια της νύχτας στην χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει αρκετές επιμέρους ζώνες, όπως το νότιο Οντάριο, το Οχάιο, η δυτική Βιρτζίνια, ακόμη και η Ουάσιγκτον. Ο στρατός απομακρύνει με αεροσκάφη τους κατοίκους μιας περιοχής μόλις 600 ανθρώπων, αραιοκατοικημένοι, στο βόρειο-δυτικό Οντάριο. Εκεί λοιπόν μένονται μερικές από τις πιο σφοδρές δασικές πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν και την ίδια ώρα εκμεταλλεύεται το θέμα από ό,τι φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος και απειλεί με επιπλέον δασμούς στον Καναδά. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, εντός συνόρων, για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία και άλλες εγκληματικές ενέργειες, όπως εκβιασμοί και κλοπές, συνελήφθησαν ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, η Κάτια Νιάκαρη, στο ρεπορτάζ.
1: Φυσίγγια, κυνηγητικές καραμπίνες, ασύρματοι. Είναι κάποια από τα ευρήματα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των τριών συλληφθέντων. Πρόκειται για 52χρονο κοινοτάρχη της Μεσσηνίας, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης. Οι τρεις άνδρες για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμούς, εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διήρκησε 2 χρόνια, καθώς όπως είχε προκύψει από το 2015 έως το 2025 εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο έναρξης αλλά και την συχνότητά τους. Μαρτυρικές καταθέσεις, πληροφορίες αλλά και οι νόμιμες παρακολουθήσεις των τηλεφώνων οδήγησαν τις αρχές τους τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να προέβαιναν σε εκβιασμούς για ιδίων όφελος, οι οποίοι κατέληγαν στους εμπρισμούς. Την ίδια ώρα, σε βίντεο ντοκουμέντο, έχει καταγραφεί η στιγμή που 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να βάζει φωτιά στην περιοχή της Άνοιξης την Παρασκευή. Ο φερόμενος εμπριστής πλησιάζει ξερά χόρτα και απορρίμματα τα οποία βρίσκονται κοντά σε δασική έκταση. Με την απομακρυνσή του από το σημείο είναι ορατές οι πρώτες φλόγες. Παρά τον κίνδυνο επέκτασης της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, εκεί όπου θα διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο σπίτια, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού, όσο και από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, 204 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από τις αρχές του έτους μέχρι τις 18 Ιουλίου. Οι 189 συλλήψεις αφορούν αμέλεια και 22 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 579 διοικητικά πρόστιμα ύψους 789.000 ευρώ.
0: Έτσι λοιπόν, για αυτή τη σπήρα που προέβαινε σε εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Μεσσηνία, έχει τώρα σημασία να δούμε το κατηγορητήριο. Είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες και θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
2: Την εκβιαστική μαφία ενός ολόκληρου χωριού στη Μεσσηνία για τουλάχιστον μια δεκαετία, Μάρκο, φαίνεται να αποτελούσαν ο 52χρονος σκηνοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Λειτουργούσαν, αναφέρουν, ως τσιφλικάδες, κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας μάλιστα τους συγχωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, Μάρκο, είχαν δικαίωμα του νερού, όπως λένε. Το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν μάλιστα στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και σε τι αναφερόμαστε? Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές βέβαια να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται ουσιαστικά για τρεις πυρκαγιές δασικές και τέσσερις αγροτικές. Και η δράση τους, Μάρκο, φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν πάρει ενδεχομένως υπό τη μορφή απειλών εκβιαστικά μάλλον χωράφια από αγρότες, τα νίκιαζαν είτε με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού. Η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει πληροφοριακό υλικό, υπάρχει υλικό από τεχνική παρακολούθηση, ακόμα και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συνομιλίες ανάμεσά τους. Πέρα από τις βαριές κατηγορίες που προαναφέραμε, υπάρχει και ένας τέταρτος αγρότης, όπως αναφέρουν, ο οποίος όμως είναι στη δικογραφία, αλλά τα αδικήματά του δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα σε κλειοκαύσωνα. Αναμένεται να εισελθεί από αύριο η χώρα μας, με το μέτωπο να είναι, από ό,τι φαίνεται, ολιγοήμερο, χωρίς να δημιουργούμε εντυπώσεις. Πάντως, έχουμε και το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από χθες το βραδάκι. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω, με τους πιο τυχερούς που έχουν ελεύθερο χρόνο, εννοείται, να αναζητούν ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Ο Νίκος Μαλιά στο ρεπορτάζ.
3: Wear a hat, sunglasses and try to cover up as much as possible. I don't like the heat.
4: Ο πρώτος φετινός καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών και ενώ όσοι μένουν στην Αθήνα προσπαθούν να προστατευτούν με όποιο τρόπο μπορούν.
5: Νερά, μπάνιο, κρύα, πες το, μπουγέλα με τα εγγόνια.
4: Πολλοί βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
6: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κάνα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
4: Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν και οι πληρότητες των δρομολογίων προς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζουν το 100%.
7: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
4: Πάνω από 36.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχωρούν σήμερα 55 δρομολόγια προς Αργοσαρονικό και 23 προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
8: Με τη θερμοκρασία στα ύψη, η πρώτη μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι γεγονός. Πολλοί επιλέγουν κοντινές αποδράσεις μόνο για το Σαββατοκύριακο.
9: Πού πηγαίνουμε? Σπέτσες.
10: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
11: Μικρές αποδράσεις.
10: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες ερήν.
12: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και άφθονα υγρά, οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφύγουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.
4: Για κάποιους η λύση είναι μονόδρομος.
11: Εμείς εδώ είμαστε.
13: Από τι ώρα είστε εδώ?
11: Από τις 9.30.
14: Καλά.
13: Και βλέπω είστε οργανωμένοι, έχετε ψυγεία.
11: Μου πάρει και πίτσες, θα πάρουμε.
13: Με τον υδράργυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνουν τις υποχρεώσεις σε καιρούς και δροσερούς χώρους.
4: Και κάπως έτσι, στις κοντινές παραλίες της Αττικής δεν έπεφτε καρφίτσα.
15: Τώρα έριξα κρύο νερό, γιατί δεν βγαίνει.
4: Με τον υδράργυρο να έχει αρχίσει ήδη να σκαρφαλώνει. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
16: Να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την έντονη κόπωση, πρέπει να τρώμε μικρά, συχνά γεύματα, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση.
4: Η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Οπότε ο πιο αρμόδιος για να μας ενημερώσει είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky.
17: Πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό νομίζω ότι είναι 19 Ιουλίου και θα είναι ο πρώτος καύσωνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω είναι η πρώτη χρονιά μετά από χρόνια που είναι τόσο καθυστερημένος ο πρώτος καύσωνας. Έχω βάλει κάποιες ενδεικτικά κάποιες πόλεις αύριο που θα έχουμε πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Λάρισα, το Αγρίνιο, το Άργος, στη Σπάρτη. Σε αυτές τις περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 39. Νομίζω σε κάποια περιοχή της χώρας θα πάει και 40. Στην Αττική πάντως το θερμόμετρο μέχρι 37 βαθμούς.
18: Και είναι θερμοκρασίες υποσκιάν αυτές.
17: Προφανώς.
18: Παναγιώτη, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
17: Νομίζω ότι η ζέστη θα επιδεινωθεί την Δευτέρα και Τρίτη. Θα είναι πραγματικά η πιο ζεστή περίοδος, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στα Σαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο ακόμα και τους 41 βαθμούς. Τώρα, αν πάλι κάπου πάει 42, ενδέχεται. Στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, και εκεί το θερμόμετρο 38 με 40 βαθμούς. Θα είναι ένα διήμερο αρκετά ζεστό. Στην Αττική το θερμόμετρο 38 με 39 βαθμούς. Και τώρα από την Τετάρτη φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Θα έχουμε κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και το θερμόμετρο, όμως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και στην Αττική θα είναι ακόμα και η Τετάρτη μια ζεστή ημέρα.
0: Αυτά λοιπόν με τον καιρό και βγαίνουμε εκτός συνόρων. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τη δήλωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης, επικαλούμενος στην παραβίαση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά. Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και νέες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας και όλα αυτά μετά την 7η διαδοχική νύχτα Αμερικανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Όλα τα νεότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
19: Ουσιαστικά, Μάρκο, δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην καρδιά της Ιρανικής εξουσίας. Αυτό περιγράφει το Αμερικανικό δίκτυο. Στη μια πλευρά βρίσκεται η πολιτική ηγεσία, η οποία επιδιώκει να αποτρέψει την επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Στην άλλη, η ακραία πτέρυγα του καθεστώτος, που θεωρεί την εκεχηρία παράδοση και απαιτεί εκδίκηση. Σκληροπυρηνικά, λοιπόν, στελέχη κατηγορούν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής, τον Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ότι παρακάμπτουν τις εντολές του νέου ανώτατου ηγέτη, του Μοζνταμπάχ Χαμενεΐ, διοικούν ουσιαστικά οι ίδιοι τη χώρα και επιχειρούν ένα είδος πολιτικού πραξικοπήματος. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια ανοιχτή μάχη εξουσίας μέσα στο ίδιο το καθεστώς.
18: Πάντως, Ισακ, η πολιτική ηγεσία του Ιράν φαίνεται πως σκληραίνει τη στάση της έναντι της Ουάσιγκτον.
19: Ναι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της βάσει του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υφυπουργός εξωτερικών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε όλες τις υποχρεώσεις της και δηλώνει ότι και το Ιράν δεν εφαρμόζει πλέον όσα είχαν συμφωνηθεί, τονίζοντας πως πλέον πρωταρχικός στόχος της χώρας είναι η υπεράσπιση της χώρας του Ιράν.
0: Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και νέο γύρο ανησυχίας για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που προκαλείται εννοείται από τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Σε ανωδική τροχιά τα καύσιμα, οπότε ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας ενημερώνει για το πού ακριβώς βρισκόμαστε.
20: Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η εικόνα καθόλου τον μήνα, τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την πορεία του Brent και αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται και με την χώρα μας σε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία. Βλέπουμε λοιπόν από την 1η Ιουλίου έχουμε μια αύξηση 23,1% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η αύξηση ήταν 5,7% ενώ στις τελευταία συνεδρίες από την 5η μέχρι και την Παρασκευή μέσα μια μέρα έχουμε μια αύξηση 4,6%. Την ίδια στιγμή βέβαια στη χώρα μας βρισκόμαστε στην την εθελοντική μείωση των τιμών από τα δηληστήρια που θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές στην Αγγλία κατά 10 cents. Αρχικά αυτό επευλήθη, όμως έχουν έρθει οι αυξήσεις και έχουν ροκανίσει αυτήν την πτώση. Και δεν την έχουμε δει. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. 14 Ιουλίου βλέπουμε, ήταν η πρώτη μέρα πτώσης, 1,978 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και η τελευταία μέτρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1,972. Βλέπουμε μια ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,3%.
0: 22 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ έως τις 9.
14: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
21: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
14: Γιατί?
21: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
14: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1.070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Αρχισύνταξε για επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. 2-10-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Αλλάζουμε κλίμα σε ρυθμούς τελικού του παγκοσμίου κυπέλου κινήτο πλανήτης. Λίγες ώρες πριν το απονείμι, ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος το παρουσίασε, το τρόπαιο του Μουντιάλ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, ενώ τον γύρο του κόσμου κάνουν φωτογραφικά στιγμιότυπα από το μακρινό 2007 με τον Μέση να κρατά στην αγκαλιά του τον αυριανό του αντίπαλο. Για Μάλ, όταν εκείνος τι ήταν, μωρό, μας ενημερώνει ο Θανάσης Κρητικός.
26: Η κορυφή του κόσμου του ανήκει και ο Λίονελ Μέση είναι αποφασισμένος να παραμείνει εκεί.
27: Guarde, pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte y un deporte colectivo, que el rival siempre también juega y que...
26: Στον τελικό των τελικών κόντρα στην Ισπανία, ο κορυφαίος αθλητής που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο. Αντίπαλος του Λαμίν Γιαμάλ. Εκείνο το βρέφος που προεκοσαετίας είχε την τύχη να φωτογραφηθεί στα χέρια του Μέση για φιλανθρωπικό σκοπό.
27: Esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo.
26: Μια ιστορική φωτογραφία και μια ασύλληπτη αλληλουχία γεγονότων για να βρεθούν οι δυο τους στο απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
28: Bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí, poder enfrentarme a él en una final.
26: Ο Γιαμάλ το ονειρεύτηκε και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
27: Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte.
26: Ο Μέση τότε 19 χρονών, ο Γιαμάλ μωρό και ο φωτογράφος της στιγμής αδυνατεί να πιστέψει το παιχνίδι της μοίρας.
29: Es como si ganaras la lotería, ¿no?
30: It's like winning the lottery. It's a 1 in 10 million chance.
26: Κοινός παρονομαστής η Μπαρτσελώνα. Σε διαφορετικές εποχές και τη μασία των Μπλαουγκράνα, οι δυο τους ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά.
31: Me he ido por dentro y he visto que podía chutar y le he probado.
28: Bien, marcando 5 goles y espero seguir marcando más.
26: Ο Λέο άφησε μια τεράστια κληρονομιά στον Λαμίν και το βράδυ της Κυριακής θα αναμετρηθούν για το απόλυτο τρόπαιο. Μόνο ένας όμως από τους δύο θα παραλάβει το αντικείμενο του πόθου από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.
1: So good luck to Spain and Argentina on Sunday and may the best team win.
26: Απόλυτα ικανοποιημένος ο πλανητάρχης από τη διοργάνωση του Μουντιάλ.
1: This has been the most successful sporting event maybe in the history of the world.
26: Στα πρότυπα του NBA και των ομαδικών αθλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νικητές θα λάβουν από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Η αξία του καθενός 14 έως 18 καρατίων ορίζεται στις $150,000. Θα δημιουργηθούν 2026 κομμάτια, με τα 30 να καταλήγουν στους πρωταθλητές και τα υπόλοιπα να διατίθενται προς πώληση στο κοινό. Μία μοναδική διοργάνωση ολοκληρώνεται και το φινάλε αναμένεται συναρπαστικό.
0: Στο ίδιο θέμα, πέρα από το υπερθέαμα σε πολλαπλά επίπεδα που προσφέρει το Μουντιάλ, υπάρχουν ενδεικτικά τα εντυπωσιακά στοιχεία και οι αριθμοί της διοργάνωσης. Θανάσης, κριτικός μας, ενημερώνει.
2: Για τον τελικό του Μουντιάλ συγκεκριμένα, το πιο φθηνό εισιτήριο κόστιζε $2,000 στην επίσημη πλατφόρμα της FIFA και προφανώς αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Από την άλλη, η μέγιστη τιμή ορίζεται στα $33,000. Νούμερα που ζαλίζουν και επιβεβαιώνουν ότι το φετινό παγκόσμιο κύπελο είναι και το πιο ακριβό όλων των εποχών. Όσο αφορά τώρα το ποσό που θα λάβει η νικήτρια χώρα και μία εκ των Ισπανίας και Αργεντινής, αυτό αγγίζει τα 37 εκατομμύρια, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει κάτι περισσότερο από 24. Ο νικητής του μικρού τελικού μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας που είναι προγραμματισμένο στα μεσάνυχτα θα βάλει στα ταμεία του σχεδόν 22 εκατομμύρια. Ποσά που δεν πάνε απευθείας στους παίκτες, αλλά ορίζει η κάθε ομοσπονδία πώς θα τα μοιράσει. Τέλος, όσο αφορά το πολυσυζητημένο ημίχρονο του τελικού, αυτό θα έχει μέγιστη διάρκεια 17 λεπτών και όχι περισσότερων, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των ομάδων. Από το MetLife Stadium του New Jersey στη Νέα Υόρκη θα παρελάσουν λαμπερά ονόματα της μουσικής όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Justin Bieber.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου και αυτή η έκθεση λοιπόν επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημειώνει ο συνάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και μάλιστα προσθέτει ότι αυτό αποτελεί και την καλύτερη απάντηση στις αίολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, υπογραμμίζοντας ότι είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για την συλλογική πρόοδο. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός προσποιείται ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, τον καλούμε να επιστρέψει στην χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός και αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του. Αυτό αναφέρει η τομεάρχης δικαιοσύνης του κόμματος, η κυρία Ευαγγελία Γιακούλη. Τώρα, ο υδράργυρος της αντιπαράθεσης παραμένει στα ύψη, με αιχμή τα θεσμικά ζητήματα, αλλά και τις διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει η Πινελόπη Γκάλιο.
3: Την ώρα που οι θεσμοί και η λειτουργία τους τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη σχετική φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφεται βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020.
19: Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις αίολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, τα θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι η αφορμή για πρόωρες εκλογές, παρότι από κυβερνητικής πλευράς δηλώνεται σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27.
5: Η κατηγορία δικών, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
6: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
3: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν και οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να καλεί την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες που εκτόξευε και εκείνη να μιλά για θράσος.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία. Αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε έναν ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
7: Η κυβέρνηση, για να μην λογοδοτήσει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκεται καταφύγιο στο θράσος και στο ψεύδος. Προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι δεν έγινε και τίποτα που παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές, ότι είναι κάτι ασήμαντο.
8: Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης.
9: Η κυβέρνηση συνεχίζει να θριαμβολογεί, επειδή τα υπόδικα μέλη της είναι 4 και όχι 11, αδιαφορώντας για τα λεφτά των τίμιων παραγωγών.
10: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
11: Κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα τους δόθηκε κληρονομιά και έχουν δικαίωμα να την τεμαχίζουν, να την πουλάνε, να την εκμεταλλεύονται.
3: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και φεύγουμε από την πολιτική κόντρα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ιστορικό κύκλο του κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δήλωσε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Απευθύνε έκκληση προς όλα τα στελέχη και τα μέλη για ανάταξη του κόμματος. Έστειλε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
12: Για μία μάχη από την οποία δεν περισσεύει κανένας, έκανε λόγο η Ρένα Δούρου στην πρώτη ομιλία της ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ταυτόχρονα άφησε αιγμές για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης.
13: Κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω. Σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι.
12: Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές πρότεινε ο Νίκος Παπάς, απαντώντας ταυτόχρονα στους χαρακτηρισμούς περί τοξικότητας.
15: Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ακούσουν όλοι, δεν είναι τοξικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί συστηματικά τοξικές επιθέσεις. Και καλό είναι να μην ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά από ανθρώπους που ήταν πολέμοι της προσπάθειάς μας και την περίοδο 10-15 που καταφέραμε να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα και τη δύσκολη περίοδο βεβαίως του 2015-2019.
12: Δρυμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Σοκράτη Φάμελου εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τους για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
12: Την ώρα που η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίαζε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης ανακοίνωνε την παρέτησή του. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος με 7 υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
0: Και τώρα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η Άτζη Κούκη μας δίνει τις λεπτομέρειες.
14: στον ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκο, επιχειρείται ένα restart και αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τον Παύλο Πολάκη να θέτει έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του στο κόμμα. Αυτός ο αστερίσκος αφορά ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάς, και γενικά η στάση που θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα είναι το ζητούμενο, η διαχωριστική γραμμή που πρέπει να τραβηχθεί. Φαίνεται πως προκρίνεται η συλλογική ηγεσία με κοινή συνισταμένη των τριών επικεφαλής, της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπάλα και του Παύλου Πολάκη, αλλά και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Οι πληροφορίες θέλουν το Χανιώτη βουλευτή να αναλαμβάνει γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού, ενώ ο Νίκος Παπάς γραμματέας του κόμματος. Βέβαια, στο τραπέζι πρέπει να πέσει και το ζήτημα του ποιος θα αναλάβει επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, την δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, οι οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρυθμίσης, ενώ θα πρέπει να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 12 του 2023. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται ψηφιακά έως 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Ζαβλός.
17: Πρώτα είχε ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα ανοίγει λοιπόν και η πλατφόρμα για να ρυθμιστούν με 72 δόσεις οφειλές και προς την εφορία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι οφειλές πρέπει να είναι λήξη πρόθεσμες ως το τέλος του 2023. Οι ρυθμίσεις να μην έχουν χαθεί, όποιες έχουν γίνει, να μην έχουν χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 2026, ενώ η ελάχιστη δόση είναι στα 30 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα και κάποιες ακόμη προϋποθέσεις ένταξης. Η υποβολή δηλώσεων την τελευταία πενταετία πρέπει να έχει γίνει, να μην έχει χαθεί καμία από αυτές. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές ένα μήνα μετά την ένταξη στη ρύθμιση. Φυσικά δεν πρέπει κάποιος να έχει την καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου.
0: Να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλη ζήτηση για τουλάχιστον 2 μήνες, ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας το πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας κυριών, που επετεύχθη και η κυβέρνηση βεβαίως από την άλλη έχει προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Εισέρχεται σε σειρά, σε τροχιά υλοποίησης όλη αυτή η εξέλιξη. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
17: Εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε προϊόντα υψηλής ζήτησης οφείλει να δώσει ένα σούπερ μάρκετ προκειμένου να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας κυρίων που έκλεισε με την κυβέρνηση, με τους καταναλωτές πάντως να μην βλέπουν ακόμη κάποια διαφορά.
18: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα-ίσα.
17: Όπως τονίζει η διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς σε έγγραφο που αποκαλύπτει η Καθημερινή,
20: δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας.
17: Και αυτό για να στηριχθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να δει μειώσει στο μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο από 5 έως 15% και στις υπολείπες κατηγορίες από 5 έως 20%.
18: Κοτόπουλο, στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
17: Οι εκπτώσεις θα υπολογιστούν με βάση τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στις 27 Αυγούστου. Και ήδη έχει ξεκινήσει παρακολούθηση της αγοράς από την αρχή, ώστε να μην υπάρχει φούσκωμα των τιμών που θα εξανεμίσει τις εκπτώσεις.
21: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου, είναι τραγικό.
17: Οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις μειώσεις μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
22: Τι να συγκρίνω τις τιμές? Να συγκρίνω τι δηλαδή? Να φύγω από το ένα σημερώνα και θα πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο?
17: Οι χαμηλωμένες τιμές σε κάθε κωδικό θα πρέπει να τηρηθούν για τουλάχιστον 2 μήνες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, σε γυναίκα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα μικρής σωματικής διάπλασης, η σωρός της οποίας ήταν τυλιγμένη σε σακούλα και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση σύψης. Τώρα, οι ακριβείς συνθήκες, ο χρόνος και τα αίτια θανάτου της αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
1: Οι αρχές, Μάρκο, ενημερώθηκαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι για τον εντοπισμό της βαλίτσας μέσα στην οποία υπήρχε νεκρή μια γυναίκα. Η βαλίτσα βρέθηκε από άστεγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σωρός της ήταν τοποθετημένη μέσα σε έναν μαύρο σάκο μέσα στη βαλίτσα. Ο ιατροδικαστής από την πρώτη εικόνα εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 μέρες. Λόγω του ήλιου και της ζέστησης υπήρχε αλίωση της ορού. Δεν φαίνεται κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο, όπως δεν εντόπισε και κάταγμα στο κρανίο. Πρόκειται για γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ. Τη Δευτέρα θα γίνει ωστόσο η νεκροτομή της, μετά την οποία θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA αλλά και τοξικολογική εξέταση, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου. Πρόκειται για σημείο που συχνάζουν το τοξικομανής, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Συγκλονίζει τραγωδία στην άσφαλτο με ένα νεκρό στην Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο 23χρονος αναβάτης της να τραυματιστεί θανάσιμα. Μάλιστα, μας ενημερώνει για το θέμα αυτό ο Νίκος Μαλιαράκης.
2: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη σφοδρή σύγκρουση που κόστησε τη ζωή σε 23χρονο αναβάτη μηχανής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 11 το βράδυ, αυτοκίνητο στρίβει και περνά κάθετα τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Όταν εισέρχεται στην οδό Ιεραποστόλου Κοσμά, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγεί ο νεαρός. Σοκαρισμένοι, περαστικοί και θαμώνες παρακείμενων καταστημάτων σπέβδουν στο σημείο για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν.
19: Βγήκε από τον παράδρομο, το παιδί πήγε να στρίψει, το παιδί πήγαινε ευθεία και έγινε η σύγκρουση.
2: Από το σημείο την χάνει να περνά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παραλαμβάνει τον 23χρονο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο αναβάτης της μηχανής αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
23: Ερχόταν από τον παράδρομο, το αμάξι βγήκε από την αντίθετη μεριά από τον άλλο τον παράδρομο, έστριψε αριστερά, δεν επιτρέπεται.
2: Περίοικοι μιλούν για ένα σημείο καρμανιόλα που αποτύχει, δεν έχει προκαλέσει και άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.
24: Δεν αλλάζει τίποτα, όπως τον παράδρομο από εδώ πέρα πράσινο, το ίδιο και στον άλλον. Για να μην κατέβουν ένα στενό παρακάτω, όλοι στρίβουν από εδώ πέρα. Ναι, ήταν θέμα χρόνου να σκοτωθεί κάποιος.
2: Ο οδηγός του Γιώταχη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες όταν επιχειρούν να διασχίσουν τους δρόμους από διαβάσεις πεζών, καταγράφει το ρεπορτάζ του Sky. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, στην Ελλάδα, όπως τα ακούσατε, ο πεζός όχι μόνο δεν έχει προτεραιότητα, αλλά συχνά μοιάζει και αόρατος. Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
25: Στη διάβαση πεζών έχει πάντα προτεραιότητα ο πεζός. Στην πράξη όμως η εικόνα στους δρόμους δείχνει πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται πάντα.
26: Γενικά στην Ελλάδα όχι τόσο συχνά, αλλά εδώ από ό,τι βλέπεις σταματάνε.
25: Στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, ηλικιωμένος στέκεται μπροστά στη διάβαση πεζών, περιμένει υπομονετικά. Κάνει διστακτικά δύο βήματα, όμως κανένα αυτοκίνητο δεν σταματά. Μόνο όταν η κυκλοφορία αραιώνει, καταφέρνει να περάσει απέναντι.
27: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους σέβονται. Συνήθως σταματάνε. Άμα τους κάνεις και κανένα νόημα, έτσι, εντάξει.
28: Σταματάνε, πολύ. Σταματάνε. Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, στον Πειραιά είναι ακόμα καλύτερα.
25: Λίγο αργότερα, η γυναίκα φτάνει μέχρι το κέντρο του οδοστρώματος. Ο οδηγός ταξί συνεχίζει την πορεία του και την αγνοεί. Ευτυχώς, το επόμενο όχημα σταματά και η πεζή περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.
29: Τώρα, ας πούμε, εσείς θέλετε να περάσετε. Δεν σταματάει κανείς.
28: Κάποιος θα φιλοτιμηθεί.
25: Στη λεωφόρο Θησέως οι εικόνες είναι γνώριμες για όσους κινούνται καθημερινά με τα πόδια. Οι πεζοί λένε πως χρειάζεται υπομονή και διαρκής προσοχή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτοκίνητα και δίκυκλα αγνοούν τη διάβαση.
28: Όχι. Λίγοι είναι αυτοί που τους σέβονται, γιατί περπατάω και
3: εντάξει, χρειαζόταν επίπεδο διαβάσει, αλλά πετάγονται και τα μηχανάκια που περνάνε και πάνε απέναντι. Λίγοι είναι αυτοί που σέβονται, υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι.
25: Σύμφωνα με τον κώδικα οδική κυκλοφορία, η παραβίαση προτεραιότητα τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση τη άδεια οδήγηση για 40 ημέρε.
4: Όχι, κανεί δεν σέβεται. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά εδώ στη λεωφόρο τη ΕΟ έχουν γίνει πολλά και θανατηφόρα. Πάρα πολλά. Και τώρα πήγαμε το λεωφόρο, το τρόλα με πεπατήσει. Να πει. Δεν σταματά κανεί. Σπάνια σταματάνε. Πολύ σπάνια.
25: Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί που σταματούν και δίνουν προτεραιότητα.
5: Μερικοί να είναι πολύ ευσυνείδητοι και σταματάνε. Βελτιώνουν την κατάσταση. Ναι.
25: Οι πολίτες εκτιμούν πως η εικόνα παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση, ωστόσο πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά.
0: Η πρόσφατη πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Γουδί έφερε στην επιφάνεια παθογένειες με τις εικόνες εγκατάληψης στα Ολυμπιακά κινήτα αλλά και σε αρκετά ακόμη κτίρια. Πολλές από αυτές τις υποδομές αφέθηκαν στην τύχη τους, εγκυμονώντας πλήθος κινδύνων ακόμη και σε περαστικούς. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
25: Παγίδες για διερχόμενους και εστίες μόλυνσης για κατοίκους και επισκέπτες αποτελούν τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια σε όλη τη χώρα. Σε ένα από αυτά έχει μετατραπεί και το γήπεδο του Beach Volley στο Φάληρο, ένα εκ των Ολυμπιακών ακινήτων. Από την έγκλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην απόλυτη εξαθλίωση, το γήπεδο Beach Volley στο Φάληρο μαραζώνει. Μια τεράστια εγκατάσταση που πλέον μοιάζει περισσότερο με σκουπιδότοπο.
6: Οτιδήποτε δεν συντηρείται, δεν χρησιμοποιείται, αρχίζει και γερνάει. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να δουν σε τι βαθμό γύρανσης έχουν υποβληθεί όλα αυτά τα κτίρια, να υπάρξει άμεση μορφή συντήρησης, να το πω έτσι, και αν χρειαστεί σε κάποια σημεία από αυτά καθαίρεσης ολοκληρωτικής.
25: Η ίδια εικόνα εγκατάλειψης συναντάται και σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Μόνο στον Δήμο Αθηναίων τα εγκαταλελειμμένα κτίρια υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1500. Είναι δύο από τα πολλά κτίρια της Οδού Πειραιός που εδώ και πολλές δεκαετίες είναι αφημένα στη μοίρα τους. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμη και τα υποστηλώματα που έχουν τοποθετηθεί για να συγκρατούν τα κτίρια είναι σκουριασμένα.
7: Το μόνο που κάνει είναι να βάζει κάποιες λαμαρίνες μπροστά. Όταν το κτίριο είναι πιο ψηλό από τη λαμαρίνα, δεν είναι σίγουρο ότι η λαμαρίνα θα προστατεύει.

0: Με αποτέλεσμα να είναι και αιστεία μόλυνσης, ρήπανσης για την περιοχή και επικινδυνότητα, ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά ελέγχει και ο κίνδυνος κάποια στιγμή να πάρει φωτιά, γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι αρκετά ασυντήρητο.
1: Και απαιτούν αποκατάσταση. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν και να κάνουν αποκατάσταση. Θα πρέπει δηλαδή και να είναι σε επίπεδο να είναι επικίνδυνα κτίρια, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή ίσως και να κατεδαφιστούν.
2: Πριν από λίγες μέρες, το κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον παραδόθηκε στις φλόγες, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως 20.000 εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Ελλάδα βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού.
3: Πάμε στην Κυψέλη. Εκεί παρατείνεται η αγωνία των ενοίκων των σπιτιών που μετρούν ρόγμες αλλά και διαρροές νερού. Με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, να αποδίδει το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, σε συνδυασμό με τις εργασίες του Μετρό, κάνοντας λόγο για κενά στις μελέτες που προηγήθηκαν. Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
4: Το νερό έρχεται και βγαίνει από εδώ, από το τελευταίο σκαλοπάτι. Και αν δείτε, κάτι φαίνεται από εκεί, δηλαδή κατσαρροή, βγαίνει από εδώ και μέσα, άμα ανοίξουμε, είναι πάρα πολύ.
2: Οι εικόνες που βλέπετε δεν είναι σε κάποιο ρέμα της Αττικής, αλλά σε υπόγειο πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησυχούν για την ασφάλεια και την στατικότητα του κτηρίου, καθώς από το Μάρτιο άρχισε να αναβλύζει νερό, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 27 εκατοστά.
5: Έντονη είναι η δυσφορία των κατοίκων από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, καθώς το νερό δεν έχει αντιληφθεί ακόμα από το σημείο.
4: Έκανα, επίστευσα ότι είναι από την ΕΙΔΑΠ, έκανα έτσι την ΕΙΔΑΠ, έχουν έρθει 4-5-6 φορές, δεν βρήκαν τίποτα. Φώναξε υδραυλικούς, μηχανικούς, με διαβεβαίωσαν ότι δεν είναι κάτι από το κτίριο. Κάνω τεχνικό έλεγχο, την έχω την έκθεση. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από το κτίριο. Πεντακάθαρα πλέον είναι από το Μετρό.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναστάτωση και ο φόβος σε 17 πολυκατοικίες της Κυψέλης περιμετρικά του εργοταξίου της γραμμής 4 του Μετρό, καθώς βαθιές ρογμές έχουν σχηματιστεί σε τείχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμα και στα πλακάκια του εδάφους.
6: Όλα τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούσαν. Το πρώτο βράδυ όσοι κοιμόντουσαν στο σπίτι κλειστήκανε μέσα στις κρεβατοκάμαρες γιατί οι πόρτες σφήνωσαν. Το μόνο που ζητήσαμε από τη Μετρό να έρθουν να βοηθήσουν ώστε να λειτουργούν οι εσωτερικές πόρτες των διαμερισμάτων για να μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στο σπίτι. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν και να πλανήσουν τις ξύλινες πόρτες τουλάχιστον στο σπίτι μου για να στραβώσουν και να μπορούν να εφάπτονται στην ήδη στραβωμένη κάσα.
2: Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, κάνει λόγο για ανεπάρκειες στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του Μετρό.
7: Και τα φαινόμενα αυτά που είδαμε στα υπόγεια, αλλά και η λάσπη η οποία βγήκε στην επιφάνεια το Μάρτιο, αλλά και βέβαια οι διαρρήξεις και οι ρογμές οι οποίες υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα σπίτια, συμπίπτουν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την γραμμή του Μετρό. Το να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα συνεπάγεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Είναι πια αργά για να επαναχαράξουμε τη γραμμή.
2: Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό τονίζει ότι η κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4 του Μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν επισκεφτεί τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας.
3: Όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές. Και έτσι, για να δούμε τις πληρότητες σε οργανωμένες δομές που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Πήλιο. Πάνος Γαροφαλιάς στο ρεπορτάζ.
8: Το νεαρό ζευγάρι από τη Ρουμανία, η Κριστιάνα και ο Κριστιάν, επέλεξαν δύο φορές την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Φέτος, με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, κάνουν διακοπές σε κάμπινγκ στα καλά νερά του Νοτίου Πηλίου.
9: The most beautiful place for being on a holiday with my family. The sea is very clear. The people are awesome.
8: Τουρίστες από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια κατακλείζουν τα κάμπινγκ και μένουν στην Ελλάδα από μία έως τρεις εβδομάδες για τις θερινές τους διακοπές. Αντίθετα, οι Έλληνες κάνουν διακοπές λιγότερες ημέρες.
10: Νομίζω ότι έχει να κάνει με τις άδειές περισσότερο, γιατί δεν παίρνουν. Οι ξένοι παίρνουν την άδειά τους ολόκληρη, ενώ οι Έλληνες την παίρνουν ενδεχομένως 2 ή 3 δόσεις.
8: Ένα ζευγάρι με αυτοκινούμενο ή σκηνή θα πληρώσει έως και 30 ευρώ τη βραδιά, πολύ λιγότερα από ένα δωμάτιο. Αυτόν τον τρόπο διακοπών επιλέγουν και πολλοί Έλληνες.

0: φέτος επιλέξαμε το κάμπινγκ, πήραμε το αυτοκινούμενο και ήρθαμε εδώ. Έχουμε έρθει από τη Γλυφάδα, είμαστε εδώ 5 μέρες και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αρκετοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές ολόκληρη τη σεζόν, για 4 μήνες δηλαδή. Στο Στόμιο Λάρισας για όλο αυτό το διάστημα στο δημοτικό κάμπινγκ θα χρειαστεί κανείς να πληρώσει μόλις 1.300 ευρώ. Κι όμως κάποιοι Έλληνες παραθεριστές δυσκολεύονται να δώσουν ακόμη και αυτά τα χρήματα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν για το κάμπινγκ και υποχρεωθήκανε να το αφήσουν. Δηλαδή, εγώ δει άνθρωπο να κλαίει επειδή έφυγε από το κάμπινγκ.
1: Παραθεριστές που κάνουν σε κάμπινγκ διακοπές για περισσότερα από 20 χρόνια περιγράφουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
3: Διαθέτει βουνό και θάλασσα. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα από εδώ. Τώρα, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
1: Οι πληρότητες σε αυτή την περίοδο αγγίζουν το 100% με τους ξένους να αποτελούν σχεδόν το 60 με 70% των παραθεριστών σε κάμπινγκ σε όλη τη χώρα.
4: Εκτός λειτουργίας παραμένει ο οδοντοτός στο ιστορικό τρένο των Καλαβρίτων. Ο οικονομικός μαρασμός είναι ορατός λόγω των κλειστών καταστημάτων και όλοι ευελπιστούν στην επαναλειτουργία του έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει η πόλη. Χρήστος Στράτουλάκος στο ρεπορτάζ.
5: Ο άδειος σταθμός του οδοντού στα Καλάβρητα και τα κλειστά καταστήματα στην πόλη αποτυπώνουν τις συνέπειες από τη διακοπή λειτουργίας του ιστορικού τρένου.
6: Είναι όντως τελείως άδεια. Έχουμε πτώσει με 70-80%. Γιατί ερχόταν με το τρένο το διακοφτό αφού κάναν τον μπάνιο τους.
7: Είναι ολοκληρωτική καταστροφή για την πόλη των Καλαβρίτων γενικότερα. Εγώ σαν πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, εμείς το 80% του μεταφορικού μας έργου είναι σε συνάρτηση με το τρένο.
5: Ο οδοντοτός παραμένει εκτός λειτουργίας από τα μέσα Απριλίου μετά την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί σε τμήματα της γραμμής.
8: Βρισκόμαστε στο κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρίτων. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλα τα καταστήματα εδώ έχουν κλείσει. Η κίνηση έχει πέσει, καθώς από τη στιγμή που δεν λειτουργεί το τρένο δεν έρχονται επισκέπτες όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
5: Συνεχείς κατολιστήσεις και μηχανικές βλάβες παρόπλησαν το εμβληματικό τρένο που ταξίδευε χιλιάδες επισκέπτες στα παράμιλης ομορφιάς τοπία του Βουραϊκού ποταμού. Και οι επιχειρηματίες στα Καλάβρητα φοβούνται το μαρασμό.
9: Ήταν ένα ζευγάρι Σουηδί, οι οποίοι μας είπαν: «Ρε παιδιά, λέει, εμείς ήρθαμε από τη Σουηδία να δούμε τον οδοντοτό. Πες τους, σε παρακαλώ, φίλε, δυο λόγια σε αυτόν τον άνθρωπο».
5: Αγωνία και για τους επιχειρηματίες της Ζαχλωρού.
8: Βρισκόμαστε στο χωριό Ζαχλωρού των Καλαβρίτων. Ο οδοντοτός διέρχεται μέσα από το χωριό. Πολλές επιχειρήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει, καθώς δεν υπάρχουν επισκέπτες. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχής είναι να λειτουργήσει και πάλι το τρένο, ούτως ώστε να ανοίξουν και πάλι επιχειρήσεις περιοχής.
10: Από διακοφτό Ζαχλωρού Καλαβρίτα, μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το καλοκαίρι το λιγότερο είναι 70% κάτω.
5: Το Υπουργείο Μεταφορών αναζητά λύσεις ώστε ο οδοντοτός να επιστέψει με ασφάλεια στις ράγες το συντομότερο δυνατό, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο.
4: Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Παγκάκης.
11: Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις επαφές του με τη Samsunspor και έφτασε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ρίφα Ντρόγκελεν. Η προφορική συμφωνία των δύο πλευρών πήρε πλέον και επίσημη μορφή με τα απαραίτητα έγγραφα να υπογράφονται και να μην απομένει κάποιο άλλο ουσιαστικό εμπόδιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και ερχομετρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Σε φιλικό παιχνίδι χαμογέλασε με ανατροπή κόντρα στην Groningen ΑΕΚ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στραβά, με το Ρέλβας να δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό τάκλιν. Ωστόσο, στο 65 η Ολλανδία άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα. Στην τελική ευθεία κυτρινόμαυροι τους προσπέρασαν, έκαναν την ανατροπή με ωραίο γκολ του Ζίνι και κεφαλιά στη συνέχεια του Καλοσκάμι που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε επί Ολλανδικού εδάφους σε δυνατό φιλικό τον Άγιαξ και ιτήθηκε με 1-0. Στο 75 ο Έαντας είχε δοκάρει σε προσπάθεια του Καρίσο, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 80 όταν η άμυνα του Ολυμπιακού βρέθηκε ανοργάνωτη μετά από γρήγορη αντεπίθεση. Το σούτ του Έντβαρτσεν κόντραρε στο Μαφέο για να καταλήξει στα δίχτυα. Οι Ερυθρόλευκοι κυνήγησαν την ισοφάρηση στο 84 με τον Γιάρεμτσουκ όταν έσπασε την μπάλα στο Ρόκα. Εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει. Ενώ και στο 89 ο Μασούρας δεν βρήκε δίχτυα.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετράκου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβαρο. Ακολουθεί η αναλυτική ενημέρωση ακριβώς στις 9 από την Άσπα Παναγοπούλου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΕΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημελιματικού χαρακτήρα. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η Σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Οι αρχές ωστόσο δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του ευνίδιου θανάτου. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με το πτώμα, συχνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πύρινο κλειό ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Ένας ανησυχητικά υψηλός αριθμός ανθρώπων από την Μποτζουάνα βρέθηκαν υποχρεωμένοι να πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, αφού παγιδεύτηκαν από παραπλανητικές μεθόδους στρατολόγησης, υποστηρίζει η κυβέρνηση της χώρας αυτής. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές αφρικανικές χώρες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν στις τάξεις του ρωσικού στρατού και ότι πολλοί σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπενγκβίρ, χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
14: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
15: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ξεχωριστό ό,τι να είναι, ένα ό,τι να είναι που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες προσωπικότητες, τους σπουδαίους αυτούς συμπολίτες που ακούσατε μέσα από αυτή την εδώ την εκπομπή τον τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολύ, εντάξει, τους περισσότερους τους έχω, θέλω να πω, δεν χωράνε όλοι, δεν χωράνε όλοι. Τι να πω, δεν χωράνε όλοι. Έχω διαλέξει, πώς θα λένε, την κρέμα της κρέμας. La crème de la crème. Το fior di latte. Δεν έχει πολιτικούς, τουλάχιστον όχι πολλούς. Έχει έναν, έναν βλέπω, ενάμιση. Είναι, αλλά κυρίως δεν είναι η πολιτική το αντικείμενο αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι όλα τα άλλα. Και ποιος καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια τέτοια εκπομπή από την προσευχή.
1: Έχεις προβλήματα υγείας, δόξασε ο Θεός. Δεν σου πάει τίποτε καλά στη ζωή σου, δόξασε ο Θεός. Σε έβρισαν, δόξασε ο Θεός. Σε χτύπησαν, δόξασε ο Θεός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου, με πλακώσαν στο ξύλο, με κάνα ζήκο το δόξασε ο Θεός, Παναγία μου. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι πόπο, τι ζωάρα είναι αυτή. Και θα ήταν ακόμα καλύτερη αν δεν είχα και φράγκο.
1: Έχετε προβλήματα οικονομικά στο σπίτι σας και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, δόξασε ο Θεός. Το λέω και να τριχιάζω.
0: Ποιος δεν ανατριχιάζει, άμα ακούς κάποιον να λέει έχω οικονομικά προβλήματα, δόξα, ευτυχώς Παναγία μου, έχω οικονομικά προβλήματα, φαντάζεσαι να μην είχα. Πω, τι θα γινόμουν. Ανατριχιάζεις όταν ακούς κάποιον να το λέει αυτό, κάτι νιώθεις πράγματα εξαιρετικά έντονα. Παιδιά, όλα αυτά δεν είναι, κοροϊδεύουμε τώρα εμείς, αλλά δεν είναι, δεν έχουμε δίκιο προφανώς, γιατί ο Χριστός μεριμνά, δεν έχει τη δουλειά να κάνει και κάθεται και μεριμνά.
1: Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχετε στη ζωή σας, να έχετε το Χριστό, να έχετε το Χριστό μπροστά σας και να τον έχετε στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Γιατί, καρδούλες μου όμορφες, ο Χριστός μεριμνεί για όλα.
0: Ναι, τώρα τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αυτό δεν είναι καλό για τον Χριστό, το να του ρίχνουμε όλες τις ευθύνες, γιατί από τα όλα πάρα πολλά είναι χάλια, που σημαίνει ότι ενώ μεριμνεί δεν τα καταφέρνει. Πράγμα προβληματικό. Οπότε θέλω, καλά, εννοείται ότι εσείς που είστε χριστιανοί τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εγώ αν πίστευα πάρα πολύ έντονα σε μία θεότητα και έλεγα ότι μεριμνεί για όλα και όλα δεν ήταν τέλεια, θα έλεγα τι θεότητα είναι αυτή που ενώ μεριμνεί δεν τα κάνει όλα καλά. Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει ο Θεός?
1: Θα σε δοκιμάσει για λίγο, μετά θα στα προσφέρει όλα απλόχερα. Γι' αυτό, σε ό,τι πρόβλημα και να έχετε, όσο δύσκολα και να είστε, όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα, όσο φόβο να έχετε μέσα σας, θα λέτε δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση. Δόξαση ο Θεός, τριάς Αγία δόξαση.
0: Άλλα καντήλια να μην κατεβάζουμε μόνο. Δόξαση ο Θεός, τριάς Αγίας δόξες. Ό,τι πρόβλημα μας δοκιμάζει ο Θεός, ο Θεός γιατί μας δοκιμάζει, αφού είναι παντογνώστης, ξέρει. Τι το κάνει από σαθισμό? Τι είναι βαριέ, θα μου πεις Θεός αιώνιος. Βαριέσαι. Εδώ κάθεσαι μια ώρα έτσι το τέτοιο και δεν έχεις να κάνεις και λες πω βαρέθηκα, βάλε να δούμε τηλεόραση. Ο Θεός δεν έχει τηλεόραση προφανώς, έχει όμως τη γη και σου λέει βάλε να δούμε γη. Και κάθεται εκεί και σου λέει εντάξει βλέπουμε να μην κάνουμε και τίποτα, τι θα είμαστε. Και από τη βαρεμάρα του αρχίζει και δοκιμάζει, λέει να δοκιμάσουμε αυτόν, θα του στείλω. Στείλε μια κάτι τέτοια εκεί, στείλε ένα θανατικό εκεί να δούμε τι θα γίνει. Από περιέργεια, εντάξει, το καταλαβαίνω και ο Θεός άνθρωπος είναι, τα κάνει. Δεν είναι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας, να έχουμε κατανόηση παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: να περάσει ο επόμενος. Για περάστε, για περάστε. Για περάστε, γεια σας. Τι θα μας πείτε εσείς, Βουλαρίνος Ντέν.
1: Γεια χαρά, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Να χαιρετήσουμε σήμερα Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειο Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Όλο τον πλανήτη και πιο πάνω ακόμα,
0: και
1: γιατί μας ακούνε και από πάνω.
0: Τα φιλιά μας τον Άρη, τον πλανήτη Άρη. Τα φιλιά μας το Δία, τον Κρόνο. Τα φιλιά μας στην Ανδρομέδα. Ναι, τον Τατούιν. Τα φιλιά μας όλα. Τι θα πούμε σήμερα?
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε λίγο για το Atlas.
0: Ναι.
1: 3A Atlas πέρασε.
0: Yes.
1: Από το πιο κοντινό σημείο από τη Γη.
0: Ναι.
1: Η NASA δεν μας έδωσε ούτε φωτογραφίες,
0: τίποτα,
1: ούτε πληροφορίες. Για το τι ακριβώς ήταν αυτό το σκάφος, εγώ ξαναλέω.
0: Έτσι.
1: Έφτασε σε σημείο να το πούνε αντικείμενο η NASA. Το είπε μέχρι αντικείμενο. Σταμάτησε να το λέει committee.
0: Έτσι. Το είπανε αντικείμενο, γιατί τι είναι, είναι ένα διαστημόπλιο, ένα διαστημόπλιο, δεν εξωγήινη, είδαν, σου λέει δεν μπλέκεις εδώ και φύγανε. Δεν είναι, αυτή είναι βλαμμένη, καλά καλά, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Τι άλλο είπε η NASA?
1: Δεν μας έδωσε άλλες πληροφορίες.
0: Ωραία.
1: Σαν να μην υπάρχει τίποτα.
0: Πω, τι
1: τη δουλειά τους αυτή. Τη δουλειά τους, αλλά την πλανητική άμυνα την έχουν ενεργοποιήσει.
0: Έκανα χαχά, αλλά δεν κατάλαβα τι είπατε. Τι ενεργοποίησε?
1: Πλανητική άμυνα. Το ακούς? Πλανητική άμυνα. Σκέψου λίγο τι θα πει αυτό.
0: Τι θα πει?
1: Θα είναι ενεργοποιημένη για κανένα μήνα ακόμα.
0: Α, μετά πάει, θα κατεβάσουμε τα βραγιά μας. Ένα μήνα θα κρατήσει άμυνα, μετά πάτε σκύλια λέστε. Θα το κάνουμε εδώ και αλεστικά μην δώσετε. Να σας ρωτήσω τώρα, αυτό με το σκάφος Άτλας ήρθε, πέρασε, οι άνθρωποι είδανε, φύγανε, σου λέει πάμε να φύγουμε μακριά. Καθαρίσαμε ή μπορεί να ξανάρθουν τίποτα άλλοι, οι ίδιοι πάλι τίποτα περίεργοι?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό. Τώρα θα περιμένουμε μήπως και... έχει αφήσει άλλα σκάφη,
0: ναι,
1: για να έρθουν για πιο κοντά για εξερεύνηση. Προφανώς θα δούμε, θα δούμε. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε, εδώ είμαστε και θα τα λέμε πάλι.
0: Εδώ είμαστε τι. Εδώ είμαστε, εκτός μας μαζέψει. Μαζέψει κανένα ίδρυμα, αλλά κατά τα άλλα εδώ θα είμαστε. Τι, θα πάμε πουθενά? Τι θα τα λέμε για τους αυτούς που έχουν σκάφους, κάνουν διαπλανητικά ταξίδια, διαγαλαξιακά ταξίδια, αλλά δεν πρέπει να έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν. Δεν μπορούν από. Τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι οι άνθρωποι να μην έρθουν, γιατί δεν φταίνει και τίποτα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτοί. Μακάρι οι εξωγήινοι να μην έρθουν, γιατί τι φταίνει να μπλέξουν με τους τρελούς εδώ πέρα. Τέλος πάντων. We'll be right back.

0: μην μας αρχίσουν στις κολονοσκοπήσεις φοβούμαι. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, Νίκο, το ξέρεις. Ότι οι περισσότεροι από όσους, πώς να το πούμε, καταγγέλουν, αποκαλύπτουν, εκμυστηρεύονται ότι έχουν πέσει θύματα απαγωγής από εξωγήινους, τους έχουν κάνει εξέταση με τέλος πάντων κολονοσκόπηση. Για ένα περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, όποιον απαγωγεί, του βάζουν ματζαφλάρι στον ποπό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που μπορεί να εξηγεί και πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι που φοβούμαι εγώ. Μας γίνουν τις κολονοσκοπήσεις και χωρίς μέθη. Και έτσι αυτά καταγγέλνουν για ένα περίεργο λόγο. Έχουν τέτοια μανία οι εξωγήινοι που έρχονται, απαγάγουν και καπ, τους βάζουν, τους κάνουν μπαρ, ξέρω εγώ τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί να. Και αυτό είναι που θυμούνται. Όσοι τους αμήγαν οι εξωγήινοι, τους αρπάξαν και παπ, τους το. Τέλος πάντων. Τι θέλετε, κυρία μου?
1: Μασόνε!
0: Εγώ!
1: Ο Χριστός θα νικήσει!
0: Μα μακάρι, εγώ δεν έχω παίξει στοίχημα, οπότε δεν με νοιάζει και πολύ ποιος θα κερδίσει. Αλλά άμα το έχετε σίγουρο, να πάω να το παίξω. Να πάω σε κάποιο άπι, να πάω στο προπατζίδικο, να πω πόσα δίνει ο Χριστός. Τόσο βάλε εκεί πέρα 1000 ευρώ να έρθουμε. Τέλος πάντων, θέλετε κάτι άλλο?
1: Ποτέ δεν θα μας πάρετε την θρησκεία που νιώθουμε μέσα μας για τον Χριστό.
0: Ποιος θέλει να την.
1: Από τώρα το θυμάστε.
0: Να πω, κυρία μου, δεν θέλει κανείς να πάρει την θρησκεία. Τέλος πάντων, θα αγωνιστείτε, έτσι να πω κι εγώ μέσα στην Παλαβόμα. Θα αγωνιστείτε μέχρι τέλους.
1: Θα αγωνιστούμε πάρα πολύ για
0: πάρα
1: το Χριστό.
0: Πάρα πολύ. Πέντε.
1: Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όσο έχουμε το Χριστό, δεν φοβόμαστε τίποτα και κανένα.
0: Τι φωνάζεις τότε? Τι μαμά δεν φοβάσαι και δεν κάνεις, τι μας τα λες όλα αυτά και τέλος πάντων, εκείνο για τον Χριστό θα το παίξουμε, το στοιχηματάκι είναι βέβαιο, είναι δεδομένο.
2: Άσος. Ξερός.
0: Είναι γιατί παίζει εντός έδρας ο Χριστός. Ιησούς, Σατανάς. Πάω να ρωτήσω στο τέτοιο πώς, τι απόδοση δίνει, για να ξέρω, μπορεί να γίνει και η έκπληξη, μπορεί να συμφέρει η έκπληξη.

0: Πάμε τώρα σε πιο σοβαρά, γιατί καλά γελάσαμε, αλλά υπάρχουν και σοβαρές αποκαλύψεις που παραδοσιακά κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Εδώ τώρα σας είπα στην αρχή, δεν θα έχουμε πολιτικό, θα έχουμε έναν. Θα έχουμε έναν πολιτικός. Ο άνθρωπος δουλεύει ως πολιτικός, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι, θα έλεγες, το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Μπράβο, αυτό.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
2: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαφορετική.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου υποβρύχιο ρομπότ.
0: Ναι.
1: Διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα.
0: Τι
1: και
0: λες?
1: Μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα,
0: ναι,
1: με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Αυτό που διατείνονται κάποιοι, βάζεις και λέξη εκεί πέρα για να είσαι καλυμμένος. Θα πεις εσύ ότι διατείνονται, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα. Διατείνονται λοιπόν το... Μάλιστα. Εσύ τώρα, άσε τι θα πούνε εκείνοι, θα τα βρούμε. Εσύ τι θα μπορούσες, Κυριάκο μου, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολλά.
0: Πες.
1: Για τον Σόλωνα, για τους, ναι, Αιγύπτους ιερείς.
0: Μπράβο.
1: Για τον Πλάτωνα.
0: Μην
1: για όλα αυτά. Όμως θα μείνουμε σε αυτό, καθ' αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Όχι ρε Κυριάκο, εγώ ήθελα τώρα να σε ακούσω να λες για όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, πες. Πού βρίσκεται. Μην μπει κανένα εδώ, ένα μηδέν. Το νου σου, κακομοίρη μου. Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
1: Ομάδα ερευνητών,
0: ναι,
1: πιστεύει,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Τι λες ρε παιδάκι!
1: Λανζαρότε.
0: Το Λανζαρότε.
1: Κρατήστε το αυτό εδώ.
0: Το κρατάω. Τι θα τα αφήσω? Κρατάω λοιπόν ένα Λανζαρότε. Να κρατήσουμε ένα Λανζαρότε στο χέρι, να μείνουμε με το Λανζαρότε στο χέρι στο τέλος. Λοιπόν, εγώ το κρατάω. Έτσι, εσύ πες μας, καθώς το κρατάω, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, ναι, όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας,
0: ναι,
1: πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός. Το κατέγραψε.
0: Ωρε παραμύθια που τους πουλάγε ο Πλάτων.
1: Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τη λέω.
0: Για να ψάξω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γεωλογία.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα.
0: Να δούμε πώς κουβαλάει τίποτα.
1: Πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Συγκεκριμένα 11, σημειώνω. Γεωλογικά φαινόμενα πριν 11.000 χρόνια, για να διαβάλω εδώ. Γεωλογικά φαινόμενα πριν από 11.000, όχι 110, 11.000 χρόνια. Για να δούμε τι θα μου πει. Αναζήτηση. Πριν από περίπου, η γη πέρασε από την εποχή των Παγετώνων στην τρέχουσα γεωλογική περίοδο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από τον τέλος των Παγετώνων. Τη ραγδαία κλιματική αλλαγή, εξαφάνιση της μεγαλόπανης, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την έναρξη της γεωργικής επανάστασης, Νίκο. Ο Πλάτωνας τώρα, ο μεγάλος παραμυθάς μαζί με τον Έσωπο, τι ισχυρίζεται? Κυριάκο, είσαι εδώ.
1: Ισχυρίζεται λοιπόν, ναι, ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία.
0: Πρωτόγνωρη.
1: Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική. Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί,
0: ναι,
1: πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες,
0: ναι,
1: του Ηρακλέους,
0: ναι,
1: αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρανε.
1: Τότε ο Διογέννης ο Κυνικός, τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι είπε στον
1: Ότι ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους δυτικά για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα. Για πείτε μου, κάπως έτσι το πέμπασε αυτός.
0: Α, κάπως έτσι, εντάξει, έτσι, κάπως έτσι, κουνούσε μπεχλέρι. Τίποτα δεν έχεις κάνει, πήγαινε πέρα από τις πίες του. Οι αρχαίοι που τα ξέραν όλα, δεν ξέρουν, νομίζουν ότι εκεί τελειώνει ο κόσμος βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Πλάτωνας. Τώρα, θέλω να αφήσουμε τώρα τους αρχαίους παραμυθάδες και να πάμε στους σύγχρονους επιστήμονες, εννοώ, για όνομα του Θεού, παραμυθάδες. Τι έκαναν αυτοί οι ερευνητές, Κυριάκο, που μας είπε στην αρχή κάποιοι, τι έκαναν αυτοί?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως,
0: ναι,
1: στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου,
0: ναι,
1: Ατλαντίδα, τι εντόπισαν?
0: Ναι.
1: Ότι τα ειζήματα που βρήκαν,
0: ναι,
1: βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Οπα.
1: Γεωλογική ανομαλία.
0: Πρόσεχε, γιατί ακούνε παιδιά, έτσι, πρόσεχε, τι θα πει, τι ανομαλία?
1: Δηλαδή ότι καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α,
1: αυτό λένε οι ίδιοι. Τα γύρω ηφαίστεια,
0: ναι,
1: σταμάτησαν να εκρήγενται.
0: Τενιαγλώ,
1: η λάβα στεθροποιήθηκε. Τι λένε? Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό. Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι, θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Μπορεί. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Δεν αποκλείεται. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο. Αν θες κράτα μου κανένα τελοπών. Γιατί νιώθω κάπως λίγο ημέση με. Και σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση πολύ.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες δύο ώρες, όσο είναι τέλος πάντων, όσο μείνουμε μαζί, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και κυρίως θα μάθουμε, παιδιά. Αυτό είναι, γιατί αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Να ψυχαγωγήσει, αλλά να επιμορφώσει κιόλας. Ήδη, πρώτη μισή ώρα, έχουμε μάθει την αξία της προσευχής. Έχουμε μάθει για τους εξωγήινους και το σκάφος Άτλας. Έχουμε μάθει πόσο θα έρθει το Ιησούς Σατανάς. Πήραμε τύπ σίγουρο και για την Ατλαντίδα. Τι διάλο, μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε για περισσότερη γνώση σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 νίκη η Σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Η Σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια εξάρθρωσαν οι αρχές. Σε Βούλα και Γλυφάδα συνέλησαν 6 άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαίνης, κάναβης καθώς και αναβολικά. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. You...

0: Φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιας εκπομπής γνώσης, ενημέρωσης, μιας εκπομπής που διδάσκει, αν θέλετε. Νίκος Χατζιωαννίδης, και δεν θέλετε, πάλι το ίδιο θα κάνει, θέλετε, δεν θέλετε δηλαδή, με λίγα λόγια. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ας μάθουμε μερικές αλήθειες και για τη Eurovision, και δεν μιλώ φυσικά για τη woke agenda. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για κάτι ακόμα χειρότερο. Θα μιλήσουμε για τη σχέση της Eurovision με το σατανά, παιδιά, με τον έξω από εδώ. Άλλη μια χρονιά στη Eurovision που η Ελλάδα πήρε κάτω από τις προσδοκίες των παρουσιαστών. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Δεν μας πειράζει. Αυτό που μας πειράζει είναι κάποια πράγματα που κρύβονται πίσω από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Παρακαλώ, ο κύριος θα κρατήσει την ανωνυμία του φυσικά για ευνόητους λόγους. Θέλω να μας πείτε το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: 6 το σημειώνω, ο αριθμός 6. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, τι έκανε ο Ακύλας, εγώ ήδη ένα εξάρι κρατημένο.
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα.
2: Άλλο ένα 6.
0: Άλλο ένα 6. Το σημειώνω και το άλλο 6. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι προβληματικό. Εντάξει, αλλά συνεχίστε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές. Δηλαδή είπε 3 φορές, ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Α, το...
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Αμάν! Να τα! Να τα! Βέβαια, τώρα μισώ, γιατί έχουμε και ένα 6 από πριν. Οπότε εδώ είμαστε στο 6666. Που αυτό και αν είναι σαν, δηλαδή είναι επί 6. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία. Είστε σίγουρος τώρα, γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είστε σίγουρος.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για να το ακούσουμε.
3: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Six.
3: Σου είπα φέρτο. 6. 6.
0: Είπε και 2 φορές vote ή 3 και vote. Πω, γίνεται τα πράγματα, είναι απαπαπαπα.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, 3. Και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές, δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5,
0: δεν το είπε 6,
1: δεν το είπε 7, το είπε ακριβώς 3 φορές. Έτσι. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Ναι, την Τζάκρη. The number of the beast. Όχι, karma is a beast. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το φανερά σατανιστικό μήνυμα, τώρα δεν χρειάζεται, χωριό που φαίνεται, ο Κολαούζο δεν θέλει, υπάρχει και κάτι περίεργο με το σκουφάκι του Ακύλα εκεί. Δηλαδή ο σατανισμός προχωράει ακόμα περιγίνεται, κάνει πιο έντονη την παρουσία του.
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο για να βρει αυτό το σκουφάκι, θα το εντοπίσει να πωλείται με την εξής περιγραφή. Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερα. Αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει γάτα, σκούφος γάτα, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Το κερατό μου μέσα, μικρό κέρας. Α, τους σατανάδες! Μη μου πείτε ότι το πουλάνε και 66,6 ευρώ, γιατί θέλω να πω. Τέλος πάντων, τι σημαίνει αυτό το μικρό κέρας?
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι και, ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα, πετάγονται τα αυτάκια. Αν είναι για διαβολάκι, πετάγονται τα κερατάκια.
0: Άμα πούμε για ελεφαντάκι, θα είναι προφοσκίδα. Όχι, γιατί είναι δύο. Τέλος πάντων, άμα είναι για κανέναν κερατά, θα πούμε είναι κερατάς. Τέλος πάντων, τα καταλάβαμε. Πω, ξανά πρέπει να πω. Πω, τι λες, βρε παιδάκι μου.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία. Μια διαβολική σύμπτωση ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Τι εμείς θα το βγάλουμε, τι κοροϊδεύω, εσύ να το βγάλεις εσύ. Να έρθουν οι γιατροί να σε μαλλιώ. Εμείς θα το βγάλουμε το συμβόλαιο, το συμπέρασμα. Είναι φως φανάρι τώρα. Δηλαδή θέλουν να μας κάνουν γάτες. Είναι ολοφάνερο η νέα τάξη πραγμάτων και εγώ κατζέντα. Συνεργάζονται για να γίνουμε γάτες. Αυτά εκεί. Ή κερατάδες. Αυτό. Ένα από τα δύο είναι. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άλλο συμπέρασμα. Είναι και αυτό το 6666 που με μπερδεύει πάρα πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με αποκαλύψεις. Γεια σας. Διατηρούν την ανωνυμία τους βέβαια όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον. Από τον Κυριάκο Σοβελόπουλος δεν μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία. Μας μίλησε για την Ατλαντίδα, τη χαμένη Ατλαντίδα. Που είναι στο Λαζαρέτο, είναι
1: Λαζαρίς.
0: Κάπου στην Ισπανία. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας, με ακούτε?
2: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
0: Όπα. Εγώ από μόνος μου δεν το νομίζω. Ότι εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς, θα ήθελες να αποφασίσεις εσύ? Βεβαίως και θα ήθελα εγώ. Φίλω τους άλλους να αποφασίσεις. Αλλά δεν το νομίζω ακόμα τουλάχιστον. Οπότε αν είναι τίποτα κύριοι με κουστούμάκια και ανάποδα σακάκια, παρακαλώ δεν χρειάζεται να έρθουν από τώρα. Εκτός αν εννοείται γενικώς, δηλαδή αν απευθύνεστε στον πολίτη με την ευρύτερη έννοια του όρου και αναρωτιέστε αν αποφασίζει με την ψήφο του, η απάντηση είναι προφανώς ναι.
2: Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις.
0: Πρέπει να κάνω εκπομπή.
2: Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ.
0: Τι λες?
2: Από το πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα.
0: Ναι.
2: Τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης.
0: Πυρακάκης, πήρε ο Μητσοτάκης. Μιλάμε σιγά γιατί μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε σιγά. Εσείς πώς τα μαθαίνετε όλα αυτά τα πράγματα? Πώς τα ξέρετε?
2: Τελευταία μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα.
0: Μπράβο.
2: Άκουσε το πλάνο. Ναι. Εκλογές τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
2: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική.
0: Πέρασε.
2: Τρίτο το Πασόκ.
0: Δεν βγήκε, είναι Ιούλιος τώρα. Δεν πέρασε. Μήπως δεν ακούσατε σωστά. Αλλά εκλογές Ιούνιο. Ναι, συνεχίστε. Γιατί θα το κάνουν? Γιατί δεν θα το κάνουν Ιούλιο, βέβαια, γιατί πέρασε. Αλλά γιατί θα το κάνανε Ιούλιο? Μήπως εννοεί τον άλλο Ιούλιο? Τι εννοεί?
2: Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο.
0: Φοβούνται
2: ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες
0: εκλογές. Πάει 40% ο Βελόπουλος. Φοβούνται αυτό. Πράγματι. Τώρα, οπότε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα είναι μαζί. Αλλά μιλήστε χαμηλόφωνα, να μην μας ακούνε. Γιατί, για πείτε.
2: Συμφωνία, ναι. Είναι ήδη κλεισμένη.
0: Ωραία.
2: Κυβέρνηση Νουδού Πασόκ από την πρώτη Κυριακή.
0: Και τώρα Νουδού Πασόκ
2: είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Να το βρείτε τώρα.
0: Τον κρατάνε. Βέβαια, να πω κάτι και. Όχι, συγγνώμη που μιλάω δυνατά. Να δω πιο σιγά. Και τώρα να δω και Πασόκ. Θέλω να πω, η μισή είναι Πασόκη στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έχει αυτά. Μα ήταν μόνο οι Νεοδημοκράτες θα πρέπει 5%. Αλλά έχει Πασόκ, έχει Λάος και έχει και μερικούς. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη υπάρχει συγκυβέρνηση. Mm. Εν πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε καλύτερα που είστε και μέσα στη Λέσχη τη Ζέτεμπεργκ. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός σε αυτό το σχήμα?
2: Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Ναι, ναι.
2: Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
2: ούτε ο Ανδρουλάκης.
0: Α,
2: θα βάλουν τον Πιερακάκη.
0: Τι λες,
2: τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή.
0: Πιερακάκης.
2: Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Και εγώ γιατί να μην είμαι ευχαριστημένος, μια χαρά είναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα για επαγγελματικούς λόγους τον Αλέξη. Αλλά ζω και εδώ, οπότε πάλι δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Τι να το κάνω τώρα,
1: Ποιο σιγά.
0: Ποιο σιγά, συγγνώμη, ναι. Παρασύρωμαι κιόλας κι εγώ. Ναι, ακούει, πάει, η Λουμινάτη. Μπορεί να ακούει και η Λέσχη η Ελίζα Βόσεμπεργκ. Μάλιστα, αυτά που μου λέτε, τι να το κάνω τώρα, τι να κάνω εγώ, τι να κάνω.
2: Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσεις τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Νουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξοι. Θα μπουν στην τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση?
0: Ναι.
2: Η ψηφίσεις Βελόπουλο για την ανατροπή.
0: Ναι.
2: Η Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους.
0: Α, δηλαδή η Βελόπουλο το ίδιο είναι έτσι. Η Βελόπουλο ή Κουκουέ. Εντάξει, θα το παίξω κοροναγράμματα και θα αποφασίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Μαθαίνουμε για τα μεταχειρισμένα ρούχα. Μεταχειρισμένα ρούχα, παιδιά. Πεινάει ο κόσμος. Από τις 10 του μηνός έχουμε πει δεν έχει να φάει κανείς. Σύμφωνα με το Πασόκ τουλάχιστον. Τι γελάς? Γελάει από την πείνα, παιδιά. Ο Νίκος έχει τρελαθεί και γελάει από την πείνα. Το είπε, παιδί μου, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η συντρόφη Σαλιακούλη. Από τις 10 του μηνός και μετά κανείς δεν έχει να βάει. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Ελπίζω, αν ακούτε τώρα, να κύψει την ώρα που ακούτε, να είναι πριν τις 10 του μηνός και να ακούτε χορτάτη. Αν ακούτε πεινασμένοι, τέλος πάντων. Άρα τα ρούχα που φοράμε όλοι είναι μεταχειρισμένα. Τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε την κυρία Θεανό, η οποία θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε με τα μεταχειρισμένα ρούχα και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από τα μεταχειρισμένα ρούχα. Σας ακούω.
1: Προσοχή μεγάλη. Ναι. Όταν αγοράζετε μεταχειρισμένα ρούχα...
0: Και εσείς μιλάτε σιγά.
1: Γιατί... Πρέπει να ρίχνετε αγιασμό.
0: Να ρίχνουμε αγιασμό στα... Τώρα, γιατί μιλάμε πάλι σιγά? Ο άλλος έλεγε για τη Λέσκη Βόζεμπεργκ. Εμείς, τέλος πάντων, να μιλάμε σιγά πάλι, δεν πειράζει. Να ρίχνουμε αγιασμό πάνω στα... Πού να τον... Τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε αυτό?
1: Γιατί είναι φορείς δαιμονικών ενεργειών.
0: Α!
1: Δεν ξέρουμε ποιοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: με τι ασχολούν.
0: Μπράβο.
1: Αν έχουν κάτι, αν έχουν κάνει κάτι με τα ρούχα.
0: Με τα ρούχα,
1: οικομενικό. Με μάγια ή οτιδήποτε
0: με μάγια,
1: άλλο.
0: Ναι. Μπορεί να, μπορεί να έχουν κάνει σεξ με τα ρούχα τους. Ενώ όχι φορώντας τα, με τα ρούχα τους. Και όντως μπορεί να έχουν κάνει μάγια, βασκανίες και άλλα τέτοια. Μπορεί να έχουν εμβολιαστεί. Μπορεί να έχουν βγάλει ταυτότητα καινούργια. Να έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό και να πάμε να φορέσουμε το αλουνού το ρούχο που έχει την καινούργια την ταυτότητα. Που δεν είναι σαν την καλή την ταυτότητα την παλιά, που δεν τη θέλαμε παλιά. Γιατί ήταν, αλλά τώρα πέρασε και τώρα έχει γίνει καλή. Έτσι είναι η ζωή, αλλάζει. Δεν είμαστε τίποτα κολλημένοι. Μάλιστα, είναι φοβερά, μπορεί να έχει

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα κάπως μεταφυσικά, παιδιά. Αλήθειες, μόνο αλήθειες ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πράγματα που θα σας βοηθήσουν και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Δεν δουλεύουμε μόνο για αυτή τη ζωή. Αν ακούει ο Κυριάκος μας, πώς έδωσε στους Μητροπολίτες που και εκείνοι δουλεύουν. Αν ακούει και εμείς άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, κυρία μου, γεια σας. Τι θα μας πείτε, τι θα πείτε στο ακροατήριό μας.
1: 13 πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα να τα κάνετε στο νεκροταφείο.
0: Πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε στο νεκροταφείο. Μάλιστα. Να είμαστε ζωντανοί για αρχή. Είναι πρόβλημα. Αλλά λοιπόν, όχι, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα. Συγγνώμη, προσπαθώ να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Πείτε μου, ξεκινάμε. Πάμε κατευθείαν. Το πρώτο που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Να περνάτε από την κεντρική πύλη. Κεντρική πύλη, η κεντρική πόρτα.
0: Και από πού
1: είναι πύλη για τους νεκρούς. Ζωντανοί περνάνε μόνο μια φορά όταν πάνε πίσω από το φέρετρο. Όταν έρχεστε ως επισκέπτης, τότε έρχεστε από την πλαϊνή πόρτα.
0: Και άμα δεν έχει να πηδάμε τη μάντρα. Γιατί μπορεί να είναι μικρό το. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ή θα πάμε την ώρα της κηδείας και θα μπούμε μέσα από την κεντρική πόρτα ή από τη μάντρα. Αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι πρόβλημα. Λοιπόν, δεν περνάμε από το έχω σημειώσει. Πάμε το δεύτερο.
1: Το δεύτερο,
0: ναι.
1: Να κοιτάτε πίσω όταν φεύγετε. Όταν κοιτάτε πίσω αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
0: Την πίσω πόρτα.
1: Στο χώρο των νεκρών.
0: Συγγνώμη, και άμα μας φωνάξει κανείς, μπορεί να ακούσουμε μια φωνή να πει Μάνο, τι, να μην γυρίσω πίσω να κοιτάξω να δω ποιος είναι. Μπορεί. Θα μου πεις άμα σε φωνάζουν από τον κορταφείο, καλό δεν θα είναι. Πω.
2: Να έχει νυχτώσει και να φεύγεις και να σου φωνάζει. Μάνο!
0: Αυτό είναι σαν το ανέκδοτο που είναι είναι νύχτα μέσα στο νεκροταφείο. Για κάποιο λόγο έχει αποκλειστεί, έχει κάπως χαθεί μέσα σε ένα νεκροταφείο μεγάλο και συναντάει ένα κύριο. Σας παρακαλώ, κύριε, βοηθήστε με να βρω την έξοδο. Έχω εδώ, έχω μπλεχτεί. Είναι μεγάλο το και νυχτώνει και όσο να είναι, φοβάμαι. Βέβαια, κορίτσι μου, φοβάσαι. Εδώ εμείς που είμαστε νεκροί και φοβόμαστε. Εσύ. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν το είπα πολύ καλά, έχει πιο πολύ, αλλά το ζουμί του ήταν αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε δεν κοιτάμε πίσω γιατί ανοίγουμε την πίσω πόρτα. Όταν είναι τρίτο, πάμε στο τρίτο, τι δεν κάνουμε στο νεκροταφείο.
1: Το τρίτο, να παίρνετε κάτι μαζί σας από το χώρο νεκροταφείου. Μπορεί πετραδάκι, λουλουδάκι,
0: πετραδάκι,
1: πλωναράκι, οτιδήποτε. Όλα αυτά ανήκουν στους νεκρούς.
0: Θα πάρουμε εμείς από τον. Τι.
2: Πάρε ένα μάρμαρο.
0: Κοίτα, τώρα, άμα πας και στο πρώτο και είναι Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να θες να σηκώσει την πλάκα για ένα μνηστικό. Εντάξει, άλλο. Δεν κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Δεν παίρνουμε τίποτα από το νεκροταφείο. Έτσι, τίποτα. Μάλλον είναι το νεκρό, είναι δικά τους. Τι τα κάνουν τώρα. Θεός και η ψυχή τους. Συνεχίζουμε. Τέταρτο.
1: Το 4. Να κάνετε φωτογραφίες ή selfies στο χώρο του νεκροταφείου.
0: Και τότε γιατί να πάμε.
1: Φωτογραφίες μπορεί να αφήσουν κάποια φαντόμ ή οντότητες που κατοικούν στο χώρο νεκροταφείου και να το πάρετε μαζί σας στο σπίτι.
0: Πάρουμε το αυτοφαντόμ στο σπίτι. Άμα πάρουμε το αυτοφαντόμ, το παίρνουμε σε φιλμ ή και με το σκληρό από το κινητό. Άμα βγάλουμε φωτογραφία. Τώρα, ξαναλέω. Πας στο νεκροταφείο, δεν θα βγάλεις μια selfie. Τι έχεις πάει να κάνει. Πας σε ένα σταυρό, να αγκαλιάσεις το σταυρό, να βγάλεις μια selfie έτσι. Να βρεις ένα νεκρό.

0: Να τον αγκαλιάσει να βγάλει μια φωτογραφία έτσι. Αλλιώ τι νόημα έχει να. Τέλο πάντων. Τάντε, να κόψουμε και τι φωτογραφίε στα νεκροταφεία. Να δούμε τι άλλο θα μα εμποδίσουν να κάνουμε στα νεκροταφεία. Λέω, μα κόψουν και το σεξ. Τέλο πάντων. Τι άλλο να μην κάνουμε.
1: Το πέντε.
0: Πέντε.
1: Να
0: το πέντε.
1: Περπατάτε πάνω στον τάφο ή να βάζετε τη τσάντα σα πάνω στον τάφο.
0: Μα το χάλασε.
1: Είναι σαν να παραβιάζετε προσωπικό χώρο του νεκρού.
0: Τώρα, μια διασκέδαση είχαμε. Να πηγαίνουμε στα νεκροταφεία, να περπατάμε πάνω στου τάφου. Θα την κόψουμε κι αυτή.
2: Παρκούρ πάνω στου τάφου.
0: Τι. Να μην περπατάμε. Μπορούμε να τρέχουμε όμως. Δεν το διευκρινίζει. Άρα μπορεί να μπορούμε να τρέχουμε. Ή να κάνουμε επιτόπου τζόγκινγκ στο τάφο. Μάλιστα, είμαστε στο 5, αν θυμάμαι καλά. Πάμε στο 6.
1: Το 6. Να μάλιστα. Πίνετε ή να τρώτε στο κόρο νεκροταφείου.
0: Το κόρο του.
1: Αυτά τα φέρνουν ως κέρασμα.
0: Δεν κατάλαβα. Στο κόρο του νεκροταφείου να μην τρώμε και. Τα... Καλά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, το 7ο.
1: 8.
0: Τι 8, 7
1: να
0: έπρεπε να πει.
1: Συζητήσεις ή κοτσομπολιά για ζωντανούς ανθρώπους πάνω από τους τάφους, γιατί αυτό μπορεί να τους δέσει με νεκρή ενέργεια.
0: Με νεκρή ενέργεια να ντέσει. Αυτό είναι. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή να μην κουτσοβολεύουμε. Ναι, αλλά άμα έχει άλλη ο άλλος ντυθεί κάπως, δεν θα το πούμε. Τι έχουμε πάει σε κηδεία. Πώς θα περάσει η ώρα. Άντε, κοιτάμε το νεκρό. Άμα είναι ανοιχτό το φέρετρο. Λέμε πώς είναι έτσι, πώς τον έχουν κάνει έτσι. Δεν φαίνεται, δεν είναι, σαν να κοιμάται. Τα λέμε όλα αυτά. Μετά τι κάνουμε. Δεν θα πούμε πώς έχει ντυθεί ο ένας Γάλλος. Τι έχουμε πάει να κάνουμε στην κηδεία. Έχουμε φορέσει τα μαύρα γυαλιά μας για να μην φανεί ότι δεν κλαίμε και έχουμε πάει. Τι να κάνουμε άλλο. Μα σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το 8ο. Πήγαμε από το 6ο στο 7ο. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Δεν έχει 7. Μπορεί να είναι γουρσούζικο το 7. Ποιος ξέρει. Μπορεί να φέρνει τα φαντόμ. Άμα πούμε το 7. Οπότε πάμε κατευθείαν στο 8ο. Όχι. Για νεκρούς όμως μπορούμε να λέμε. Γιατί αν μας κόψει και αυτό, τι νοεί. Πας στην κηδεία κάπου. Δεν θα πεις τι έκανε στη ζωή του.
2: Έλα,
0: που γκωμένησε, που ήταν έτσι. Δεν θα αποκαλύψει ένα μυστικό που το κρατάει όλη του τη ζωή κρυφό. Να το πει σε κάποιον που πια δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 9.
1: 9.
0: 9.
1: Να φοράτε καινούρια πράγματα που θα τα φορέσετε πρώτη φορά και να πάτε στο χώρο νεκροταφείο. Γιατί καινούριο πράγμα, καινούριο ρούχο θα απορροφήσει ως βασικό την ενέργεια του νεκροταφείου.
0: Τον φαντόμ.
2: Τον φαντόμ.
0: Την ενέργεια των φαντόμ. Και ναι, αλλά εξαρτάται τώρα την κηδεία. Είναι μια μεγάλη κηδεία. Δηλαδή, που είναι διάσημος, πρώτο νεκροταφείο. Πας, χαϊλίκια, κάμερες και τέτοια. Δεν θα φορέσεις ένα καινούριο. Γιατί πας τότε στην κηδεία.
2: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, είναι δύσκολα αυτά που μας λέει. Πάμε μετά το 9, λογικά είναι το 10 και μπορεί να φτάσουμε στο 11 έτσι όπως πηδάμε νούμερα. Για πείτε.
1: Να κλαίτε και να κάνετε αυτό με ιστερία, γιατί πολύ φόρτωμα συναισθηματικό και αλμυρό δάκρυ δένουν την ενέργεια που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Προσπαθήστε να είστε σε πιο νετράλ κατάσταση όταν βρίσκεται στο
0: χαλαρή. Χαλαρή να είμαστε, χαλαρή. Εντάξει, πέθανε κάποιος που αγαπούσαμε. Τι να γίνει, σιγά το πρόβλημα κιόλας. Τώρα κάθουμε, μάλιστα. Γιατί δεν... Να συνεχίσουμε, είναι κι άλλα όμως. Μας έχει υποσχεθεί 13, κυρία, τελειώνει ο χρόνος.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που είμαστε τώρα. Έχουμε πει το 10ο. Όχι ιστερία. Για τα υπόλοιπα, από την επόμενη ώρα θα συνεχίσουμε με περισσότερες συμβουλές για το τι δεν πρέπει να κάνουμε στο νεκροταφείο. Φίλες μου, θα τα πούμε σε λίγο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 50ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΕΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε βαλίτσα, σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με το πτώμα, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικάνου Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό. Σε πύρινο κλειό, ο Καναδάς, 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του σε 955. Λόγω των καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το Νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ, χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα έφτασε απόψε ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρίκ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμενέται να περάσει αύριο το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις φόλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη πουπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο μιας εκπομπής αφιερωμένης στη γνώση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στη μάθηση, μιας εκπομπής αφιερωμένης στο νεκροταφείο, στη ζωή, θέλω να πω, και τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να την ζήσουμε καλύτερα. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Είχαμε μείνει, μιλούσαμε για τα νεκροταφεία. Τα νεκροταφεία, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στα νεκροταφεία. Είχαμε μείνει στο ένατο που ήταν 8ο στην πραγματικότητα, γιατί η κυρία που μας ενημερώνει από το 6 πήγε στο 8, το 7 θα είναι γρουσούζικο. Είμαστε λοιπόν, έχουμε πει το 10ο, συγγνώμη, έχουμε πει το 10ο, που είναι να είμαστε χαλαροί και cool,
1: με
0: οχυστερία, κλάματα και τέτοια. Σιγά, και τι έγινε, πέθανε, σιγά. Όλοι τα πεθάνουμε, δεν κάνουμε έτσι. Κι άλλοι πεθάνανε, δεν κάναμε έτσι. Τέλος πάντων, χωρίς υστερίες, γιατί έρχονται τα φαντόμ και ενοχλούνται. Πάμε στο 10ο κατευθείαν, χωρίς χρονοτριβή. Νίκος Χατζιωαννίδης, το είπα.
1: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν είπα Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Και τώρα που το είπα, τι άλλαξε.
1: Έλατε.
0: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο 10ο.
2: 11. Να αφήνετε νομίσματα στο χώρο του νεκροταφείου. Χωρίς να το καταλάβετε υποσυνείδητα, μπορεί εκείνη τη στιγμή αυτό να θεωρηθεί σαν συμβόλαιο με πίσω κόσμο.
0: Με τον πίσω κόσμο συμβόλαιο. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Όχι συμβόλαια με τον πίσω κόσμο, παρακαλώ. Μπορεί να θεωρεί. Λοιπόν, πάμε στο 12ο. Είπαμε, δεν αφήνουμε λεφτά έτσι καθόλου.
2: Το 12. Να στέκεστε για πολλή ώρα στις διασταυρώσεις στο νεκροταφείο. Γιατί βρίσκονται ψυχές φύλακοι, οι οντότητες φύλακες του νεκροταφείου.
0: Τα φαντόμ.
2: Και όταν στέκεστε μπροστά τους ή δίπλα τους για πολλή ώρα, αυτό μπορεί να συμβαίνει και εσύ.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μέσα στο νεκροταφείο έχει βγει φύλακες. Τι φυλάνε? Μην πάρουν τι. Και είναι οι φυλάκοι του νεκροταφείου και κάθονται στις διασταυρώσεις. Και άμα κάτσεις εσύ, θα είσαι. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Και γιατί να κάτσεις στη διασταύρωση? Άμα περνάνε όμως πολλά φαντόμ μπροστά σου, τι θα κάνεις, να τους κόψεις για να περάσεις ανάμεσά τους? Μα σκοτωθείς. Τέλος πάντων. Πάμε στο 13.
2: 13. Να είστε στο χώρο του νεκροταφείου με μαλλιά αφημένα. Καλύτερα να τα μαζέψετε.
0: Εγώ δεν θα είμαι με μαλλιά γενικώς. Οπότε.
2: Τα μαλλιά είναι κεραία. Είναι κάτι που λαμβάνει ή δίνει ενέργεια. Γι' αυτό καλύτερα να τα μαζέψετε με κάποιο μαντίλι ή με κάποιο λαστιχάκι.
0: Ναι, είναι τα μαλλιά κεραία. Και μια ενέργεια. Γι' αυτό νιώθω πεσμένος. Δεν μπορώ να πάρω ενέργεια. Είναι τα. Τέλος πάντων. Εγώ τα μαλλιά ήξερα, είχαμε μάθει προσφάτως ότι είναι, δείχνουν τον κάτω κόσμο. Όπως μάθαμε. Και τις γόβες. Και άμα φοράμε γόβες και έχουμε μακριά μαλλιά. Εντάξει, εγώ ευτυχώς μακριά μαλλιά δεν έχω. Οπότε. Ναι, οπότε είμαι καλυμμένος. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Υπάρχουν τώρα. Γιατί όλα αυτά που μας λέτε μας προφυλάσσετε από διάφορους κινδύνους. Από πράγματα για τα οποία κινδυνεύουμε στο νεκροταφείο, από τα οποία μάλλον κινδυνεύουμε στο νεκροταφείο. Υπάρχουν κάποια, πώς να το πούμε, κάνα ποιματάκι, καμιά προσευχή, τίποτα λέξεις που να μας προστατεύσουν, για καλό και για κακό, ρε παιδί μου, πείτε δεν τα κάνουμε όλα αυτά ή μας ξεφεύγει και το κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει κάτι να λέμε συνέχεια, ξέρω εγώ, για να γλιτώσουμε από τα φαντόμ?
2: Οι λέξεις που θα σας προστατεύσουν στο χώρο των νεκροταφείων,
0: ναι,
2: δεν πείτε, είναι,
0: ναι,
2: είμαι ζωντανή,
0: είμαι
2: δεν
0: ζωντανή,
2: αφήνω, δεν παίρνω, μπαίνω με υπόκληση, φεύγω με προστασία, ας γίνει έτσι.
0: Είμαι ζωντανή, δεν αφήνω, δεν παίρνω, μπαίνω με προστασία, σωστό, μείνουμε, έχουμε δύο παιδιά, είναι αρκετά νομίζω, μπαίνω με προστασία, ας γίνει έτσι, το λέτε άλλη μία.
2: Είμαι ζωντανή, δεν αφήνω, δεν παίρνω. Μπαίνω με υπόκληση, φεύγω με προστασία.
0: Α, μπαίνω με,
2: ας γίνει έτσι.
0: Μπαίνω με υπόκληση, φεύγω, γιατί εγώ μπαίνω με προστασία, κατάλαβα, γιατί μπαίνω. Μάλιστα, ας γίνει έτσι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 1, 2, 3.

0: Πατέρας Νεκτάριος. Πατέρας Νεκτάριος. Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Πώς προφυλάσσεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να προφυλαχτεί από τη γλωσσοφαγιά των κακών ανθρώπων?
0: Μάλιστα. Γιατί να φυλαχθεί? Τι έχει να πάθει η γλωσσοφαγιά? Δεν έχει να πάθει τίποτα. Λένε για σένα. Εντάξει, άσου να λένε. Τι να κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, η γλωσσοφαγιά που λέμε? Δηλαδή, θα λένε κάτι και θα πάθει κακό επειδή κάποιοι λέγανε? Είναι δυνατόν?
1: Και βέβαια υπάρχει, αδελφή μου.
0: Μάλιστα, και βέβαια υπάρχει. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Σας το λέω ειλικρινά. Ξέρετε πόσο σας συμπαθώ, πόσο σας εμπιστεύομαι, αλλά αυτό δύσκολα να το πιστέψω.
1: Θα σας πω ένα σύντομο ιστορικό για να καταλάβετε.
0: Πείτε μου.
1: Μία κοπέλα. Επολεμείτο από τους δαίμονες.
0: Επολεμείτο.
1: Μέσα τις δαιμόνια, αλλά και απ' έξω δαιμόνια, τα οποία την πολεμάγανε.
0: Και απ' έσα και απ' έξω αυτή ήταν. Ναι, γεμάτη η δαιμόνια, ήταν φουλ στα δαιμόνια. Και τι πάθαινε αυτή η κοπέλα που επολεμείτο?
1: Αυτή λοιπόν δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τους δαίμονες και υπέφερε και αυτή και η οικογένεια.
0: Τις βάζαν καρβέλα συνέχεια, ολόκληρο, δαίμονες.
1: Όλο το σπίτι της πήγαινε χάλια. Όμως η κοπέλα δαίμονες αυτή ζούσε κοσμική ζωή.
0: Τι βρώμα! Δηλαδή κοσμική όπως όλοι μας. Δεν ζούσε σαν μοναχή. Έσχος. Έσχος. Και τι πειράζει δηλαδή που δεν ζούσε σαν μοναχή? Τι, για πείτε μου.
1: Εδώ είναι το μυστικό, αδελφοί μου. Πότε μας πιάνει η γλωσσοφαγιά και η βασκανία, θα λέγαμε.
0: Ναι. Μας πιάνει όταν δεν είμαστε σαν το σημειώνω και έχουμε συνεχώς κόλλημα με τους δαίμονες του Καρβέλα και ακούμε ότι και η οικογένειά μας βέβαια υποφέρει. Συνεχίστε.
1: Ζούσε κοσμική ζωή.
0: Ναι,
1: δεν ζούσε εν Χριστώ ζωή. Και όταν ζω κοσμική ζωή, ναι, τότε ναι, έχω ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες της ψυχής μου, ναι, και του σπιτιού μου, για να εισβάλλουν όλοι οι κακοί δαίμονες και να μου καταστρέψουν ό,τι έχω κτίσει. Όταν ζω όμως την εν Χριστώ ζωή, είναι κλειστό το σπίτι.
0: Κλειστό το σπίτι, μα είναι κλειστό σπίτι, μαυρίλα, θάνατος. Είναι όταν ζω την εν Χριστώ ζωή. Δεν ξέρω, δηλαδή από όψεως μάρκετινγκ αυτά που λέτε δεν βοηθούν πολύ. Τώρα να τους πούμε τους άλλους, ζήστε με κλειστό σπίτι σαν να είστε πεδαμένοι. Δεν, κατά τη γνώμη μου, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κοπέλα τι έκαμε?
1: Η κοπέλα αυτή κατέφυγε σε έναν άγιο ασκητή και του λέγει: Γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ναι. Το σπίτι μου πάει κατά διαβόλου. Η ζωή μου πάει από το κακό στο χειρότερο. Εργάζομαι, χρήματα πιάνω, χρήματα δεν έχω. Δεν μπορώ, το κεφάλι μου πονάει. Κάθε μέρα υποφέρω. Τα παιδιά μου ξεφύγανε. Γκρίνια μέσα στο σπίτι και φαγωμάρα. Γίνεται από το κακό καρβέλα, στο χειρότερο. Ναι.
0: Μάλιστα. Και τι της είπε ο κύριος ασκητής?
1: Τότε ο γέροντας διάβασε την κοπέλα
0: και τόσο γέρος,
1: και τα δαιμόνια εκδηλώθηκαν.
0: Εκδηλώθηκαν, του στυλ βγήκαν από τον ντουλάπι, αυτοπροσδιορίστηκαν, ήμανταν δαιμόνοι, κάνανε pride, τι εννοείται εκδηλώθηκαν?
1: Ήταν ολόκληρη λεγεώνα. Και του λέει ο γέροντας: φύγετε από την κοπέλα και ελάτε σε μένα.
0: Οι δαίμονες, λέει, ήθελε τα δαιμόνια.
1: Σε σένα, ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, σου λέει. Ήθελε να τις πάρει τα δαιμόνια ο γέροντας. Τώρα καταλάβαμε πιο. Γιατί καλύτερα ήταν γκέι τα δαιμόνια και θέλανε να πάνε στον άλλον που ήταν άντρας?
1: Γιατί άμα γκρεμίσουμε ένα στρατηγό, το προτιμούμε από το να γκρεμίσουμε ένα στρατιώτη που είναι η κοπέλα. Και τότε οι δαίμονες, η λεγεώνα, εισήλθε μέσα στον καλόγερο.
0: Ωραία, βλέπια. Στον ασκητή, τον άνθρωπο, τον ασκητή, αλλά Παναγία μου. Μια χαρά τον βλέπω. Τέλος πάντων. Και μετά τι έγινε, πώς περάσανε μέσα στον ασκητή τα δαιμόνια?
1: Επειδή ο ασκητής ζούσε την εν Χριστώ ζωή, ναι, οι δαίμονες μες στην πρώτη εβδομάδα αρχίνησαν να φωνάζουν. Αλίμονό μας τι πάθαμε. Αλίμονό μας. Την πατήσαμε. Φύγαμε από εκείνην που ζούσε κοσμική ζωή και μας έδινε τροφή και μέναμε στο σπίτι της και το καταστρέφαμε. Και ήρθαμε τώρα εδώ στον ασκητή, ο οποίος ζει χριστιανική ζωή και έχει το Χριστό μέσα του και στην καθημερινή του βιωτή ζει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Θα φύγουμε.
0: Πάμε να φύγουμε. Όχι, όχι, θα φύγουμε. Δεν μας κρατάει. Κάτσε μόνο να δεις τι θα γίνει στο τέλος που θες να με. Όχι, θα φύγω. Γιατί πραγματικά και τα δαιμόνια πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο. Πήγαν οι άλλοι, ζούσε κανονικά σαν άνθρωπος και πήγαν σε έναν με κλειστά παράθυρα, κλειστά τέτοια. Θάνατος. Βαρέθηκαν τα δαιμόνια. Σου λέει δαιμόνια, ναι, αλλά και ο στρατιώτης. Αλλά όχι και έτσι. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Να μη ζούμε. Έτσι, αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Το συμπέρασμα. Ναι. Ότι όποιος ζει χριστιανική ζωή δεν μπορεί να τον πιάσει η γλωσσοφαγιά.
0: Ούτε τα δαιμόνια δεν τον πλησιάζουν αυτόν.
1: Ούτε η μαγεία, ούτε το μάτι.
0: Θα πεθάνει μόνος. Όποιος ζει χριστιανική ζωή, ούτε οι δαίμονες δεν τον θέλουν. Από όλους μακριά, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι δαίμονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές.

0: Λοιπόν, να φύγουμε, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην αυτοκίνηση, γιατί αυτή η εκπομπή έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα η εκπομπή αυτή. Πάμε να ακούσουμε για ένα καινούριο, εντελώς καινούριο, παγκόσμια αποκλειστικότητα, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Μόνο στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί ένα μοντέλο της Tesla, ειδικά φτιαγμένο, αποκλειστικά φτιαγμένο για την Ελλάδα.
1: Εντύπωση προκαλεί σε όποιον το αντικρίσει αυτό εδώ το ιδιαίτερο αυτοκίνητο, το Tesla Cooper Truck, που έκανε την εμφάνισή του στην Αλεξανδρούπολη και ξεσηκώνει πραγματικά τα βλέμματα όλων των περαστικών.
0: Πω πω, Αλεξανδρούπολη, ειδικά φτιαγμένο Tesla Cooper Truck. Είναι, είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το όνομα του μοντέλου, μην ενημερώνουμε τους ακροατές μας λάθος.
1: Το Tesla Cooper Truck είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό pick-up που έχει καταφέρει η φήμη του να προηγείται του ονόματός του.
0: Τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, τι τους έχετε? Τέλος πάντων, μπορείτε να μας δώσετε και άλλες πληροφορίες, γιατί ακούει το κοινό και θέλει αυτό να ενδιαφέρει για το Cooper Truck.
1: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποκτήθηκε από πολλούς διάσημους ανά τον κόσμο, με έναν εξ αυτών να είναι ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος μάλιστα έχει στην κατοχή του 3 Tesla Cooper Trucks, τα οποία είναι εξοπλισμένα με διάφορα είδη οπλισμού στην καρότσα τους.
0: Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό δεν ήταν για την Ελλάδα, με μπερδεύετε, εγώ κατάλαβα ότι ήταν για την Ελλάδα, αφού είναι το Cooper. Τέλος πάντων, άλλα στοιχεία, πείτε μας, στοιχεία.
1: Το Cooper Truck ζυγίζει 3.107 κιλά στην έκδοση με τα 845 άλογα και έχει τελική ταχύτητα τα 209 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Μάλιστα. Είναι και γρήγορο, δεν πάει 209, μια χαρά είναι όλο αυτό το 3 τόνι και αυτό το τέρας που, αυτό που είναι το σχεδία, σαν να το έχει σχεδιάσει πεντάχρονο λίγο πριν πες για ύπνο, είναι σταγμένο πεντάχρονο, του λένε κάνει ένα αυτοκίνητο και κάνει το Cooper Truck.
1: Το Cooper Truck είναι γρηγορότερο στο 400 από μια Porsche 911 την ώρα που το Cooper Truck τριμουλκεί μια 911.
0: Είναι η κόρνα του Cooper Truck. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες μου και φίλοι μου, Cooper Truck.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αφού ασχοληθήκαμε και με την αυτοκίνηση, το θάνατο, τη γλωσσοφαγιά. Θα μιλήσουμε, παιδιά, και για τον έρωτα. Ο έρωτας. Ο έρωτας, ένα συνέστημα πολύτιμο. Βγαίνουν πολλά λεφτά, θέλω να πω, από έρωτα, από την εκμετάλλευση του έρωτος. Πάμε, γεια σας κυρία μου, θα μας μιλήσετε για τον έρωτα. Πώς σας λένε πρώτα απ' όλα να μας πείτε?
1: Με λένε Σοφία.
0: Μπράβο.
1: Και 5 Μαΐου του 25 με πήρε κάποιος από Δάφνη, είχα έρθει από αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Τον λέγανε Γιώργο, μένει Χαλάνδρη, είναι από Πρέβεζα, στο ζώδιο είναι κρυός.
0: Το φουκαρά. Μάλιστα, το φουκαρά. Έχει περάσει και χρόνο, καιρός από τότε βέβαια. Σας πήρε τα ρήφα, δηλαδή ο Γιώργος. Τώρα, γιατί να του κάνουμε κακό του ανθρώπου, θα μου πεις γιατί όχι. Οπότε, θέλετε να του στείλετε κανένα μήνυμα?
1: Έχω χωρίσει Γιώργο με τον Άγγλο.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαστε μαζί.
0: Βρε,
1: σ' αγαπώ πολύ.
0: Τι του τυχε.
1: Και θέλω να έρχεσαι κάθε μέρα στο σπίτι μου και να μου λες σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ και σε ψάχνω.
0: Ο Γιώργος εδώ καημένος, μια χαρά δεν ζει. Τέλος πάντων, άρχεται. Αν ακούει ο Γιώργος, θέλει να πηγαίνει σπίτι της να της λες σ' αγαπώ και σε ψάχνει. Μάλιστα. Συνεχίστε, κυρία μου. Δεν.
1: Είμαι η Σοφία.
0: Το είπαμε.
1: Ξέρεις που μένω, θέλω να έρθεις.
0: Εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι οδηγός ταξί. Δούλευες νύχτα, με πήρες από τη Δάφνη, από αεροδρόμιο ήρθα και με πήγες Άγιο Δημήτριο. Σ' αγαπώ πολύ, θέλω να είμαστε μαζί, σε ψάχνω.
0: Λοιπόν, είσαι οδηγός ταξί, στη Δάφνη, φυλάξου. σε ψάχνει. Φίλε, φυλάξου, κρύψου όπου μπορείς, γιατί σε ψάχνει. Τι ωραία, τι ωραίο πράγμα ο έρωτας.
1: Έχει τελειώσει με τον Άγγλο. Δεν υπάρχει.
2: Γιώργο, έχει τελειώσει.
0: Εσείς τι? Ποιος είναι ο κύριος?
1: Είσαι Γιώργος, καταγωγή από Πρέβεζα. Είσαι κρυάρη και μένεις Χαλάνδρη.
0: Ο κύριος ποιος είναι?
1: Πού είσαι, αγάπη
3: μου?
0: Ποια αγάπη σου, ο άλλος που είναι ξαφνικά που πετιέται? Τι θα γίνει? Μείνε μακριά, Γιώργο. Γιώργο, θα σου σκάσει ξαφνικά. Θα γίνει ξαφνικά FMM. Πρόσεξε, Γιώργο, άστο να πάει στο διάλογο. Δεν πειράζει, άστη να πάει να μείνει με τον Άγγλο και τον άλλον. I felt invisible.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, όταν θα επιστρέψουμε, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά, αλλά όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε... Θα έχουμε αποκαλύψεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιθέσεις για τον προσωπικό αριθμό. Είναι για τον προσωπικό αριθμό. Για τα μπόλια δεν ξέρω, θα έχουμε τίποτα σήμερα. Θα δούμε. Για τον προσωπικό αριθμό σίγουρα. Ενεργειακές πύλες βλέπω εδώ. Θα δούμε. Θα δούμε. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 νικής σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της special εκπομπής. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μετά τον έρωτα, τελειώσαμε με έρωτα, πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρωτας του Νίκου και του Αλέξη που κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν στην εξουσία. Τι να κάνουν, τα καταφέρουν, έχουμε να πούμε. Έχει μια κυρία που επίσης έχει ένα πάθος με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Σας ακούμε, κυρία μου.
1: Φεταραμένε, Μητσοτάκη.
0: Τι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν είμαι εγώ.
1: Βλέπεις, ο κόσμος δεν σε θέλει. Σα πεθάνεται.
0: Εμένα με πεθάνει το κόσμο.
1: Γιατί δεν αποχωρείς από το αξίωμα σου?
0: Από μόνος. Τον εκλέγουνε όμως. Θα μου πεις, τον απεχθάνονται, αλλά τον ψηφίζουνε. Δεν είστε η Θεοδόρα η Τζάκρη, έτσι δεν είναι? Γιατί και εκείνη έχει βγάλει κάτι τέτοια βίντεο και λέει Μητσοτάκη και... Τέλος πάντων, συνεχίστε, συνεχίστε.
1: Δεν έχει τσίπα. Ελώτιμο.
0: Πείτε τα, πείτε.
1: Τσίπα. Αξιοπρέπεια.
0: Τίποτα. Σα Σιριζέο είναι.
1: Στο βωμό του χρήματο πουλά και την ψυχή σου στο διάβολο. Ή μήπως είσαι εμπλεκόμενο σε μασονία. Και αναγκάζεσαι να εκτελεί οδηγίε.
0: Είναι
1: δεσμένο στην αρρώστια του χρήματο. Που έχει υποταχθεί.
0: Πολύ σκληρά τα άκουε, εμπλεκόμενος για μαζονία, μήπως είναι? Συνεχίστε, συνεχίστε, πείτε τούτα, πείτε τούτα.
1: Υπάρχει κάρμα.
0: Είσαι πίστη.
1: Δεν σου πει κανένας.
0: Το λέει Θοδόρα.
1: Υπάρχει κάρμα και θα είναι πολύ σκληρό για σένα. Και δεν το πιστεύεις εσύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το πιστεύω ακράδαντα.
0: Μήπως είστε η Θεοδόρα Τζάκρη, ξαναρωτάω, γιατί και εκείνη έλεγε για... Δηλαδή είναι πολλές οι ομοιότητες και το ύφος και τη σκέψη. Τέλος πάντων, συνεχίστε.
1: Σήκω και φύγε.
0: Όχι εγώ, ο Μητσοτάκης.
1: Σήκω και φύγε.
0: Εγώ ή ο Μητσοτάκης?
1: Και δεν λυπάσαι τον κόσμο που υποφέρει εξαιτία σου.
0: Να μην ακούνε.
1: Λυπήθου τον εαυτό σου.
0: Λυπήθου. Είστε Ισπανίδα. Μάλιστα. Δεν διευκρινίσατε όμως αν τα λέτε για μένα ή για το Μητσοτάκη τα τελευταία. Τα πρώτα ήταν για το Μητσοτάκη, το λέγατε. Τέλος πάντων. Συνεχίστε.
1: Η κακία σου.
0: Ναι.
1: Η αναισθησία σου.
0: Για μένα τα λέει.
1: Η υποκρισία σου.
0: Ναι, ναι, για μένα θα τα λέει.
1: Έχουν ξεπεράσει κάθε
0: εντάξει.
1: Όριο.
0: Όχι, έχω, μπορώ και καλύτερα. Μπορώ και δεν είναι τέτοιο. Συνεχίστε.
1: Δεν μπορεί να είσαι τόσο. Μα τόσο.
0: Τι.
1: Μα τόσο.
0: Τι, όπα.
1: Μα τόσο.
0: Προσοχή.
1: Ασπλαχνός.
0: Εντάξει, άνετα.
1: Γίνεται. Να είσαι τόσο πολύ όμως. Μα τόσο πολύ.
0: Όπα. Τώρα θα το πει. Άσπλαχνο, ναι, ναι, γίνεται, είναι αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, για τα πολύ καλά σας λόγια. Και πάμε στο επόμενο. Πάλι. Πάλι είναι ο κύριο Νεκτάριος, μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα θα πάρουμε με κάποιους συμπολίτες οι οποίοι λένε πράγματα για τον προσωπικό αριθμό. Λένε αλήθειες που μόνο από τούτη εδώ την εκπομπή ή από κάποιο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
2: Γιατί δεν το θέλω, γιατί νομίζω ότι μας φακελώνουν,
0: ναι,
2: και μας έχουν παντού και από τα τηλέφωνα και από οπουδήποτε να μας παρακολουθούν τα πάντα. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε, πότε βγάζουμε λεφτά, πότε δεν βγάζουμε.
0: Όλη η έγνοια, όλη η έγνοια είναι που πας και που βρίσκεσαι. Είναι ένας κρατικός μηχανισμός σαν να με ένα κάρβουνα. Πού να είναι ο κύριος Φούφουτος? Πού να έχει πάει τώρα ο κύριος Φούφουτος? Τα λεφτά, ναι, υπάρχει ένα θέμα, άμα τα κρύβεις. Συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο κύριο.
3: Γιατί δεν θέλω να, είναι, να είμαι νούμερο τάδε.
0: Δεν θέλει να είναι νούμερο.
4: Θα καταστήσει όμως και άμκα και άφημη.
3: Τίποτα. Yeah. Θέλω τον άμκα μου και το αφημί μου.
0: Θέλω να είμαι πολλά νούμερα, όχι ένα. Και εγώ άμα είχα να διαλέξω πολλά νούμερα θα ήθελα να ήμουν, γιατί να είμαι ένα νούμερο μόνο. Λοιπόν, είναι προβληματισμένοι οι συμπολίτες για τον προσωπικό αριθμό. Θα μας βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση ο πατέρας Νεκτάριος. Γεια σας.
5: Εύχομαι κάθε καλό.
0: Ναι.
5: Και μακάρι. Καλό παράδεισο όλοι να έχουμε.
0: Όχι Παναγία.
5: Σε ένα στημένο μας σώμα. Όταν έλθει η ώρα και όταν ο Κύριος έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρός.
0: Έλα Παναγία μου, πρόμπε το καλημέρα ξεκινήσαμε. Πες βρε ένα γεια, πες βρε ένα καλησπέρα, ένα καλημέρα κάτι της. Αμέσως με το τέτοιο όταν θα έρθει, όταν καλό παράδεισο και ζωή σε λόγο μας. Έλεος, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πείτε τώρα, συγχύστηκα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα?
5: Και ναι, πάλι έχουμε,
0: ναι,
5: τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά έχουμε και τον προσωπικό αριθμό. Είναι κατά χιλιάδες τα ερωτήματα τα οποία κάνετε μέσω του YouTube και μέσω email.
0: Είναι τα τρελάδικα ανοιχτά, μπαίνουν, βγαίνουν όπως θέλει.
5: Πρέπει να είναι η θέση μας.
0: Ναι, μάλιστα. Τι είναι η θέση μας? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το προσωπικός αριθμός είναι το χάραγμα, έτσι δεν είναι?
5: Η ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Ναι, άιτα.
5: Και ο προσωπικός αριθμός δεν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το οποίο χάραγμα του Αντιχρίστου θα είναι επί του μετόπου μας και επί της δεξιάς χειρός.
0: Της δεξιάς, άμα είμαι αριστερόχειρας, της δεξιάς χειρός. Είναι αυτή που... Ναι, αλλά μόνο αριστερόχειρας με το άλλο χέρι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Για εξηγήστε τώρα, γιατί με μπερδεύετε. Δεν είναι το... Είστε σίγουρος τώρα ή... γιατί μας ακούει κόσμος?
5: Εάν μας πούνε κάτι ότι πρέπει να μπει για να πληρώνουμε ή να αγοράζουμε,
0: ναι,
5: να κινούμεθα, θα χρησιμοποιούμε το χέρι οικονομικά και μας πούνε να βάλουμε κάτι στο χέρι ή στο μέτωπο, τότε όντως έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μέχρι τότε όλα όσα παρουσιάζονται στην κάθε εποχή μας είναι προστάδια. Δηλαδή είναι στάδια πριν το τελικό χάραγμα.
0: Μα το χάραγμα. Τώρα γιατί να... Τέλος πάντων, αλλά, άρα ο προσωπικός αριθμός, η ταυτότητα είναι το προχάραγμα. Καλά τα λέω?
5: Δεν είναι προχάραγμα.
0: Τι διάολο τώρα?
5: Οι Άγιοι δεν ομιλούν πουθενά περί προχαράγματος.
0: Πώς να το πούμε?
5: Αλλά ομιλούν μόνο περί χαράγματος. Και... το οποίο πρέπει να αρνηθούμε παντιοτρόπως.
0: Καλά, να το αρνηθείτε, γιατί στο χέρι να είχαμε κάτι είναι πιο βολικό. Τώρα έχουμε, θα μου πεις, το κινητό συνέχεια. Και είναι. Οπότε, τέλος πάντων, συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε.
5: Τώρα ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
0: Ναι.
5: Και η ηλεκτρονική εποχή θέλει τα πάντα να είναι στο φως.
0: Άκου τώρα.
5: Θέλει διάβγεια.
0: Πω πω τα
5: θέλει φως.
0: Παλιάνθρωποι. Παλιάνθρωποι θέλουν διάβγεια και φως. Να μου χαθείτε. Που να μου χαθείτε. Εμείς δεν... εννοείται ότι εμείς είμαστε με το σκοτάδι, έτσι, και, το... και τη θολούρα. Όχι διάβγεια και φως. Πείτε τα, εμείς οι χριστιανοί, πείτε.
5: Αδερφοί μου, αυτοί θέλουν.
0: Μάλιστα.
5: Ακόμα τώρα στην αρχή το πάνε σιγά σιγά. Το ΆΜΚΑ, το ΑΦΜΗ, τον αριθμό ταυτότητος.
0: Ναι.
5: Μετά όμως θα σου βάλουν το στρατό, θα σου βάλουν πιθανόν αρρώστιες, θα σου βάλουν που έχεις και θέλει ένας να φαίνεται ότι ψυχιατρικά είναι ασθενής.
0: Ξέρει που απευθύνεται ο πατέρ. Σου λέει το κοινό μου, αυτό θα το συγκινήσει από όλες τις ασθένειες. Σωστά, γιατί κάποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος και να θέλει να το κρύψει. Γιατί να φέρει. Πολύ σωστά, μπράβο, θέλουν τη διάβγεια και το φως. Πολύ καλά τα λέτε, πείτε κι άλλα.
5: Κάποιος ο οποίος ήταν κλέφτης.
0: Μπράβο, βιαστής.
5: Σκότωσε.
0: Σκότωσε, σιγά, τι έγινε.
5: Έκανε τη φυλακή.
0: Έτσι.
5: Άλλαξε ζωή.
0: Έτσι.
5: Έγινε σωστός οικογενειάρχης.
0: Μπράβο.
5: Μπορούμε εμείς να τον βγάζουμε στη διαφάνεια, να φαίνεται παντού?
0: Όχι, δα.
5: Ότι ο γείτονάς μας αυτός ήταν ένας πρώην δολοφόνος.
0: Έλατε, έλα, θα βγάλουμε έκανε μια νεανική τρέλα, σκότωσε 10. Θα πούμε αμέσως, να τον καταδικάζουμε τον άνθρωπο εφόρου ζωής σε τέτοιο, είναι υποχρεωτικό να το ξέρουμε. Πήγε ο άλλος, βίασε κάτι παιδάκια. Μετάνιωσε μετά. Σου λέει πρέπει να το ξέρουμε, ζώνει και καλά.
6: Έκανε φυλακή.
0: Έκανε φυλακή. Και να μην έκανε. Μπορεί να μετάνιωσε χωρίς να έκανε φυλακή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή μπορεί να τον αφήσει να τον δώσανε. Όχι να τον δώσανε, να αποφυλακίστηκε. Τέλος πάντων. Δεν είναι, για όνομα του Θεού. Οπότε, πείτε, συνεχίστε.
5: Οπότε, όταν το κράτος θέλει να δει ποιος είσαι ή κάποια υπηρεσία.
0: Το κράτος ξέρει, αφού σε έχει καταδικάσει.
5: Όπως το βλέπουμε και στα έργα που δείχνουν οι τηλεοράσεις, τα αστυνομικά.
0: Τα αστυνομικά έργα.
5: Τότε,
0: Spider Noir.
5: Το Μακεδονία TV παρουσιάζει αστυνομικά έργα. Εκεί όταν ήμουν αυτό στην Αθήνα.
0: Τι βλέπει Μακεδονία TV ο Μπουλατσιώτης?
5: Κομπιούτερ και δίνοντας τον αριθμό κάποιου.
0: Ναι.
5: Του βγάζει όλο το προφίλ. Ποιος είναι, ποιοι είναι οι φίλοι του, που σπούδασε, ποιο δημοτικό τέλειωσε.
0: Ποια ταινία είναι αυτή?
5: Που πήγε, αν φυλακίστηκε, τι δουλειές έκανε,
0: τι λέτε,
5: το καταστημά του.
0: Στην ταινία τα δείχνει αυτά.
5: Σε φοριακά, αγχρωστά, τα πάντα.
0: Πω, πω. Τι λέτε, τι λέτε,
5: ρε παιδί. Το κράτος να ελέγχει.
0: Να ελέγχει το κράτος. Το κράτος θα ξέρει όλα αυτά. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, το αγαπημένο χρώμα όμως δεν το ξέρουνε. Πάρτα κράτος. Δεν ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα. Α, το γράφουμε στο Facebook βέβαια. Αλλά λοιπόν, συνεχίστε να κινδυνεύσουμε. Άρα κινδυνεύουμε όλοι.
5: Θα κινδυνεύσουν ακόμα και οι υπουργοί. Και οι πρωθυπουργοί, γιατί κάποια στιγμή θα τους πιάσει και αυτούς η τσιμπίδα. Δεν θα είναι πάντοτε υπουργοί, δεν θα είναι πάντοτε βουλευτές.
0: Μπορεί να μπουν φυλακή και μετά να το ξέρουμε. Και να οι γείτονές τους και να έχουν μετανιώσει μάλιστα. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που καταγγέλλεται και είμαι σίγουρος ότι θα συγκινήσουν τους ανθρώπους που κάποια στιγμή έχουν το φάκελό στους ψυχιατρικά τέτοια ζητήματα.
5: Τι θα γίνει λοιπόν όταν ένα καθεστώς είναι φασιστικό.
0: Πω, τι θα γίνει.
5: Είτε μαύρος φασισμός, είτε κόκκινος φασισμός.
0: Είτε ροζ, δεν εγκρίνουμε τώρα.
5: Και πει, οι νεοδημοκράτες να συλληφθούν.
0: Ναι, μάλιστα, τι θα γίνει, θα συλληφθούν οι νεοδημοκράτες. Τι είναι, δεν κατάλαβα τι εννοείται.
5: Δεν είδατε τι έκανε τώρα ο Τραμπ στην Αμερική.
0: Τι έκανε. Είπε, τι είπε.
5: Να φύγουν όλοι οι μετανάστες. Οι λάθρο μετανάστες.
0: Ναι.
5: Πού θα τους βρει. Στο κομπιούτερ θα απαντήσει. Με τα χαρτιά που ήδη έχουν ψεύτικα, ό,τι και να είναι.
0: Άμα είναι ψεύτικα, πώς θα τους βρει.
5: Θα πατήσει τα κουμπιά και θα τους βγάλει όλους.
0: Καθίστε, πατέρα Νεκτάριε, τα έχετε μπερδέψει, τα έχετε λίγο τα έχετε μπερδεμένα. Άμα είναι πλαστά τα χαρτιά τους, δεν μπορεί να τους βρει, γιατί μην τους είδατε. Θέλω να πω, και έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται, δεν το κάνουν με χαρτιά. Βλέπουν, άμα είναι κανένας πιο σκούρο το δέρμα, τον μπαγλαρώνουν. Δεν είναι μετανάστη, δεν πειράζει, ας πρόσεχε. Να κάνε λεύκανση. Θέλω να πω, μη φοβάστε, μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Θα δείτε κανένα Star Wars και θα περιμένετε να έρθει το τεράστιο. Το Death Star με την ακτή να μας σκοτώσει. Συνεχίστε.
5: Και όταν αναλάβει τα ηνία ο Αντίχριστος, που δεν θα χωνεύει τους χριστιανούς και θα θέλει κάθε τι χριστιανικό να το εξαφανίσει, ό,τι έκανε ο Χίτλερ στους Ισραηλίτες, αυτό θα κάνει ο Αντίχριστος, που θα είναι κυβερνήτης, θα είναι ένας πλανητάρχης. Θα κάνει σε όλους εμάς.
0: Καλά, και δεν θα ξέρει ο Αντίχριστος και θα περιμένει να μπει στο κομπιούτερ να τσεκάρει τι Αντίχριστος είναι αυτός. Τέλος πάντων. Και ο Ιησούς δεν θα τον εμποδίσει, θα κάνει να χαζεύει, θα έχει πάει διακοπές. Τι, δεν κατάλαβα, θα κάνει απεργία. Τέλος πάντων, για τις συνθήκες εργασίας στον παράδεισο. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι λίγο μπερδεμένα αυτά που μας δέτε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τα θέλουμε αυτά καθόλου, έτσι δεν είναι, πατέρα?
5: Δεν θέλουμε να υπάρχει και οικονομική διαφάνεια.
0: Δεν θέλουμε.
5: Διότι
0: όλα στα κρυφά.
5: Να υπάρχει και το μαύρο χρήμα.
0: Έτσι, τι κοροϊδά είμαστε.
5: Διότι με την κάρτα δεν μπορείς να κρυφτείς από την εφορία όταν πληρώνεις με POS.
0: Έτσι.
5: Δεν κρύβεσαι.
0: Θέλουμε μαύρο χρήμα.
5: Πόσα μαύρα θα βγάλεις? Πολύ λίγα.
0: Πολύ λίγα.
5: Κάποιος φίλος δεν θα πληρώσει, αλλά αν έχει κάρτα, υποχρεωτικά πάει στο POS.
0: Από χούντα, δυστοπία.
5: Εμείς όμως θέλουμε πολλές φορές μαύρο χρήμα.
0: Τι πολλές φορές? Εγώ μόνο μαύρο θέλω. Μην κοιτάς που δεν μου δίνουν. Αν ήταν στο χέρι μου, όλα μαύρα θα τα ήθελα. Να είναι ο Σατανάς που έρχεται και τους βάζει να τα βάζουν σε τράπεζες και τέλος. Δώσ' τα βρε μετρητά, δεν χρειάζεται να μου. Όχι, λέει, θα τα βάλω σε τράπεζα. Τέλος πάντων. Αχ, ο Σατανάς θα μας. Ενώ ο Χριστούλης θέλει να φοροδιαφεύγουμε. Μπράβο, γι' αυτό αγαπάμε τον Χριστούλη. Γιατί θέλει το μαύρο το χρήμα με τους αλήτες τους άλλους που έχουμε μπλέξει.
5: Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για τα μαύρα όπλα? Πόσο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί για να κινηθούν τα ναρκωτικά?
0: Όχι αρκετό.
5: Πόσο μαύρο χρήμα κινείται δεξιά και αριστερά?
0: Μπράβο.
5: Αυτή τη στιγμή.
0: Θα μας τα πάρουν
5: δεν
0: αυτά.
5: Δεν υπάρχει πουθενά μαύρο χρήμα.
0: Ορίστε.
5: Αλλά όμως θα έρθουν και αυτά παντού.
0: Θα πάρουν το μαύρο χρήμα, θα κόψουν το μαύρο χρήμα στους εμπόρους ναρκωτικών, παιδιά. Με αυτά του θηρίου και στους εμπόρους όπλων. Δεν θα έχουν μαύρο χρήμα οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν. Πείτε τα, πατέρα Νεκτάριε. Δεν ακούνε όμως, δυστυχώς. Συνεχίστε. Πω.
5: Είπε η Ιερά Σύνοδος ότι δεν συμφωνεί να μπουν και POS στα παγκάρια.
0: Βέβαια, γιατί αυτοί είναι μες στο μαύρο, ενώ μαύρα ράσα.
5: Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα υπάρχει διαφάνεια παντού. Πουθενά δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε.
0: Κόλαση. κόλαση, δεν μπορείς να φοροδιαφεύγεις. Θες να πουλήσεις τα ναρκωτικά σου και θα έρχεται το κράτος και σου λέει πουλάς ναρκωτικά που το είδα στο τσιπάκι. Ο σατανάς. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, άρα
5: οδηγούμεθα σε μια εποχή ολοκληρωτική.
0: Έτσι, χάλια.
5: Φασιστική.
0: Φασίστες δεν μπορούμε να κλέβουμε. Οι φασίστες δεν μας αφήσουν να κλέβουμε. Οι αλήτες. Πείτε τα φοβερά πράγματα, πατέρα.
5: Για ποιους τους λόγους, ναι, λοιπόν.
0: Να αντισταθούμε.
5: Είναι καταδικαστέα.
0: Έτσι.
5: Και η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και ο προσωπικός αριθμός.
0: Και όλα.
5: Ναι, μεν διευκολύνει, γιατί είμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή.
0: Δεν θέλουμε διευκόλυνση. Μαύρα θέλουμε.
5: Πρόσωπα και ανθρώπους. Οι οποίοι κάποτε μπορεί να ήταν και κλέφτες και φωνιάδες.
0: Και βιαστές.
5: Και σιγά. Σήμερα να είναι σωστοί οικογενειάρχες.
0: Έτσι. Μπράβο.
5: Και εμείς να τους εκθέσουμε.
0: Έτσι, αν είναι δυνατόν. Και να πουλάνε ναρκωτικά και να μην μπορούν να τα πουλήσουν γιατί να τους κόψουν τα μαύρα τα χρήματα. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας ακούσουν, γιατί ακούγεται πολύ λογικά αυτά που λέτε. Και μακάλα, δυστυχώς φοβούμαι ότι η Χούντα αυτή, η δυστοπία, θα μας υποχρεώσει σε όλα αυτά που περιγράφετε. Γεια σας.
5: Και όσοι από εσάς στέλνετε κάποια οικονομική βοήθεια,
0: σε εσάς.
5: Θερμά σας ευχαριστούμε,
0: ναι,
5: για το μοναστήρι μας.
0: Θα τα βρίσκουν τώρα αυτά.
5: Προαιρετική είναι δικιά σας ελεημοσύνη.
0: Ναι, ναι, θα τα βρίσκουν τώρα.
5: Ευχαριστούμε.
0: Έτσι τα περνάτε στην εφορία ελεημοσύνη.
5: Με αυτόν τον τρόπο γίνεστε και κτήτορες
0: της
5: Ιεράς Μονής.
0: Ναι.
5: Των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρών.
0: Μεγάλη χάρη.
5: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστό, μαγκιά του. Ναι, λοιπόν, καταλάβατε, παιδιά.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, τι θέλετε, σας ακούω.
1: Δεν μπορώ χωρίς εσένα, κύριε.
2: Εμένα.
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα, κύριε.
2: Σας ευχαριστώ, αλλά είμαι παντρεμένος. Είμαι με την Έφη και θέλω να πω, δεν ξέρω και την ταυτότητα. Σας ακούω μόνο, δεν έχω και εικόνα για να κανονίσω την πορεία μου κάπως. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε πάντως παρόλα αυτά που λέτε δεν μπορείτε χωρίς εμένα. Μπορεί τόσοι άνθρωποι.
1: Όλα είναι δώρο από σένα, κύριε.
2: Από μένα.
1: Όλη μου η ζωή πρέπει να την αντλώ από σένα, κύριε. Χρειάζομαι απεγνωσμένα το Θεό.
2: Α, το Θεό. Όπα, συγγνώμη, παρεξήγηση. Είστε ειδικότητα άλλη. Μάλιστα, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει όμως, μήπως να βρείτε να κάνετε κάτι στη ζωή σας για να κάπως να τη γεμίσετε.
1: Δεν βγαίνει η ζωή χωρίς το Θεό.
2: Που δεν βγαίνει.
1: Είμαι γυμνός και είμαι φτωχός χωρίς τον Κύριο. Χωρίς την οδηγία του.
2: Να σας δώσω 100 ευρώ.
1: Χωρίς την παρουσία του.
2: Ναι.
1: Χωρίς την καθοδήγησή του.
2: Μάλιστα.
1: Χωρίς τη συμβουλή του. Δεν μπορώ να τη βγάλω τη ζωή.
2: Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τα βάσανά του, έχετε κι εσείς τα δικά σας, αλλά ηρεμήστε, εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και χειρότερα, δεν είναι...
1: Είσαι απεγνωσμένος για τον Κύριο.
2: Όχι.
1: Είσαι φτωχός στο πνεύμα. Ή υπάρχουν σημεία αυτό. Της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Που λες, αυτό το έχω, το έχω. Δεν χρειάζεται, κύριε, να μπεις μέσα σε αυτή την υπόθεση. Το έχω, έχω δική μου δύναμη, το καταφέρνω. Θα βγάλω μόνος μου λεφτά. Όχι. Θα τα πάω μια χαρά μόνος μου στη δουλειά.
2: Εγώ προτιμώ να μου τα δίνουν.
1: Μόνος μου. Μόνη μου τον άντρα μου.
2: Μόνο μου τον άντρα μου. Σιγά, άντρα. Εντάξει. Δεν θα με χάλαγε να μου διαλέξουν και έναν άντρα, μα είναι καλός δηλαδή, θέλω να πω. Και τα λεφτά. Γιατί άμα μπορεί να μου τα δώσει ο Κύριος, γιατί να κάτσω να κουραστώ να τα βγάλω μόνος μου. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω, κύριε, κύριε, αν ακούς, εδώ, ένα έτσι μπράβο να κάνει παπ και να εμφανιστεί μια βαλίτσα. Να γυρίσω σπίτι και να δω τον τραπεζικό λογαριασμό ξαφνικά να είναι πενταψήφιο. Όχι πενταψήφιο, τι λέω. Επταψήφιο.
3: Καλά και πενταψήφιο.
2: Ναι, όχι, αφού ζητάμε από τον Κύριο. Τι, θα πάμε να πούμε όχι, δεν βγαίνει. Επταψήφιος. Ξέρω καλά τι λέω, επταψήφιος. Μην πω και οκταψήφιος. Γιατί έχω τις καλές μου. Δεν θα πω, θα πω επταψήφιος. Μάλιστα, συνεχίστε.
1: Ακού να σου πω.
2: Ναι.
1: Ούτε ανάσα δεν μπορείς να πάρεις μόνος σου. Και εγώ το ίδιο.
2: Εσείς εντάξει, αλλά
1: τίποτα,
2: δεν είμαστε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο. Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Όλα είναι δώρο. Όλα είναι δώρο.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, όχι και όλα. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι και μερικά που τα κάνουμε μόνοι μας. Είναι...
1: Η σωτηρία είναι δώρο.
2: Α, καλά, για τη σωτηρία δεν
1: είναι
2: ξέρω.
1: Δώρο.
2: Μπορώ να τα αλλάξουμε.
1: Η ζωή είναι δώρο. Ναι. Τα δύο πόδια που περπατάς σήμερα είναι δώρο.
2: Είναι δώρο, μου τα πάρουν αύριο. Τι... Τώρα έτσι όπως τα βλέπω αυτά τα πόδια, αυτός που το έκανε το δώρο τσιγκουνεύτηκε. Να πούμε. Αυτά τα πόδια έτσι όπως τα κοιτάζω δηλαδή. Γιατί μάλλον τσιγκουνεύτηκε αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. Αλλά δεν ξοδεύτηκε κιόλας. Για να τα λέμε όλα τώρα, αφού αρχίσαμε να τα λέμε, να τα λέμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, τι είναι σήμερα, παιδιά? Δεν θα σας πω εγώ τι είναι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε εσείς ή νομίζετε ότι ξέρετε, γιατί κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Παιδιά, σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη όλης της χρονιάς.
0: Σήμερα είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή πύλη. Wow! Ναι, επί... Τι σημαίνει? τι είναι αυτό?
1: Δεν έχει καμία σημασία, γιατί από εδώ και πέρα ανοίγει αυτή η ενεργειακή πύλη, αυτή η ευνοϊκή ενέργεια που μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις, να πραγματοποιήσεις επιθυμίες σου πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα.
0: Α, λέτε ότι λέει και η κυρία που ακούγαμε προηγουμένως, αλλά χρησιμοποιείται άλλες

0: Εξής. Εντάξει, τι πύλη είναι ακριβώς αυτή?
1: Είναι μια πύλη που ξεκινάει τώρα, ξεκινάει μια ολόκληρη ευνοϊκή περίοδος με πολύ ευνοϊκή ενέργεια.
0: Πολύ ευνοϊκή ενέργεια, μάλιστα. Μετά τη θετική ενέργεια έχουμε και την ευνοϊκή ενέργεια. Τους μπαγάσιδες. Πείτε μου μόνο τι πρέπει, θα βγάλω λεφτά καταρχήν, θα πάμε εκεί. Τι πρέπει να κάνω, πείτε μου.
1: Άκου λοιπόν τι θα κάνεις. Ναι. Θέλω να πάρεις μια κολλά χαρτί, να γράψεις επάνω το όνομά σου,
0: Μάνος,
1: και την ημερομηνία γέννησης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω θέλω να γράψεις τις τρεις μεγαλύτερες επιθυμίες που έχεις, αυτές που πραγματικά θέλεις να υλοποιηθούν, να έρθουν στη ζωή σου, να πραγματοποιηθούν και πραγματικά θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
0: Τζόκερ, μαλλιά.
2: Ύψος.
0: Και όχι, ύψος έχω συνηθίσει. Και πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τα σημείωσα. Τι να κάνω τώρα?
1: Αλλά θέλω να τις γράψεις με πάρα πολύ ευγνωμοσύνη, με πάρα πολύ τέτοια συναισθήματα, σαν να έχουν γίνει ήδη.
0: Κάτσε, πώς να έχουν γίνει ήδη, αφού τέλος πάντων πάμε από την αρχή με ευγνωμοσύνη. Τζόκερ. Ευχαριστώ. Δόξα σου ο Θεός που λέει. Τζόκερ, μαλλιά. Σημειώνω, πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Νομίζω τα έγραψα με ευγνωμοσύνη. Είναι αυτό μόνο?
1: Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω τη σχέση που ονειρευόμουν.
0: Τι?
1: Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω τη δική μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που κερδίζω τόσα χρήματα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου οτιδήποτε είναι η επιθυμία σου. Θέλω να την γράψω αυτό το χαρτί με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Να το διπλώσεις μετά αυτό το χαρτί και να το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι σου για 10 μέρες.
0: Για 10 μέρες θα έχω το χαρτί κάτω από το μαξιλάρι μου που θα λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου που εφεύτρωσαν μαλλιά στο κεφάλι μου. Τέλος πάντων, θα το κάνω. Άμα χρειαστεί να το κάνω, γιατί τσάμπα είναι.
1: Κάντο και θα με θυμηθείς.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και εσείς φίλες μου να το κάνετε και εσείς, να το κάνουμε όλοι και φίλοι και να περνάμε και καλά. Επίσης, και το λέω αυτό γιατί εγώ θα περάσω καλά αφού τέλειωσα. Τώρα για εσάς δεν ξέρω. Εγώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή μες στο καλοκαίρι. Τι να ευχηθώ? Καλό καλοκαίρι.
2: Καλά,
0: καλά να περνάτε όπου σας βρίσκει αυτό το ακρόαμα.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικής όρος που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος. Φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι, όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρει βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν στο αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό. Σε πυρηνό κλοιό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγίνει, χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στα ανώτια προάστια, εξάρθρωση, αστυνομία, σε Βούλα και Γλυφάδα. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κοκαίνης, κάναβης καθώς και αναβολικά. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης εχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβίρ, χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα έφτασε απόψε 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει αύριο το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μορμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα αντίστροφη έναρξη, με τραγούδι φύγαμε για να καλημερίσουμε την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη σκηνοθέτη και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, συγγραφής και ιδίου του βιβλίου Big Bang από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο καταγράφει ένα δεδομένο το οποίο μας ξαφνιάζει έτσι όπως τα ακούμε. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι ενώ ξέραμε πως είχαμε μια στιγμή δικτατορία η οποία προκαλούσε ασφυξία στην κοινωνία, μη επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση, οι δύο συγγραφείς από την έρευνα που έκαναν σε εκείνα τα 4 χρόνια, αλλά και γενικά μέσα στα 7 χρόνια του καθεστώτος, καταγράφουν ακριβώς κάτι που μας ξαφνιάζει. Ποιο είναι αυτό? Ότι από το 1970 έως το 1973, σε αυτά τα 4 χρόνια, συνέβη έκρηξη στον πολιτισμό. Ορίστε παρακαλώ, γιατί μπήκαμε με το τραγούδι?
2: Μπήκαμε με το τραγούδι αυτό γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδεικτικό του εντυπωσιακού πειραματισμού που συνέβαινε την εποχή εκείνη. Δηλαδή ξεκινάει ένας δίσκος, ο Άγιος Φεβρουάριος, εμβληματικός δίσκος, ο οποίος τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί το 72 είναι τα 50 χρόνια από το 22 και θα γραφτούν πολύ σημαντικοί δίσκοι, όπως ο περίφημος δίσκος του Καλδάρα «Μικρά Ασία». Κατά τη γνώμη μου, ο Άγιος Φεβρουάριος είναι από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, είναι πραγματικά συγκλονιστική στίχη. Και το πρώτο κομμάτι, η εισαγωγή, ξεκινάει με ροκ, ενώ ο δίσκος είναι λαϊκός. Και ξεκινάει με ροκ και είναι η επιρροή ενός musical που την εποχή εκείνη σπάει ταμεία στην Αμερική και βέβαια έρχεται και στην Ελλάδα και λέγεται Jesus Christ Superstar, που παρουσιάζει την εικόνα του Χριστού ως ενός χίπη. Σκεφτείτε τώρα ένα πράγμα σε ένα καθεστώς που υποτίθεται το σύνθημά του είναι «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», και στην πράξη, στην καθημερινότητα, έχουμε αυτή την εικόνα του Χριστού ως χίπη. Τελείως αντίθετη. Και όμως αυτά τα πράγματα συνυπάρχουν. Κάνει αυτόν τον πειραματισμό ο Μούτσης και θα περιγραφτεί ως λαϊκή ψυχεδέλεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος φτάνει σε πολύ βαρύ λαϊκό τραγούδι, πέρα από τα εμβληματικά κομμάτια του. Θα γίνει γνωστό για το τραγούδι «Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά».

0: γειτονιά.
1: Ενώ στην αρχή δεν πάει καλά εμπορικά, θα επικρατήσει και θα προβληθεί ο δίσκος εξαιτίας ενός αστικού μύθου ότι το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι που παρήγγειλε ο Νίκος Κοεμτζής για να χορέψει ζεμπέκικο, δεν τον αφήσανε, σηκωθήκαν έτσι, κάποιοι άλλοι και έγινε το φωνικό.
2: Το μακελιό δηλαδή. Από το
1: ναι. Τότε θα γίνει ο δίσκος δημοφιλής.
2: Για τον οποίο θα γράψει και ο Σταυρόπουλος αργότερα.
1: Ναι. Μετά τη μεταπολίτευση. Αλλά ο Κοεμτζής μπαίνει στην επικαιρότητα, κάνει επιτυχία ουσιαστικά τον Άγιο Φεβρουάριο, τουλάχιστον έτσι λέγεται.
2: Αλλά αυτός ο δίσκος ακολουθεί το δίσκο του Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, που είναι πάλι τον Άταν το 21, με αφορμή τώρα τα 150 χρόνια από την επανάσταση του.
1: Έχουμε πολλές επαιτίες. Το 71 έχουμε τα 150 χρόνια από την επανάσταση και εκεί έχουμε και διάφορες παραγωγές. Ένας από τους δίσκους που βρήκαμε είναι ένας δίσκος στον οποίο ο Μάνος Κατράκης διαβάζει ποίηματα σε παραγωγή του Νίκου Μαμαγκάκη για το 1821, που είναι μια παραγωγή της Έσο Πάπας, που είναι η μεγάλη φιλοχουντική βέβαια εταιρεία πετρελοειδών. Και αυτό δείχνει το πώς ανακατεύονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους με έναν τρόπο που δεν επιτρέπει εύκολες αναγωγές και συνειρμούς.
3: Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμεν κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμεν να σηκώσουμεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά.
1: Και η ουσία είναι ότι κάτω από αυτή, θα μπορούσε να πει κανένας αυτή τη σούπα, βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα. Όπως ο δίσκος «Μικρά Ασία», που κάνει τεράστια επιτυχία την εποχή εκείνη, και όπως οι δίσκοι, όπως αυτός που αναφέραμε, του Δήμου Μούτση, ο Άγιος Φεβρουάριος. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δείχνει αυτή την όσμωση του πόσο κεντρική είχε γίνει η ροκ μουσική για την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα το ψυχεδελικό της κομμάτι. Οπότε ας πούμε και κάποια πράγματα για τη ροκ μουσική και την pop μαζί.
2: Εδώ θα ήθελα να κάνουμε εισαγωγή με το τραγούδι «Γαρίφαλε, γαρίφαλε» των

0: Μάμπο Κιούρι είναι γνωστό συγκρότημα από τη φιγούρα του Μπολάς Ζωνάτσου, βέβαια, ο οποίος και αυτός ξεκινάει τότε. Και είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός χώρος, ο χώρος ας πούμε της pop και rock. Στο πεδίο της pop καταρχάς έχουμε έναν εμβληματικό δίσκο που είναι ο δίσκος των Paul, με τον ομότιτλο τίτλο, ο οποίος κυκλοφορεί σε ένα ταγάρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη καινοτομία της εποχής εκείνης
1: διαφημιστική. Και σπάει ρεκόρ πωλήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου το έχω δει, το σημειώνεται, αλλά...
0: Πουλάει πάνω από 100.000 αντίτυπα.
1: Και εδώ είναι ο Κώστας Τουρνάς ο πρωταγωνιστής.
0: Ακριβώς, ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, ο οποίος και αυτός έχει μια τεράστια διαχρονικότητα. Και εκεί υπάρχουν τραγούδια που εκφράζουν αυτό το αντιπολεμικό πνεύμα που βγαίνει μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Τραγούδια για το άνθρωπε αγάπα, ήλια μου.
2: Είτε δώσουμε το χέρι σου. Αυτός Νοστράδαμος, έχουμε το Δάμονα και Φιντία, Σόκρατες, βγαίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή η ροκ σκηνή είναι σχεδόν τα πιο γόνιμα χρόνια της ροκ σκηνής, που αργότερα στην μεταπολίτευση φυσικά χάνει όλη αυτή τη δυναμική που είχε βρει μέσα στην δικτατορία.

0: Το 1973 δημοσιεύεται στο περιοδικό Φαντάζιο μια συνέντευξη με τους Σόκρατες και το ερώτημα που τους τίθεται είναι ποια είναι η σκοπιμότητα της μουσικής και αυτοί απαντάνε να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει. Κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν τη ζωή, να ξυπνήσουν και να δουν την αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να τη ζήσουμε, αυτό που λέμε σήμερα YOLO. Να ξεπεράσουμε ορισμένα απαγορεύεται. Να αντιληφθούμε ότι δεν ζούμε με λουλούδια και αγάπες, αλλά μέσα σε ένα κόσμο σκληρό και βίαιο, και να πιστέψουμε ότι οι νέοι μπορούν να τον κάνουν καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Ο ακροατής πρέπει να ανακαλύψει το συγκρότημα ένα κομμάτι του εαυτού του. Να εκτονωθεί, γι' αυτό και το group θα πρέπει να εκφράζεται με ειλικρίνεια. Εμείς ό,τι κάνουμε στη σκηνή το νιώθουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είμαστε ειλικρινείς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι οπαδοί των Σόκρατες είναι φανατικοί. Μέσα σε μια φράση, όλη η φιλοσοφία αυτού του χώρου.
1: Λοιπόν, αφού κάναμε και αυτή την παρουσίαση όλων των ειδών της μουσικής που αναπτύσσονται, για να ξαναδούμε, κυρία Τριανταφύλλη, θα πάμε στον εκδοτικό τομέα, στα βιβλία.
2: Ή θα μπορούσαμε, όπου θέλετε.
1: Γιατί εδώ υπάρχει και το εξής επίσης αξιοπρόσεκτο. Ναι, μεν στιγνή δικτατορία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, αντικομμουνιστική και τα σχετικά, αλλά ο Μπρέχτ κυκλοφορεί, ο Ρίτσος ανθοφορεί.
0: Ο Τσίρκας το ίδιο.
1: Ο Τσίρκας το ίδιο, δηλαδή.
2: Με πολλές επανεκδόσεις.
1: Δηλαδή έχουμε μία έκρηξη εκδοτική με πολλές εταιρείες, εταιρείες εκδόσεων.
2: Ναι, νέους εκδοτικούς οίκους.
1: Νέους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλιοπολία τα οποία ανοίγουν.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Καταρχάς, έχουμε στην αρχή μία διακοπή της εκδοτικής δραστηριότητας, γιατί οι καθιερωμένοι συγγραφείς της προδικτατορικής περίοδου ουσιαστικά προχωρούν σε ένα είδος λευκής απεργίας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της Χούντας. Αυτό είναι γνωστό ως η σιωπή των συγγραφέων και αυτό διακόπτεται με μια σημαντική έκδοση που ακολουθεί τις δηλώσεις του Γιώργου Σεφέρη με τις οποίες καταδικάζεται η Χούντα τα 18 κείμενα και από εκεί και πέρα ανοίγει ας πούμε ένα φράγμα και ξεχύνεται ένα ορμητικό ποτάμι. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ο λοιμός του Ανδρέα Φραγκιά που εκδίδεται το 1972. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που αφορά την εμπειρία της Μακρονήσου. Σκεφτείτε τώρα, και αυτό βγαίνει στη διάρκεια της δικτατορίας. Επανεκδόθηκε φέτος, δεν ονοματίζεται η Μακρόνησος, αλλά είναι σαφές για όποιον διαβάζει το βιβλίο τι περιγράφεται εκεί. Και θα δούμε και πολύ σημαντικά βιβλία όπως τα βιβλία του Μάριου Χάκα, τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και θα δούμε και πάρα πολύ μεγάλες και σπουδαίες ποιητικές παρουσίες, σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε οι κριτικοί της λογοτεχνίας να μιλούν για τη γενιά του 70 στο ποιητικό χώρο, που είναι οι άνθρωποι που γράφουν με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι έγραφαν οι προηγούμενοι ποιητές, πολύ πιο.
1: Δηλαδή βρήκα την Κική Δημούλα.
0: Ναι.
1: Το 1972.
0: Ναι, ανάμεσα σε άλλους.
2: Ναι. Που βραβεύεται κιόλας τώρα.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στον στίχο και στην ποίηση δεν είναι πάντα πολύ σαφής. Δηλαδή, οι στίχοι του Σαββόπουλου έχουν μία ποιητικότητα, είναι ποίηση ουσιαστικά, η οποία έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τη γενιά του 70, αυτόν τον αλληγορικό τρόπο γραφής, ας πούμε, που γίνεται πάρα πολύ σημαντικός αργότερα και που είναι ένα χαρακτηριστικό μια σφραγίδα της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει πριν, εμφανίζεται τότε. Όπως και πολλοί άλλοι πολύ ενδιαφέροντες ποιητές, όπως η πολύ χαρακτηριστική φιγούρα του Λευτέρη Πούλιου Φερρυππίν. Οπότε, στο χώρο της λογοτεχνίας και της ποίησης έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Εκεί όμως που γίνεται το μεγάλο μπαμ είναι στο χώρο της ανάγνωσης και της βιβλιοπαραγωγής. Αναφέραμε τα Viper, που σημαίνει βιβλία περιπτέρου, που για πρώτη φορά κλασικοί της λογοτεχνίας όπως ο Μπαλζάκ και άλλοι πουλούνται στα περίπτερα σε πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό επεκτείνεται. Έχουμε βιβλία τα οποία γίνονται τεράστια best seller, όπως το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσί, που ενώ έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 62, γίνεται τεράστια επιτυχία το 70, όταν επανεκδίδεται. Ένα βιβλίο για το σύγχρονο μικροαστισμό, που είναι ένα βιβλίο που ακόμα πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα και που έχει πάντα επιτυχία όταν ανεβαίνει στο θέατρο. Και βέβαια έχουμε την επέκταση των εκδοτικών οίκων που ειδικεύονται ιδιαίτερα στο πολιτικό βιβλίο. Δεν το περιμένει κανένας να ακούσει ότι την εποχή εκείνη κυκλοφορούν όλα τα μαρξιστικά βιβλία, ξεκινώντας από το Μαρκούζη και καταλήγοντας στο Λένιν, αλλά τότε κυκλοφορούν ελεύθερα και κάνουν τεράστια επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια επέκταση και των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπωλείων. Και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν λίγο και σαν χώροι ζήμου ενσωμάτωσης, συνάντησης ανθρώπων, ανταλλαγής ιδεών, αποκτούν δηλαδή ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα κλείσω λέγοντας τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορία του βιβλίου, η ειδική της ιστορίας του βιβλίου, περιγράφουν την εποχή εκείνη. Δεν είναι τα δικά μου λόγια. Λοιπόν, εκδοτική άνοιξη, πρωτοφανής εκδοτική έκρηξη, άνθηση της εκδοτικής δραστηριότητας, ακμή εκδοτική, εκδοτικός οργασμός. Αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το τι συμβαίνει στο βιβλίο την εποχή εκείνη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το βιβλίο δεν γνωρίζουν ενδεχομένως ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στα άλλα πεδία. Υπάρχει δηλαδή από την ειδίκευση μία περιορισμένη οπτική. Δεν καταλαβαίνουν ίσως ότι και στη μουσική συμβαίνει το ίδιο και στο θέατρο συμβαίνει το ίδιο και στον κινηματογράφο συμβαίνει το ίδιο.
1: Αφήστε να το συζητήσουμε στον επίλογο. Εάν δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται στην εποχή που το ζεις. Ας το δούμε στον απολογισμό.
2: Και κάτι ορίστε, πολύ ενδιαφέρον για, για τον εκδοτικό χώρο είναι ότι τότε με πρωτοβουλία της Νανάς Καλιανέση ξεκινάνε και εκδίδονται και πάρα πολλά παιδικά βιβλία.
1: Του εκδοτικού οίκου Κέδρος.
2: Κέδρος, σωστά. Ναι. Όπως ας πούμε το Όταν ο Ήλιος της Ζορσαρή, ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου. Το οποίο επίσης λόγω του θέματος της αθωότητας της παιδικής ηλικίας μας κάνει πάντα εντύπωση. Τουλάχιστον εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως όλα αυτά τα βιβλία στηρίζονται τόσο πολύ μέσα σε αυτό το κλίμα της δικτατορίας. Και κάνοντας ένα παραλληλισμό στο θέατρο, ας πούμε, τότε ξεκινάει την πρωτοβουλία που είναι τόσο σημαντική μέχρι σήμερα, η Ξένια Καλογεροπούλου, ιδρύοντας την παιδική σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Αυτό ξεκινάει μέσα στη δικτατορία με τον Πινόκιο και αργότερα με τον Μορμόλη. Πράγμα που τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποτέ δεν θα συνέδεα την ίδρυση αυτή τη παιδική σκηνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα. Ότι σκέφτηκε να κάνει αυτή την κίνηση για τα παιδιά μέσα σε αυτά τα χρόνια.
1: Την γέφυρα προς το θέατρο θα την κάνουμε ως εξής. Απλώς να βάλω μερικά ονόματα τα οποία θα τα δείτε κυρίες και κύριοι. Ρέα Γαλανάκη, για τον στρατή Τσίρκα μιλήσαμε. Η Τζέννη Μαστοράκη, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Νίκος Καρούζος.
2: Τζέννη Μαστοράκη εκδίδει τα διόδια. Συλλογή.
1: Είναι σε, πώς θα το πω, είναι στη φάση εκείνη που ξεκινούν. Έτσι,
2: ο Γιώργος Χειμωνάς εκδίδει πάρα πολλά βιβλία.
0: Στις 14 Ιανουαρίου του 1971 η εφημερίδα Τα Νέα σε ένα άρθρο της πληροφορεί τους αναγνώστες της πως το βιβλίο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία στο διάστημα των γιορτών που προηγήθηκαν, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 70, και αναφέρει ότι ανάμεσα στα βιβλία που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε περιλαμβάνονται Η Νέγρη του Ζενέ από τις εκδόσεις Εστίας, Τα Ποιήματα 2 του Μπρέχτ, εκδόσεις Κείμενα, και το Τρίτο Στεφάνι του Ταχτσί. Παράλληλα, προσθέτει η εφημερίδα πως παρατηρείται μια απροσδόκητη αύξηση στο ρυθμό εκδόσεων και πωλήσεων για τα πολιτικά, οικονομικά και δύσκολα γενικά βιβλία. Σκεφτείτε, είναι μια εποχή που ευνοεί το δύσκολο βιβλίο. Και το βλέπουμε από τη σκοπιά του σήμερα, που προωθείται συνήθως η ευκολία, όχι η δυσκολία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και εκεί πάνω σε αυτά τα βιβλία περιπτέρου θα βγουν και αστυνομικά, το οποίο αστυνομικό με τη στόρημα εκείνη την εποχή δεν θεωρείται ότι είναι στην κατηγορία της λογοτεχνίας, αλλά ο Γιάννης Μαρής γράφει. Δηλαδή είναι ψευδόνυμο το επώνυμο του Τσιριμόκου.
0: Ναι.
1: Είναι της οικογένειας Τσιριμόκου, αλλά εκείνος γράφει και τα μυθιστορήματα τα οποία θα δημοσιεύονται σε συνέχεια στην Ακρόπολη και στην Απογευματινή, αργότερα θα εκδίδονται και θα γίνονται σουξέ, τα οποία εκδίδει σήμερα ο εκδοτικός οίκος Άγρα, γιατί τα παρακολουθώ. Αυτό το λέω έτσι, κρίνω εξιδίων.
0: Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα ο Γιάννης Μαρής στο μυθιστόρημά του.
1: Θα τα αφήσουμε για το επόμενο ημίωρο, να κάνουμε κίνηση με αυτό. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοεί, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικής ορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιγμελωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είσαστε σε μια ακόμη εκπομπή με την οποία οι συγγραφείς Στάθης Καλύβας και Νατάσα Τριανταφύλη περιγράφουν την μεγάλη έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο τους κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είχε τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Λοιπόν, κάτι λέγατε για τον Γιάννη Μαρή, κύριε Καλύβα.
4: Μπορείς. Ναι, είναι ενδιαφέρον ότι εκείνη την εποχή αναπτύσσονται επίσης και τα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία δεν χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης, αλλά ο Γιάννης Μαρής είναι ένας πάρα πολύ προσεκτικός παρατηρητής της πραγματικότητας γύρω του και μπορεί κανένας να το χρησιμοποιήσει και σαν πηγή της εποχής.
3: Εκδίδει την Αθήνα πρώτα απ' όλα. Την Αθήνα του 60
4: ναι, και του 70.
3: Ακριβώς,
4: λοιπόν,
3: ακριβώς.
4: Το 1973 εκδίδει ένα καινούριο μυθιστόρημα που λέγεται Σκληρό Παιχνίδι. Δεν είναι από τα πιο γνωστά του, αλλά περιγράφει πάρα πολύ ωραία την ανάπτυξη του αριστερισμού στην Αθήνα της δικτατορίας. Τι είναι ο αριστερισμός? Είναι η καινούρια τάση που βρίσκεται αριστερά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ακόμα πιο ριζοσπαστική και έχει ένα χαρακτήρα που λέγεται Έθελ Λόγκου, η οποία δολοφονείται και ο αστυνομικός που είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος παίρνει μια συνέντευξη από την αδελφή της και τη ρωτάει, ήταν κομμουνίστρια η Έθελ Λόγκου, για να δει ποιος είναι ο λόγος που δολοφονήθηκε. Απαντάει η αδελφή της μέσα στο μυθιστόρημα, όχι ακριβώς. Θαύμαζε τον Τσε Γκεβάρα, τους Βιετκόνγκ, τον Αλιέντε της Χιλής, τους Γερμανούς αναρχικούς και τον αγώνα των Παλαιστινίων. Δυσπιστούσε στο σοβιετικό κατεστημένο και πίστευε στην πολιτική κίνηση των φοιτητών των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Σας είπα, ήταν ρομαντική και τα είχε κάπως μπερδεμένα όλα στο κεφάλι της. Ποτέ δεν είχα εγκρίνει τις συντροφιές της στο Λονδίνο. Είχε πάρει μέρος στα γεγονότα του Μαΐου του 68 στο Παρίσι. Στο διαμέρισμά της κάποτε φιλοξένησε εκείνο τον τύπο, τον Γκον Μπεντίτ. Τελευταία το ενδιαφέρον της είχε συγκεντρωθεί στο κίνημα των Παλαιστινίων Ανταρτών. Οι ιδεολογίες, προσθέτει στην εποχή μας, είναι τόσο μπερδεμένες. Είδα στο Παρίσι τους νεαρούς που αποκαλούνται μαρξιστές-λενινιστές να πετροβολούν τα γραφεία του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δηλαδή, μιλάμε ότι όλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπροστά και εμείς φανταζόμαστε μια Ελλάδα της εποχής εκείνης που έχει κολλήσει στη δεκαετία του 60.
3: Στη σκοτεινιά και στο παρελθόν.
4: Και που έχει κολλήσει. Ενώ η δεκαετία του 70 έχει αυτόν τον τρομερό δυναμισμό που εκφράζεται ανεξαρτήτως του καθεστώτος. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
5: Ο Κωνσταντίνος Τζούμας έχει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, το οποίο τις μαρτυρίες έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά στο βιβλίο, που το ονομάζει ελευθεριάζουσα πολυχρωμία. που είναι πολύ συμπυκνωμένη η ατμόσφαιρα της εποχής μέσα σε δύο λέξεις.
3: Ωραία, ερχόμαστε στο πεδίο σας, κυρία Τριανταφύλλη. Κυρία Τριανταφύλλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Λοιπόν, κινηματογράφος και θέατρο.
4: Μήπως προτού περάσουμε στην ατάσα, νομίζω μια ενδιαφέρουσα γέφυρα είναι τι λέει ο Κωνσταντίνος Τζούμας για την ελευθεριάζουσα πολυχρωμία, γιατί αυτός είναι πολύ βασικός χαρακτήρας στο θέατρο, θα παίξει σε διάφορες παραστάσεις της εποχής, είναι χορευτής ο ίδιος. Και τι λέει γι' αυτό, περιγράφει την εποχή εκείνη, το υπόγειο ρεύμα που μας διαπερνάει και συναντιέται με την επιθυμία κι άλλων για αμφισβήτηση και αντίσταση σε κάθε μορφή βίας και χυδαιότητας, απελευθερώνει ενέργεια και το δυναμικό που εκπέμπει μπορεί να είναι καθυλωτικό και κυρίως μαγικό. Και προσθέτει, υπερασπιζόμαστε την πρωτοπορία με νύχια και με δόντια, κόντρα στα πρωτοσέλιδα του Δημήτρη Ψαθά στα Νέα, που χαρακτηρίζουν τη σιωπή του Μπέργκμαν πορνό, ή στα γιουχαίσματα στη γαλλική Nouvelle Vague στο σινεμά της τέχνης. Η παρέα μας περιφρονεί προκαταλήψεις, απαγορέψεις και ταμπού που φρενάρουν την κούρσα της νέας ζωής που έχει πάρει μπρος για τα καλά με υποσχέσεις για θαυμαστό καινούριο κόσμο. Δεν είναι καταπληκτική περιγραφή και δείχνει πώς η τέχνη, το πρωτοποριακό θέατρο και ο πρωτοποριακός κινηματογράφος της εποχής είναι μέρος αυτής της φυγής προς τα μπρος.
3: Δηλαδή ο παλαιολόγος, ο αρθρογράφος, επιφυλαιτογράφος, όπως και ο Ψαθάς, είναι η παλιά εποχή.
4: Ακριβώς.
3: Δεν είναι μπροστά στους νέους που καταγράφετε εσείς στο βιβλίο σας.
4: Ακριβώς. Και η ειρωνία, αν θέλετε, που μπορούμε να τη συζητήσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, είναι ότι στην μεταπολίτευση αυτοί θα παρουσιαστούν ως η αιχμή του δόρατος. Και θα χαθούν όλοι οι άνθρωποι της πρωτοπορίας που εκείνη την εποχή βρίσκονταν μπροστά.
3: Ναι. Ενώ εσείς στο βιβλίο σας έχετε ακριβώς την έκρηξη που σημειώνεται από τους νέους της εποχής. Έτσι, όλο το βιβλίο είναι η νεολαία της εποχής.
4: Αυτή είναι η ειρωνία. Στα πολιτιστικά πράγματα, η πρώιμη μεταπολίτευση, πρέπει να το δεχθούμε, συνιστά ένα είδος πισωγυρίσματος.
3: Ένα είδος σκοταδισμού θα μπορούσα να πω, αλλά μην αρχίσω τον απολογισμό από τώρα. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλλη, κινηματογράφος, θέατρο, επιλέξτε ό,τι θέλετε εσείς.
5: Ναι, στο θέατρο, αν ξεκινήσουμε από το θέατρο, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη μας συνάντηση, ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αναπτύσσονται τα πρώτα πολύ σημαντικά κινήματα της πρωτοπορίας. Οι καλλιτέχνες θέλουν να δηλώσουν ότι είναι ενάντια στο καθεστώς με ένα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο και έτσι αναζητούν να συμπαθήσουν με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον χώρο του θεάτρου, δηλαδή με κινήματα πολύ δημοκρατικά, ας πούμε, μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Με την εμπρεκτική αντίληψη στο παίξιμο, με την ομαδική σκηνοθεσία. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο είναι ότι όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν δημοκρατικά, δηλαδή θεωρούν τη συνθήκη της δημοκρατίας ως πολύ απαραίτητη μέσα σε αυτό το καθεστώς. Δύο από τα πράγματα που εμένα μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση είναι οι λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τις αναφέρω πριν πούμε τους θειάσους που δημιουργήθηκαν τότε και τα έργα που δεν πάει το μυαλό μας ότι συνυπήρχαν εκείνη την περίοδο. Είναι ότι η Μαριέτα Ριάλδη με το πειραματικό θέατρο που ανέβασε πολύ πρωτοποριακές παραστάσεις. Είχε κάνει την πρόταση, ας πούμε, μέσα στη δικτατορία να παίξει, να ανεβάσει μια παράσταση μέσα στον Άγιο Διονύσιο. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης είχε προτείνει να ανέβει ο Ριχάρδος ο Τρίτος σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Το λέω γιατί αυτές οι δύο πρωτοβουλίες δεν συνέβησαν για καλλιτεχνικούς λόγους, όμως η τάση της εποχής συμπυκνώνεται σε αυτά τα δύο στοιχεία.
3: Η λογοκρισία λειτουργούσε στα θεατρικά έργα. Δηλαδή, οι στοιχουργοί κατέθεταν, οι δισκογραφικές εποχές κατέθεταν τους στίχους. Αντιστοίχως συνέβαινε το ίδιο με το σενάριο ή με το θεατρικό.
5: Με τα έργα, ναι, συνέβαινε. Στο θέατρο, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν οι κώδικες μη λόγου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να περάσεις ένα μήνυμα
3: βάζοντας μια σημαία,
5: με ένα μορφασμό. Ναι. Σχολιάζοντας αυτό που μόλις είπες. Είναι πολύ πιο περίπλοκος ο κώδικας και αυτό φυσικά εκμεταλλεύτηκαν οι θείασοι που δημιουργούνται τότε μέσα στην δικτατορία. Το ελεύθερο θέατρο, φυσικά, που έχουμε αναφέρει. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης φτιάχνει το ανοιχτό θέατρο. Έχουμε το θείασο Βήματα, το θέατρο έρευνα του Δημήτρη Ποταμίτη. Και πάρα πολλές άλλες ομάδες μικρές που δημιουργούνται τότε. Το θέατρο στο Άφησικά του Θανάση Παπαγεωργίου. Όμως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό.
3: Συνεχίζει ο Κούν με το θέατρο τέχνης.
5: Αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι. Ότι και οι οργανισμοί που υπάρχουν όπως το θέατρο τέχνης, το οποίο επιχορηγείται, μπαίνει στην λίστα των χορηγήσεων Ford, συνεχίζουν και υπάρχουν και ανεβάζουν έργα που δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε με την περίοδο εκείνη. Όπως ας πούμε τα έργα του Ιονέσκου, οι καρέκλες, το μάθημα, ή ότι ανεβάζει το τέλος του παιχνιδιού και το περιμένετε στο κοντό του Μπέκετ, μέσα στην δικτατορία πάντα. Το Βόιτσεκ του Μπίχνερ, το οποίο δεν πάει το μυαλό μας, το Βικτόρ, τα παιδιά στην εξουσία, έργα με πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να πούμε αντιστασιακό χαρακτήρα, αλλά με πολύ ξεσηκωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι ήσυχα έργα τακτοποιημένα.
3: Έχουν ένα νόημα,
5: ανατρεπτικό.
3: Πήγε το δίδυμο, το ζεύγος Στέφανου Λινέου, Έλλης Φωτίου, είναι και αυτοί μέσα.
5: Φυσικά.
4: Όλοι είναι μέσα.
5: Όλοι είναι μέσα.
4: Δεν είναι κανένας, δηλαδή μην το συζητάμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάζουν φυσικά το Καληνύχτα Μαργαρίτα και παίρνουν και πάρα πολλές πρωτοβουλίες στον χώρο του θεάτρου, οργανώνουν πολλές συζητήσεις στο θέατρο Α και ανεβάζουν έργα, ας πούμε, ανεβαίνουν, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση από αυτούς τους δύο κλειδοκράτορες του Κούντερα, ας πούμε, μέσα στην δικτατορία. Ή άλλα έργα που μπορούμε να αναφέρουμε, πριν περάσουμε στους ιδιωτικούς θεάτρους, συγγνώμη, να πούμε και για το Εθνικό Θέατρο, το οποίο συνεχίζει και ανεβάζει έργα πολύ σημαντικά, δηλαδή παραστάσεις εμβληματικές που δεν τις έχουμε συγκρατήσει, όπως ας πούμε ο Δημήτρης Χόρν στην αρχή της δικτατορίας κάνει τον Έρικο τον Τέταρτο. Ή ανεβαίνουν στη σκηνοθεσία Ευαγγελάτου, ο οποίος ο Σπύρος Ευαγγελάτος μέσα στη δικτατορία, ξεκινώντας από το Κρατικό Θέατρο και μετά κατεβαίνοντας στο Εθνικό, κάνει τη ζωή του Γαλιλαίου στο Εθνικό Θέατρο του Μπρέχτ. Ανεβαίνει στη νέα σκηνή που μόλις έχει ιδρυθεί το 1971, το Ξύπνημα της Νιώτης του Βέντ.
3: Μην το προσπερνάτε αυτό. Ιδρύεται η νέα σκηνή του Εθνικού Θέατρου μέσα στη Χούντα.
5: Βέβαια. Και ξεκινάει με το Λεβεντόπεδο.
3: Που είναι η πρωτοποριακή. Δηλαδή η σκηνή με τα πρωτοποριακά έργα.
4: Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τη σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας Μάνος Περάκης, τη σχεδιάζει με πρωτοποριακό τρόπο. Είναι μια σκηνή που ουσιαστικά βρίσκεται γύρω-γύρω
5: το ακροατήριο. Black box, θα λέγαμε σήμερα. Μπορείς να το αλλάζεις. Είναι πολύ ευέλικτη.
3: Ναι, δεν είναι καθιερωμένη σκηνή με την απλέα, ας πούμε.
4: Εκφράζει δηλαδή το πρωτοποριακό πνεύμα όχι μόνο η ίδια η σκηνή, αλλά και ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικά μιλώντας.
3: Επίσης, να βάλουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία τον Γιώργο Σκούρτη, τον Κώστα Μουρσελά, τον Μπος, το δίδυμο με το εκείνος και εκείνος.
5: Οι ηθοποιοί ανεβάζουν, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, το ανεβάζουν και στην τηλεόραση, αλλά ανεβάζουν, ας πούμε, και το Ότι Κόσμος Μπαμπά του Μουρσελά.
3: Ο Πέτρος Μάρκαρης με τον Άλλη Ρέτζο. Δηλαδή, θέλω να πω, να και ένας ακόμη νεολαίος εποχής.
4: Το ανεβάζει το Ελεύθερο Θέατρο, για το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζούμας, το Ελεύθερο Θέατρο το ενδιαφέρει να κάνει μια πράξη ελευθερίας, ένα ταρακούνημα του κατεστημένου, μια ρογμή στο σύστημα, έτσι, την εποχή εκείνη.
5: Έχουν αυτό το φοβερό περιστατικό στο Ελεύθερο Θέατρο που κάνουν την πρωτοποριακή κίνηση στη διάρκεια του διαλύματος, να συνεχίζεται η δράση στη σκηνή, ενώ ο κόσμος πηγαίνει στο μπάρε, σηκώνεται και κάνουν αυτό το φοβερό δρόμενο στη διάρκεια του διαλύματος. Πράγμα πάρα πολύ πρωτοποριακό ακόμα και σήμερα. Να αναφέρω, ας πούμε, και άλλα έργα, γιατί μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση, ας πούμε, ότι ανεβαίνει το Άνθρωποι και Ποντίκια του Στάινμπεκ. Ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος ανεβάζει το Ημερολόγιο ενός τρελού. Παραστάσεις που τις ξέρουμε, αλλά απλώς δεν τις έχουμε συνδέσει. Ή υπάρχει και η εμβληματική παράσταση του Σλούθ με τον Αλεξανδράκη και τον Χόρν, που είναι μέσα στη δικτατορία του 1972, το οποίο επίσης δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες αυτές οι παραστάσεις συγκατοικούσαν. Τις ξέρουμε σίγουρα. Πολλές από αυτές τις ξέρουμε, είτε από τις βιογραφίες των ηθοποιών, είτε επειδή στρέψαν το πράγμα τελείως αλλού.
3: Και το Ελεύθερο Θέατρο, Αρζόγλου, Σταμάτης Φασουλής, θέλω να πω ότι μια
5: δυναμική
3: καινούργια
5: γενιά. Ο Σταμάτης Φασουλής είναι πολύ νέος, πρωτομπαίνει τότε και συνεχίζει μετά αργότερα, στην ελεύθερη σκηνή. Αλλά υπάρχουν και οι δύο πρωταγωνιστές του Εθνικού Θεάτρου τότε, ο Αλέξης Μηνωτής και η Κατίνα Παξινού. Που είναι...
3: Και ο Αλέξης Σολωμός.
5: Ναι, ο Αλέξης Σολωμός έχει το προσκήνιο, δεν είναι στο Εθνικό. Αλλά στο Εθνικό, ενώ αυτό που συνήθως γράφεται είναι ότι φεύγουν ως ρήξη, ας πούμε, από το Εθνικό Θέατρο, βρήκαμε από το αρχείο του Εθνικού ότι στην αρχή παίζονται οι παραστάσεις. Δηλαδή οι παραστάσεις που έχουν ανεβάσει στην Επίδαυρο, ο Μηνωτής το 67, το καλοκαίρι του 67 παίζεται. Μετά φεύγουν. Πολλοί λένε, δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά φημολογείται και αυτό ότι θέλουν να φτιάξουν ένα ιδιωτικό θίασο, γι' αυτό και φύγαν από το Εθνικό, όπου και φτιάχνουν ένα ιδιωτικό θίασο και εκεί ανεβάζουν. Είναι η εποχή που ο Μηνωτής κάνει τον Έμπορο της Βενετίας και κάνει τον Σάιλοκ. Η Κατίνα Παξινού κάνει την τελευταία της παράσταση, το Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ, που επίσης δεν το έχουμε συνδέσει με την εποχή, που είναι πολύ σημαντικές.
3: Αποχωρεί η 71-72 η Παξινού.
5: Όχι, πιο νωρίς αποχωρούν. Αποχωρούν το 68, αν θυμάμαι καλά.
3: Στο μεταξύ, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, έχει παραστάσεις κάθε καλοκαίρι, δεν είναι, στην Επίδαυρο.
5: Ναι, φιλοξενεί σίγουρα τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και στο Ηρώδιο και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζει δηλαδή την λειτουργία του.
4: Εμείς έχουμε μείνει, θα έλεγα, και αυτό είναι ένα δείγμα των στρεβλώσεων με τις οποίες αντιμετωπίζουμε την εποχή εκείνη. Έχουμε μείνει με το κατάλογο των απαγορεύσεων που έβγαλε η Χούντα το 67. Να μην παιχθούν βασικά έργα, να μην παιχθεί η Αντιγόνη.
3: Γι' αυτό είπατε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα δούμε ενιαία την επταετία.
4: Δεν είναι μονολυθική. Το τι ανεβαίνει στην Επίδαυρο περιλαμβάνει σχεδόν όλα αυτά τα δίθεν απαγορευμένα.
3: Και ανεβαίνει, ας πούμε, και έργα όπως η Αντιγόνη. Δεν θέλω να πω που έχουν ένα.
5: Που είναι στα απαγορευμένα.
3: Που είναι στα απαγορευμένα και έχουν ένα θέμα.
4: Στα αρχικώς απαγορευμένα.
5: Ανεβαίνει ο Προμηθέας Δεσμότης, να πούμε, επειδή είναι στη λίστα, το αναφέρω.
3: Είναι μέσα στην αντίληψη της αντίστασης στην ηγεσία, ας πούμε.
5: Και μάλιστα με τον Μάνο Κατράκη το 1974 και την Άννα Συνοδεινού. Ναι, στο φεστιβάλ συνεχίζει τη λειτουργία του κανονικά. Προφανώς επηρεάζεται από το καθεστώς επίπεδο επιλογών από την άποψη φιλοξενίας. Δεν έχουμε ασχοληθεί στο βιβλίο με το πρόγραμμα συνολικά του φεστιβάλ, αλλά έχουμε ασχοληθεί με το ποιες τραγωδίες ανέβαιναν, που στην πράξη μετά από λίγο ανέβαιναν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή και ο Έαντας και η Λυσιστράτη, που θεωρείται απαγορευμένη, ανέβηκαν κανονικά.
4: Είναι πάντως ενδιαφέρον να δει κανένα στα αφιερώματα που γίνονται για για την επέτειο του φεστιβάλ ότι η περίοδος αυτή αντιμετωπίζεται και εκεί σαν μια μαύρη τρύπα, ότι τότε δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν γραφτεί διάφορα τέτοια πράγματα, δεν στέκει, δεν ισχύει.
3: Η επταετία σε ό,τι αφορά στο θέατρο δεν είναι μόνο οι παραστάσεις, οι kits στο Παναθηναϊκό στάδιο.
5: Σε καμία περίπτωση.
3: Είναι ένα πράγμα αυτό.
4: Το οποίο δεν είναι και τόσο επιδραστικό στο τέλος της γραφής. Δηλαδή όλος αυτός ο πλούτος, ο δημιουργικός που περιγράφουμε τώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο.
3: Στον κινηματογράφο, κυρία Τριανταφύλλη.
5: Στον κινηματογράφο, τα πρώτα χρόνια ο εμπορικός κινηματογράφος φτάνει σε αυτό που θα λέγαμε στο πικ του. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες, εντάξει, είναι πολύ γνωστές τώρα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, ας πούμε.
3: Οι οποίες όμως κόβουν κάτι εκατομμύρια εισιτηρίων.
5: Χιλιάδες. Ναι, υπολογαγός Νατάσα είναι το νούμερο ένα, αλλά είναι πολύ γνωστές ταινίες τώρα όλες αυτές του εμπορικού κινηματογράφου που είναι μέσα στη δικτατορία. Η Θεία μου η Χύψα, το Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, φυσικά το Γοργόνες και Μάγκες με τα τραγούδια που αναφέραμε και πριν. Ο Κωνσταντάρα συνεχίζει κανονικά και γυρίζει ταινίες, το Φαφλατά, το Τρελοπενιντάρι.
4: Ο Καρέζη το 1970 πρωταγωνιστεί στην ταινία Μια γυναίκα στην αντίσταση.
3: Το 1968 κόπηκαν 137 εκατομμύρια εισιτήρια. Ρεκόρ μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, το οποίο δεν θα καταρριφθεί. Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά το 1969 κόβει 739.001 εισιτήριο. Το Ορατό της Μηδέν την ίδια χρονιά 640.720 εισιτήρια. Και η επιτυχία όλων των εποχών, Υπολογαγός Νατάσα, 751.117. Το Τι έκανε στον Πόλεμο Θανάση το 1971, 640.471 εισιτήρια. Κολοσσία νούμερα σε σχέση. Ναι. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμη τηλεόραση.
5: Ο εμπορικός κινηματογράφος σταματάει. Δηλαδή, σταματάει, συνεχίζει και γυρίζει ταινίες, αλλά αρχίζει η πτώση του, ας πούμε, ακριβώς γιατί ξεκινάει η τηλεόραση να παίρνει τη σκυτάλη.
3: Τη στιγμή που ο Φιλοπίμην Φίνος κάνει επένδυση στα Σπάτα. Με καινούργια στούντιο, το οποίο όμως μάλλον θα φτουρήσουν, που λέμε, γιατί θα έρθει μετά το κύμα της τηλεοράσης.
4: Στο timing. Ναι. Δηλαδή ανοίγουν τα super, ας πούμε, duper στούντιο χολιγουντιανών προδιαγραφών ακριβώς τη στιγμή που καταραίει ο εμπορικός κινηματογράφος και δεν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβρει το βηματισμό του.

0: που έχει πολύ μεγάλη σημασία στον κινηματογράφο είναι ότι η δυναμική της οποίας τον νήμα έχουμε πιάσει εδώ και αρκετή ώρα στη συζήτηση.
1: Η δυναμική της πρωτοπορίας.
0: Της πρωτοπορίας ακριβώς. Φτάνει να δημιουργήσει τον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, έχουμε τους σκηνοθέτες. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γυρίζει την πρώτη μικρού μήκους ταινία στην εκπομπή, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Νίκος Μαστοράκης. Και βέβαια κάνει την πρώτη του πολύ σημαντική ταινία, την Αναπαράσταση, που από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη η στροφή του κινηματογράφου.
1: Παντελής Βούλγαρης, Σταύρος Τσόλης, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Στους μεγάλους της εποχής, ο Αλέξης Δαμιανός. Ναι,
0: ο Αλέξης Δαμιανός κάνει την Ευδοκία, και βέβαια υπάρχουν και κάτι που ήταν άγνωστο, τουλάχιστον σε μένα, είναι ότι υπάρχει, επειδή χρηματοδοτείται πάλι από το Ίδρυμα Φόρντ μέσω του σύγχρονου κινηματογράφου του περιοδικού, υπάρχει πολύ μεγάλη έκρηξη των ταινιών μικρού μήκους. Κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εμφανίζεται ο Σμαραγδής.
1: Πράγματα. Κατηγορούν ότι τα έχει πάρει από τη ΣΥΑ, επειδή πήρε υποτροφή από το Φόρντ. Ξεχνάω τώρα να σας πω.
2: Πολλούς κατηγορούν, γιατί όλοι πήραν. Έγινε μεγάλος χαμός, αλλά όλοι πήραν, χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ότι έκαναν κάποιο συμβιβασμό. Ανάμεσα σε αυτούς, να πούμε, ο Στρατής Τσίρκας, ο Μαρονίτης, πήραν χορηγίες του Ιδρύματος Φόρντ.
0: Είναι δεκάδες τα όνομα, δεν είναι πάρα πολύ μακριά αυτή η λίστα. Δεν την αναφέρουμε όλοι στο βιβλίο, αναφέρουμε μόνο κάποιες περιπτώσεις. Πάντως, στον κινηματογράφο εμφανίζονται και άλλοι. Ας πούμε, ο Λάκης Παπαστάθης εμφανίζεται τότε που κάνει το Γράμματα από την Αμερική, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία μικρού μήκους, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια, ιδρύει και την

0: Μπορεί το 1970 εκτός Ελλάδας ασφαλώς και προσπαθεί να εμπνεύσει τους νέους σκηνοθέτες τότε να δράσουν ανάλογα.
1: Και έχετε και έναν τίτλο σε ένα από τα κεφάλαιά σας ότι η Μασίνα μπήκε μπροστά.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν σταμάτησε μάλλον να δουλεύει καθόλου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν σταμάτησε και πολλές φορές άλλαξε και πορεία.
1: Ωραία.
2: Και βέβαια το μεγάλο όνομα της εποχής εκείνης είναι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινίας, η
1: παράσταση του 70. Και από ό,τι διαβάζω, το ενδιαφέρον της πιτσιρικαρίας. Δηλαδή η γενιά Z διάβαζε ότι ανακαλύπτει την αναπαράσταση.
2: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δω. Εγώ δεν έχω πιστεί τελείως, γιατί η γενιά αυτή είναι συνηθισμένη στο πολύ γρήγορο. Και όπως και να το κάνουμε, ο Αγγελόπουλος έχει άλλους ρυθμούς. Θέλω να το δω στην πράξη πώς θα το δούμε. Αλλά η πρώτη ταινία που κάνει το μεγάλο μπαμ και κερδίζει το βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι η Αναπαράσταση, για το οποίο γράφει καταπληκτικά όλη η κριτική σκηνή της εποχής. Και έχουμε στο βιβλίο ένα πολύ ωραίο απόσπασμα της Ροζίτα Σόκου. Και η δεύτερη ταινία του είναι Οι Μέρες του 36. Τι είναι Οι Μέρες του 36? Μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά.
1: Για το πώς προετοιμάζεται, πώς θα γίνει η δικτατορία του Μεταξά.
2: Σκεφτείτε τώρα μια ταινία για τη δικτατορία του Μεταξά
1: μέσα στη Χούντα.
2: Και βέβαια μετά ο Θείος, ακριβώς, ο οποίος θα προβληθεί στη μεταπολίτευση, αλλά εγκρίνεται και γυρίζεται ως επιτοπλίστων στη διάρκεια της δικτατορίας.
3: Δε μου λέτε για τσεμπόρε, βρε κορίτσια,
4: για τσεμπόρε,
3: που θα πάμε,
4: για τσεμπόρε,
3: τι θα πάμε,
4: για τσεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν,
3: για τσεμπόρε,
4: τα κορίτσια,
3: για τσεμπόρε,
4: λίγο μπουτί,
3: για τσεμπόρε,
4: λίγο στήθο,
3: για τσεμπόρε.
4: Ένα και ένα κάνουν δύο και το βράδυ. Τέτοια κύλια, τέτοια μάτια και φορμάκια τραγανά. Τέτοια όμορφη καμάτια δεν θα βρείτε πουθενά.
0: Να αναφέρουμε τον Τίνο Κατσουρίδη που γεννάει φοβερή ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση», που δεν μπορούμε να τον κατατάξουμε τώρα ούτε στον ακριβώς, δεν ανήκει σίγουρα στον ελληνικό κινηματογράφο, δεν ανήκει και ακριβώς στον εμπορικό κινηματογράφο, και το Θανάση Παρετόπουλο σου.
1: Ναι. Δεν θα πούμε για τον Γιάννη Δαλιανίδη που είναι το σήμα καθεθέν
2: του εμπορικού, κινηματογράφου. Ναι, ναι, ναι. Τα musical. Ναι. Είναι πολύ στενή, εδώ πρέπει να πούμε, η σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και στη μουσική, όπως ξέρουμε. Αυτό ισχύει στον εμπορικό κινηματογράφο με τα τραγούδια. Μαρινέλα ξαναέρχεται στην επικαιρότητα μετά το χωρισμό της από το Καζαντζίδη με το «Άνοιξε πέτρα» και το «Σταλιά σταλιά» επίσης.

0: αλλά και ταινίες. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις την ταινία του Αλέξη Δαμιανού, την Ευδοκία, από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Είναι αυτά αναπόσπαστα δεμένα.
1: Με αυτό λέω να κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα, για να υποδεχτούμε στην τελευταία εκπομπή της επόμενης εβδομάδος, την έκτη κατά σειρά, τον απολογισμό. Ο επίλογος είναι και μια ανακεφαλαίωση, αλλά και τα συμπεράσματα από αυτήν την εργασία που έκαναν οι δύο συγγραφείς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες τη νύχτα στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 50διάχρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντιπεινά. Πυρβολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η Σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι, όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Σωρός, συχνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε φούρνο επί της οδού Σεπολίων στον Κολονό. Ένας 59χρονος αλβανικής καταγωγής, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, διαπληκτίστηκε με έναν άλλο άνδρα, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά με φαλτσέτα. Το θύμα γνώστων στοιχείων αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο αστυνομικοί που κλήθηκαν. Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν 26χρονο με μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Βοσπορού και Αγία Σοφία, τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε. Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας και αναζητήσει, εντοπίστηκε ο 59χρονος, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη. Συνελήφθη στο πλωμάρι της Λέσβου ένας άνδρας που έριξε βεγγαλικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρίσκονταν και ανήλικοι, ενώ εξύβρισε και απείλησε πολίτες και αστυνομικούς. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, μαχαίρι, σουγιά και πυροτεχνήματα. Σε πυρηνοκλειό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νυχτάς στη χώρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή του σε φυλακή. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους, που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα έφτασε νωρίτερα ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες τη νύχτα στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως κατά του Ιράν μετά τις απώλειες Αμερικανών στην Ιορδανία. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόν χθες τη νύχτα στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η θυσία των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από Ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσάβα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για υπερισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντιπεινά. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σόρος, που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η Σόρος δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι, όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Σόρος, συχνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πυρηνοκλειό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, κατά τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Μαϊάμι με φόντο την τρίτη θέση στον κόσμο. Στο ημίχρονο, η Αγγλία προηγείται 4-0. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τροχιά νέες και επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέα σε αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπολύνουν αυτήν την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων κεντρών χθες τη νύχτα στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σορός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η Σορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Στο Ισραήλ, Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν πριν από λίγο οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις έπειτα από εντολή του Προέδρου Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα από τις Ενοπλές Δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναύση πλοία στα θανάτου ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία χθες τη νύχτα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 2 στρατιωτικοί. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται, ενώ άλλοι 4 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Για πολύ λυπηρό γεγονός, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας: δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη, η ηγεμονία και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Οι ΗΠΑ ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντιπεινά. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Μια γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φόρουσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κατάγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό, συγνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πυρηνό κλοιό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των πυκνών καπνών, ανθυγιεινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, Υπουργός Προστασίας του περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενη σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Στην Ολλανδία, οι κάτοικοι δεκάδων σπιτιών σε μια συνοικία της Χάγης αναγκάστηκαν να τα εκενώσουν προληπτικά χθες, αφού η αστυνομία εντόπισε ένα παράνομο εργαστήριο παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. Είναι η δεύτερη εκένωση της περιοχής μέσα σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το παράνομο εργαστήριο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι αστυνομικοί χθες θα κατέστρεφαν τις πρώτες ύλες και τις ουσίες που έχουν παραχθεί. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικροτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγγελεν. Αναμένεται να περάσει το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Ουκρανική πρωτεύουσα σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τροχιά νέες και επικίνδυνες κλιμάκωσες έρχεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων. Στο Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ενόπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία χθες τη νύχτα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν οι δύο στρατιωτικοί. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Για πολύ λυπηρό γεγονός, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη, η διηγεμονία και η βαρβαρότητα αποτελούν